0: εν και οφορήσα σα Χριστόν τον εκτάφου ανατά αλλάψαντα σήμερον Παρθένε πανάμωμε και τον κόσμον φωτίσαντα.
1: Υπεραγία Θεοτοκία.

0: και νεκρούς ανέστη σας σημείο τούτο δευτέρον τελέσας, δόξα σωτήρ τη αφάτω σου βολή, δόξα τη καινώση σου δίσε καινή σας ημάς.
1: Πότες πως εν ημώνης εδώ και άρχοντες μαβητών, έλαβεν αυτούς τρόμους ετάκησαν πάντες οι κατοικούντες χανά.

0: εις της φύσεως υπήκον και εις η χάρα φυκόμενος αρκή το είδωρε ζήτησα στη Σαμαρίτη διπήν.
1: Βεβαίες επ' αυτούς φόβος και τρόμος μεγεθή βραχίον όσου απολυθωθήτωσα μόνοι εχωρίσας τον κτήρα.

Λιχνή απάχρησε χαίρε φωτός νεφέλη, χαίρε παλατίον του λόγου και νοητή τράπεζα, άρτο ζωής αξίως Χριστόν βαστή.

Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθεν σύ προσπίπτωμε και πιστός εκβόμεν, τους εκτιρμούς σου δώρεσε ημίν, σίγαρ υπάρχεις

0: κείμενος εδίδασχες, λέγον ούτως άπασιν, έρχεστε οι διψώντες, πιέτε του νάματος σου εγώνην παρέχω, διού ζωής εν Θεού και τρυφής, επαπολαύσετε πάντες οι άνθρωποι.
1: Επί της θείας φυλακής ο Θεηγόρος Αβακούμ στεί το μεθυμό και δεικνύει το φαϊσφόρον άγγελο διαπρησίως λέγοντα σήμερα σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος.
2: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε.
1: Άρσε μένος δι' ανοίξαν την παρθενεύουσα νηδήν πέφυνε Χριστός. Ως βρωτός δε αμνός προσιγόρευτε άμωμος Θεός Άγευστος κυλίδος το ημέτρον Πάσχα και ως Θεός αληθής τέλειος λέλεκτε. Ως εν ιαύσεις αμνός ευλογούμενος ημίς Στέφανος Χριστός εκουσίως υπέρ πάντων τέθητε, Πάσχα το καθαρτήριον και άφησε του τάφου ωραίος δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν ήλιος. Ο Θεοπάτρο με Δαβίδ πρώτης κοιόδους κυβωτού ύλατος κυρτώ, ο λαός δε του Θεού Άγιος την το συμβόλων έκβασιν ορώτησε φρανθόμενε Θεός, ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος.
2: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
1: Ο διαπλάσας τον Αδάμ το σαν προπάτρο αγνή πλάτεται εξού και θανάτω το οικείο έλυσε τον δι' εκείνου θάνατον σήμερον και κατήβεσε πάντα στις θεϊκές αστραπές της Αναστάσεως. Όν απεικίσας Χριστόν ωραιοτάτους εκ νεκρών λάμψαντα αγνή καθορώσα η καλή και άμωμος η γυναιξή ωραίατε σήμερον εις πάντων σωτηρίαν στην Αποστόλη σε αυτόν χαίρουσα δόξαζε.
2: Ο Θεός από θεμά ανοίξει και ο Άγιος εξόρους κατασκείου δασέως.
1: Η Μεσσία διελθύν ο δε Μεσσίας Χριστός εστί παράνομη τι απιστείτε αυτό. Ιδού παραγέγονε και μαρτυρεί αυτός ποιή. Το είδωρ είναι επίσης επαράλλητο.

0: Τεύσετε έργον ελέας και τα παιδεία ούπι εις υβρώσιν.
1: Διεγκαστρίσω το Θεόν απεριγράπτους χωρίς αθεόν υφε παρθενομήτωρ αγνή, μη παύση πρεσβεύουσε υπέρ ημών όπως διασούριστό με των περιστάσεων, προσέγαρα ή καταφεύγομεν.
0: Εξέ λοιπόν προβρώσεις πρόβατα και όχου υπάρξει βόης επιφάτινες.
1: Η ουρανία εφρενέστωσαν εορταζέτου η κτήσεις πας, εξεγίγερτο ο Κύριος και εφάνη πας της σοφής αποστόλης αυτού.
0: Εγώ δεν το Κύριο αγαλιάσω με χαρίσω με επί το Θεό το σωτήρι μου.
1: Κατεπόθησο θάνατη η δυναστεία Χριστού θανέντος, η νεκρή ως εκ θαλάμωτη η εγέρση τούτο εκ των τάφων προήλθωσαν.
0: Κύριος ο Θεός μου, δυναμής μου και τα εξυπόδες μου συντέλειαν.
1: Τι θρηνείτε ο γίνε, τι μεταμύρων επιζητείτε τον αθάνατον, εγίγερτε καθώς είπεν έφη μυροφόρης ο άγγελος.
0: Και επί τα υψηλά επιβιβάμαι του νικήσε μεν τη οδή αυτού.
1: Σαμαρίτη δικήρη της αμένη παρέσχεση ίδρο την επίγνωση του κράτους σου, όθνη σε αιώνα σου διψάνη μνούσασε.
0: Δόξα Πατρί και η όχι Αγίο Πνεύμα.
1: Ω τριάς υπερούσε Πάτερ και Λόγια και Θείο Πνεύμα, ομοδύναμε συνάνερχε όσων πάντα ημάς τους πιστώς ανυμνούντασε.
0: Και νύν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Ακατάφρεκτον βάτος εν ομοθέτησε ώρα πάλε, δανείδε όρος Άγιον κατενόη μόνη Μητροπάρθεν,

0: Ορθουίσομεν όρθουβα Θεός και αντιμήρου τον ύμνο προσήσομεν το Δεσπότη και Χριστόν οψώμεθα δικαιοσύνη ήλιον πάση ζωήν ανατέλλοντα.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου Κύριε.
0: Την άμετρος ευσπλακτίανη της του άδου σειρές συνεχόμενη δεδαρκώτες προς το φως υπήγοντο Χριστέ αγαλωμένο ποδί Πάσχα κροτούντες αιώνιον. Προσέλθουμε λαμπαδιφόρη το προϊόντι Χριστό εκ του μνήματος ως νυμφίο και συνεορτάζουμε τις φιλεόρτις τάξεις σε Πάσχα Θεού το καθαρτή, το σωτήριον.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Φωτίζεται θείες ακτήσει και ζωηφόρστε στις αναστάσεις του Υιού σου Θεομήτωρο άκραντε και χαρμονείς εμπίπλωστε τον ευσεβών ομίγυρης. Ού κίνηξες πύλας Παρθένου εν το σαρκούστε, ο μνήματος ού κέλυσα στις φραγίδες βασιλεύτης κτήσεως, όθεν εξαναστάντε σε θεασαμένη η γάλετο.
1: Αρθεί το ασεβή συναμίδι του δόξαν Κυρίου, Κύριε ψηλό σου βραχιών και ουκίδησαν γνώντες δε συνθήτωσαν.
0: Φάβομα σε κατελάμπρινα στους αποστόλους σου τέρες είναι μεγάλη σου μαθητάς, εν παντή το κόσμο δοξάσα σωτήρι μόν και δούσε αυτή στην βασιλεία σου.
1: Ζήλος ήρθε τελών απέδευτον και κενή πύρη του πεναντίου σέδεται.
0: Άπαντα κατεφώτισαν τη γη στα πέρατα, θαύμα σε και διδάγμα είναι μαθητέ, και ποικίλη τρόπη των λόγων κηρύξαντε Χριστέ σωτήρ τη βασιλεία σου.
1: Πρόσε αυτή κακά, Κύριε, πρόσε αυτή κακά τη ενδόξη τη γη.
0: Ένε είναι να πέμπουμε τη βασιλεία ω ύμνωση, δε προσάγουμε το διημά σε πηγή σοφθέντη και κόσμο φωτίσαντε και τον Αδάμα να καλέσαντε.
1: Κύριε, ενθλίψη εμνή στη μέση σου, ενθλίψη μικρά παιδεία σου ημίν.
0: Φυγέγονε η κοιλία σου, Αγία Τράπεζα, έχωσα των ουράνιων άρτων. Εξού πάσον τρόγων οθνή και ω έφυσεν ο του παντό θεογενήτωρ τροφεύ.
1: Και όσοι οδύνουσα εγγύζει του τεκίν και επί τη οδύνευτη σε κέκρα γεννούτο σε γεννήθη με το αγαπητό σου.
0: Το μνήμα σου του Άγιον καταλαβού σε όρθρε μυροφόρη. Εξαστράπτω το κατήδον ιανίαν και νεθαμβήθησαν τη ή διδασκόμενη θεία νέγκερση Χριστέ.
1: Ού πεσούμεθα, αλλά πεσούν τη ενικούτε επί τη γη.
0: Ο θάνατο νενέκρωτη, ο άδη ηχμαλώτιστε. Οι ενδεσμοί ηλευθερώθησαν Χριστού τη Αναστάση, αγαλιασόμεθα και χείρες κροτήσομεν εορτάζοντος φεδρός.
1: Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίζονται τις μνημείς και φρανθίζονται εν τη γη.
0: Απόστολες κερτίσατε και άγγελοι χορεύσατε, γηγενείς πάντες αγάλεστε. Ο Κύριος Ανέση θωράξος τράξε και ελείπη πέπαυτε και χορεύει ο Αδάμ.
1: Η γαρδρόσος η παρασού η αίωμα αυτής εστίνει δε γη των ασεβών πεσίτε.
0: Πηγή υπάρχουν Κύριε ζωή σύντροφέσους και επί γνώσεως δε δόρισε γυναικεία της άση πάλι Σαμαρίτιδη, διό ανυμνούμεση τους αφάτους εκτηρημούς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
0: Μονάδα θρησιπόστε τον Τριάδο ομόσαν Πατέρα Λόγων και Πνεύμα Άγιον αμέρισον τη φύση Θεών ένα σέβομαι ποιητήν και Κύριον και Δεσπότην του Παντός.
1: Και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Σε πίνα διόδευτο και χώρον αγεώρητο και κυβωτών το μάνα φέρουσαν και στάμνο και λιχνία και θυμία τήριον του αήλου άνθρωπος ονομάζομαι.

0: Κάτι ήλθε εν τη κατωτάτη τη γη και συνέτριψε μοχλού αιωνίου κατόχου πεπαιδημένου Χριστέ και τριήμερο στου εκείτου αιώνα εξανέσει του τάφου.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου, Κύριε.
0: Φυλάξα στα σήμαντρα σου, Αχριστέ, εξηγέρθη του τάφου. Όταν σκίτσε παρθένου μη λιμινάβνουσε το τόκο σου και ανέξω σε μην παραδείσου τα σπήλα. Σώτερ μου το ζώντα και άθετον ιερίων ως Θεός σε αυτόν εκουσίως προς αγαγόν το Πατρί συνανέστη σας παγγενή τον Αδάμ Αναστάς εκ του τάφου.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ανοίχτε το πάλι κρατούμενο το θανάτου και φθοράδια του σαρκοθέτους εξής αχράτου γαστρός προς την άθαρτον και ίδιον ζωήν Θεοτόκε Παρθένε. Κατήλθεν της κατωτάτης της γης η λαγός σου αγνή κατελθών και εκεί σας και σαρκωθείς υπερνούν και συνήγειρε είναι αυτό τον Αδάμ Αναστάς εκ του τάφου.
1: Πάντες με το ορισμί σου και τα κύματα σου επ' εμέ διήλθον.
0: Ο πάντα περιέποντα πέρα τα νήθης Ιησού και δίδασκεσαι το ιερό του όχλους των λόγων της αληθείας σε ορτής μεσούσης ως Ιωάννης Βοά.
1: Άρα προσήσω το επιβλέψαμε προς ναόν Αγιό σου.
0: Το έργο του Πατρός σε τελείωσα στις έργης επιστός σου τους λόγους σου οι άσεις τελών σωτήρ και σημεία παράλυτων ορθών λεπρούς καθαίρων και τους νεκρούς ανιστών.
1: Περιηχή θυμίδω ρε ψυχής μου άβυσος εκύκλωσέ με σχάτη.
0: Ο άναρχος Υιός αρχή γέγονε λαβών το καθημάς εν ενθρώπισε και μέσω της εορτής εδίδας και λέγον προς δράματι τη πηγή τη αϊνά ο ζωή να ρίσαστε.
1: Έδι κεφαλή μου σχισμάς ωραίων κατέβην εις γηνής η μοχλή αυτής κάτω χαιώνει.
0: Παρθένου μετά τόκον υμνούμε σε παρθένου και μητέρα δοξάζουμε σε μόνη αγνή θεόνη φεκόρη. Εξού γαρ όντως Θεός εσαρκώθη και νοποιήσας ημάς.
1: Και αναβεί το εκθωράς ζωή μου προς Κύριε ο Θεός μου.
0: Σταυρώσε οι παράνομοι Ιησού ήλωσαν και λόγοι ξεκέντησαν Χριστέ και Ιωσήφ ευσκή μας σε κηδεύει εν το κενό μου νημείο. Εξού με τα δόξα ξαναστάσει να ανέστη σε σωτήρι πάσαν κτίσει νημνούσαν το κράτος σου.
1: Και έλθει προς έπροσε φύμπρος να τον Αγιών σου.
0: Μοχλούς και πύλος δέσποτα δυνατός έθραυσας του Άδου και ανέστη ως Θεός και υπαντήσα στο χέρι προς είπαστες γυναίξη και ταύτες υπήν εξαπέστες μαθητές εξεγίγερτο ο ζών και οράθι φωτίζουν τα πέρατα.
1: Φυλασσόμενοι μάταια και ψευδί έλωνθησαν κατέλοιπον.
0: Τι κλαίτε, τι φέρετε ως θνητό γίνια τα μοίρα εξεγέρθε ο Χριστός εγώ απάντες τράπτο μεγάλος ο φανής νεανίας και νάστα συνδόνας καταλοιπών. Απελθούσετε σε αυτού, απαγγείλατε φίλοι στην έγκαιρση.
1: Όσα ευξάμιν αποδώσω στη σωτηρία μου το Κυρίο.
0: Ρήθρον υπάρχουν Κύριοι της ζωής άφθρον και άβυσσος ελαίος αγαθέω δοπηρής οδηπορήσας καθέζει πλησίων του φρέατος του όρκου και τη Σαμαρίτη δεκβοάς δώσ' μη υδροτοπίνω όπως λάβεις αφέσιος νάματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Υμνώ Πατέρα άναρχον και Υιόν σύνθρονο και Πνεύμα μου όσον πιστός μίαν ουσίαν και φύσιν και δόξαν και μία βασιλείαν Θεόν τον απάντο και ποιητήν συνοχέα του παντός μετά των ασωμάτων δυνάμεων.
1: Και νύν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Παρθένο μόνοι τίκτουσαν και νηδίν άθρον τηρήσαν υμνούμε σε αγνή θρόνων Κυρίου και πύλην και όρος και νοητή λιχνία νυμφών ολόφωτο του Θεού και σκηνή δόξη σαφώς κυβωτώνται και στα

0: Πίστη ελθούσεν το φρέα της Αμαρίτης, εθεάσετο το της Σοφίας είδωρσε, όποτε στις αδαψιλός βασιλιάν την άνωθεν εκκληρώσετο, αιωνίως η αείδημος.
1: Αιωνίως η αείδημος.
0: Των σεπτό μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος, τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πώς γυναικεί ομίλει ο Κύριος είδωρε τίσας, ότα είδωτα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο Πατρί και το Πνεύμα της σύνθρονος, ήθε γάρ εξητών την εικόνα αυτού, αιωνίως ως αείδημος.
1: Αιωνίως ως αείδημος.
0: Τη δεκάτη τετάρτη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος εις Ιδώρου του Ενιχείο, έσαινε εις Ίδωρον ελπίς του στέφους και προς το μήνυ πήγαινε εξής το στέφος, έδε εις Ίδωρον αόρ δεκάτη τάμενη δι τετάρτη, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, όφθης θεράπων ή αθήτης του λόγου, όφθης θεράπων και διέματος πάτερ, τη αυτή μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Αλεξάνδρου του εν και του Κέλες, την της κεφαλής εκ τομή νευρών σκάφος, περά ταχύπλους Αλέξανδρος Εκβίου, μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλεξάνδρου Βαρβάρου και Ακολούθου, τριών συνάθρων τεστετμημένες κάρες, τρία-τριά στήθη συνάξια στέφη, μνήμη του εν Αγίης Πατρός ημών Λεοντίου Πατριάρχου Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειοθέντος, Λεόντιον τιολεόντιε πνέων σατάν καθήλες ία μικράν ελπίδα, ο Άγιος Νεομάρτης Μάρκος ο Κρίσου εν Σμύρνη μαρτυρήσας ξύφη τελειούτε, η γη του ουδέν Μάρκος ο Κρίστο ξύφος, βλέπουν ακλινός προς το εξύφου στέφος, ο Άγιος Νεομάρτης Ιωάννης ο Βούλγαρος ξύφη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζουμε, είδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών απαντλής ο ρήπους ψυχής πλήνης. Και στις Αγίες εδόξου μεγάλο μάρτυρος και εις Αποστόλου φωτεινής και πάντου των Αγίων Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
2: Ο πέδασε καμινουρισάμενος γενόμενος άνθρωπος Πάσχιος Τρινητός, και δια πάθους των θνητών αυθαρσίας εν δι ευπρέπειαν, ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος.
3: Δόξα τη Αγία Αναστάση σου,
2: γυναίκες μεταμήρων Θεόφρονες, ο πίσω σου έδραμον, όν δεος θνητών μεταδακρύων εζήτουν, προς εκείνης ανχαίρουσε ζώντα Θεών και πάσχα των μυστικών στις Χριστέ μαθητές ευγγελίσαντο. Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν, άλλου την καθαίρεσιν, άλλης βιωτής της αιωνίου απαρχήν, και σχυρτώντας υμνούμεν των αίτιων των μόνων ευλογητών των πατέρων Θεών και υπερένδοξων. Ως όντως ιερά και πανέορτος αύτης ο Τύριος νύξ και φωταυγής της λαμπροφόρου ημέρας της εργέρσεως ούσα προάγγελος, εν το άχρονον φως εκτάφου σηματικός πάσιν εξέλαμψεν.
3: Υπεραγία Θεοτόκης
2: νεκρόσας ο Υιός των θάνατων πανάμα με σήμερον πάση της θνητής την διαμένουσαν ζωήν εις αιώνας αιώνων δε δόρητε, ο μόνος ευλογητός των πατέρων Θεός και υπερένδοξος. Ο πάσης βασιλεύων της κτήσεως γενόμενος άνθρωπον όχης, άνθρωπος όχησε την συν Θεοχαρίτωτεν ειδήν και σταυρών υπομείνας και θάνατον ανέστη Θεοπρεπός είναι γύρας ημάς ως παντοδύναμος.
3: Και πάντα τα έργα σου αληθινά και ευθύ οδύ σου και πάσε Κρίσου αληθείς.
2: Σαρκικός εκοπίασας η ανάπαυσης πάντων εκουσίωσε δίψησας η πηγή των θαυμάτων, το είδωρε ζήτησας είδωρ το ζών Ιησού επαγγελάμενος, Σαμαρίτιδη Κύριε γυναίκη προσωμήλης διελέγχων την άνοιαν των ανώμων Εβραίων, ημέν γαρεπίστευσεν ιών σε είναι του Θεού είδε ειρνήσαντο.
3: Και επί την πόλη την Αγία των Πατέρων ημών Ιερουσαλήμ.
2: Ή των άρτων εστίοντες της σαρκός του Κυρίου και το αίμα λαμβάνοντες της πλευράς του Δεσπότου και ενότητη πνεύματος πολιτευσόμεθα ζώντες τη χάρη τη.
3: Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και υπερήμητος και περιψούμενος τους αιώνας.
2: Εν εγκαστρί σου εχώρησα στον αχώρη των λόγων, εκ μαζό σου εθύλασα στον κόσμο των τροφέων, αγκάλεσε βάστασα στον ποιητή του παντός Θεογεννήτωρ Αγνή.
3: Και ευλογημένο το όνομα της δόξης του Άγιον του Επίσης.
2: Μετά ανώμων Χριστέ εκτήρμων εκών που κατελογίστης καιρό του Θείου Πάθους και ταύτα βλέπουσα εσύ ετο εγή και πέτρε παντουργό νεύματι ρίγνιντο ακατάληπτε και ανίσταντο νεκρή η απαιώνος.
3: Ευλογημένος είναι το όνομα της Αγίας δόξης.
2: Μετά ψυχής κατά βάσης μέρικα το τέρα του Άδου εξήγες εν Ανδρία δεσμίους άπαντας ους εκ του αιώνος θάνατος είχεν ο πικρός τύρανος εκβώντας είχε Χριστέ ο Θεός. Δόξα τη φρικτή σου οικονομία. Μετανεκρών τίμης, ζητείτε τον ζώντα εις αιώνας, ηγέρθη καθώς είπεν ιδούως βλέπετε και νέες συνδόνες και νός ο τάφος ο φανής, έλεγε γυναίξη νεανίας, σπουδή άπητε είπατε της Αποστόλης.
3: Ευλογημένος σου επιθρόνο δόξη βασιλείας σου περίμητος και περιψούμενος στους αιώνας.
2: Είδωρ υπάρχουν ζωή σε βόα, Χριστό η Σαμαρίτης, πότι σωνούν με λόγια δίψωσαν πάντοτε σου την θείαν χάριν, όπως μικέτη Ιησού Κύριε γνωσίας κρατώ με αυχμό, αλλά κηρύττω σου τα μεγαλεία.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα.
2: Πατέρα και των Υιών και Θείων υμνολογούμεν πνεύμα, αμέριστον τριάδα φύση υπάρχουσαν αμεριστήν προσώπης, μίαν ουσίαν συμφύ άναρχον ποιητήν του παντός και Θεών, ον πάσε ουρανών υμνούς η τάξη.
3: Και νυν και αεί και σώνος των αιώνων αμήν.
2: Μεταλοχίαν φρικτήν παρθένος αγνίδια φυλάχθης Αγία Θεοτόκε, διώσε άπασε αγγέλων χωρίε, και των ανθρώπων γενναιε πάσε ασηγήτησιν υμνούς οι φωνές χωρίων καθ'

0: Αγία των Σαββάτων, η Βασιλίσκη Κυρία, εορτών εορτή και πανήγυρισε στην Πανηγύριον εν ή ευλογούμεν Χριστόν εις τους αιώνας.
1: Δόξα τη Αγία Αναστάσεις σου, Κύριε.
0: Δεύτερον της Αμπέλου γεννήματος της Θείας Εφροσύνης εν διευσήμα ημέρα της Εγέρσεως, Βασιλείας τε Χριστού κοινωνήσομεν υμνούντες Αυτόν ως Θεόν εις τους αιώνας. Άρων κύκλου τους οφθαλμούς σου Σιών και είδε, ιδού αρικασίς η Θεοφεγγής ως φωστήρες εκδυσμών και βορά και θαλάσσης, και αιώας τα τέκνα σου εν σύ ευλογούντα Χριστόν εις τους αιώνας. Πάτερ Παντοκράτορ και λόγοι και πνεύμα τρισυνενιζομένοι εν υποστάσεις υφύσεις, υπερούσιε και υπέρθε, εισέ βεβαπτίσμεθα και σε ευλογούμεν εις πάντας τους αιώνας. Ήλθε δια σου
1: υπεραγία Θεοτόκη σου
0: Παρθένε Θεοτόκη και την Ηγαστέρα του Άδου διαρήξαστην ητής, την Ανάσταση ημίνε δωρήσατο, διό ευλογούμεν αυτόν εις τους αιώνας. Όλων καθελών του θανάτου το κράτος, ο Υιός σου Παρθένε, εν δι' αυτό αναστάσει, ως Θεός κρατεός συνανύψωσεν ημάς και εθέωσε, διό ανυμνούμεν αυτόν εις τους αιώνας.
1: Ευλογείτε είδα τα πάντα υπεράν των ουρανών πάση δυνάμεις Κύριου των Κύριων
0: ημνούμεν και τελευταίς αυτούς τους αιώνας. Δεύτε είδα τα λαΐτων δόξης καθεζόμενων υπολαών ανώμενων βλασφημούμενων και ειδώντες υμνείτε τον εν προφήτες Μεσσίαν προρυθέντα.
1: Ευλογείτε ήλιος και σελήνα άστρα του ουρανού των Κύριων ημνούμεν και τελευταίς αυτούς τους αιώνας. Ο Χριστός
0: εις τον κόσμο τούτον προερχόμενος εξού η σωτηρία και η άφεση των πατρών σφαλμάτων. Συ όντως ζωή των συμπεπιστευκότων.
1: Ευλογείτε πάντα τα πετεινά του ουρανού, τα θηρία και πάντα
0: τα θηρία. Η σοφία του Θεού της εορτής Μεσούσης, καθώς γέγραπτε το ιερό επέστη και δίδασκεν, ότι όντως αυτός είναι ο Μεσσίας Χριστός διού η σωτηρία.
1: Ευλογείτε ή των ανθρώπων, ευλογείτε ως Ισραήλ.
0: Πώς εγέννησες υπέτων του Πατρός αχρόνος επροεκλάμψαντα και συν Αγίω Πνεύματι ενυμνούμενον, Υιός ήδεν ο μόνος ευδοκίσας εξού τεχθήνε Θεοτόκε.
1: Ευλογείτε ιερείς Κυρίου, δούλοι Κυρίου των
0: Κύριων. Θάνατον υπέμεινασμόν, εαθάνατε ευουλήσει, άδειν ηχμαλώτευσας πύλας, καλκάς συνέτριψας βασιλέ φουράνιε, και αφίλες δεσμίους απαιώνος εκεί σε χρηματίζοντας, ανυμνούντας απάμψος το κράτος της εις αγαθότητος.
1: Ευλογείτε πνεύματα και ψυχαίνη.
0: Υψώθης μακρόθυμε θελουσίως επί ξύλου και πέτρα εσχίστησαν και ήλιος εσβέστη και το καταπέτασμα του ναού διεράγει και η γη εσαλεύθηκε, τρόμαξεν ο Παγγέλας το Σάδης και πάντας δεσμίους απέλυσε.
1: Ευλογείτε Ανανία Ζαρία.
0: Επέφανες Κύριε της Εσκότη καθημένης, φως υπάρχουν άδειτον η ζωή των απάντων διώσε. Ως έβλεψεν το δικαίον ο Δήμος, ανεσκύρτησε λόγια και ανεβόησε, ήλθες πάντας δεσμόν απολύσε, υμνούμεν το κράτος σου.
1: Ευλογείτε Απόστολοι, προφήτε και μάρτυρες.
0: Λυσίωνε κάθες πηγής εν ώρα ασώτερε έκτη, και τη Σαμαρίτη διείδωρτος ζών παρέσχειας και γνώσεως νάματα, δια πολλήνευς πλαχνίαν, μεθείς πάντας βοόμενον αμέλποντες, ευλογείτε τα έργα Κυρίου απάμψτος τον Κύριο.
1: Ευλογούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα τον Κύριον υμνούμεν και
0: περιψώθεν στους αιώνας. Πατέρα προάνορχον Υιόν συνάνορχον υμνούμεν Πνεύμα το Άγιον Θεόν ένα τα τρία ασύγχυτον άτμητον δημιουργών των απάντων ομοδύναμων κράτος αυτεξούσιον και βοόμεν. Ευλογείτε τα έργα Κυρίου απάμψτος τον Κύριο.
1: Και νύχια και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Άνθρακοι καθαίρετο εις Αΐας προκυρήτων των νοητών άνθρακας αρκούμενων Παρθένε, εξού υπερένιαν καταθέλγοντα πάντων των βρωτών τα ηλώδια αμαρτήματα, καταφλέγοντα πάντων των βρωτών τα ηλώδια αμαρτήματα,

0: ως ούτ και πόθεν ούτως είδε γράμματα, μη με μαθηκός ελεγώ.
1: Λατρεύειν αυτόν ο Θεός και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού, πάσες τας ημέρας

0: Τας νόσους ιωμένος τους ασθενούντας, αλλιουδέοι εξ εμένοντο το πληθύ των θαυμάτων αυτού.
1: Συμπεδίου προ της υψής του κληθή, συμπροπορεύσει καρπρο προσώπου Κυρίου, ετοιμάσε όδους αυτού. Ο σαρκικός Ιουδαίος κατά την σάρκα, όλτα γεγραμμένα το

0: ελεύσονται και αυτούς και αλλήλους και πάντων στην ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε,
0: ότι σέλνους η πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξαν αναπέμπωση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Σκόπιμον ήρων ήμου του Πατρός ημών Σημεών ήρων μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον,
0: δεόμεστε υπέρ μακαρίας μνήμης και αιώνιων απάψεως του ειδημού κτητρός της ιεράς μονης ταύτης, Πατρός και καθηγουμένου

Ειρήνης διαφυλάξεως και δεπωδώσεως συγχωρήσεως και αφέως αμαρτιών πάντων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των δωρητών αφιερωτών και προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των εντυλαμβάνων.

0: βήματος του Χριστού ετησόμεθα.
1: Σου, Κύριε.
0: Ότι Θεός ελέος εκτιμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις και εσύ την δόξα να πέμπω με του Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύματι.

0: Πατρός την Αγία και μόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία και ιεράμονη ταύτη σε αιώνα αιώνας.
1: Φωτίζουν νέοι Ιερουσαλήμ, καρδόξα Κυρίου επί σε ανέτη, χόρευε νύν και αγάπη.

Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω με το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω με Χριστό το Βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσω με αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Τα ρήματά μου ενώ τις εκκύριες είναι στις κραυγής μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, ότι προσεύξομαι Κύριε. Το πρωί εις ακούς της φωνής μου, το πρωί παραστήσω μέση και επόψη με, ότι ουχή Θεός θέλω να νομίασι, ου παρικής πονηρευόμενος σου, δε διαμενούσι παράνομη κατ' έναν τον οφθαλμό σου. Εμείς σας πάντα στους εργαζομένους στην ανομία, να πωλείς πάντα σου λαλούντας το ψεύδος. Άνδρα αιμάτων και δόλιων δε λύσετε Κύριος. Εγώ δε εν το πλήθη του ελέους σου ελεύσομαι στον οίκο σου, προσκυνήσω προς λαό των Αγιών σε φόβο σου. Κύριε οδηγήσω με τη δικαιοσύνη σου, ένεκα τον εχθρό μου, κατεύθυνε ενώπιός την οδόν μου. Ότι ουκ έστεινε το στόματι αυτόν αλήθεια η καρδία αυτόν ματέα, τάφωσαν εωγμένος ο λάριξ αυτών τες γλώσσες αυτών εδωλιούσαν κρίνων αυτούς ο Θεός. Από πεσάτσο από το διαβουλίον αυτών κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξουσαν αυτούς, ότι παρεπίκραναν σε Κύριε και εφράνθησαν και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίζοντες επί σε, εις αιώνα γαλιάστο και κατασκηνώσεσαν αυτοίς, και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογείς δίκαιον Κύριος όπλο ευδοκίας στεφάνους ημάς. Κύριε καταφυγή

0: γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά πρώτου όρη γεννηθήνε και πλαστήνε τη γη και την οικουμένη και από του αιώνος και έως του αιώνος ή. Μη αποστρέψα άνθρωπον εις ταπείνος και είπας επιστρέψατε ή των ανθρώπων ότι χίλια έτη εν οφθαλμή σου Κύριος ημέρα ή εχθέση της διήλθε και φυλακή ενοιχτή. Τα εξειδενώματα αυτών έτη έσονται το πρωί ως χλώη παρέλθει. Το πρωί ανθίσε και παρέλθει το εσπέρας από πέσει κλεινθεί και ξηρανθεί. Ότι εξελίπωμεν τη οργή σου και το θυμό σου εταράχθημεν. Έθου τα σανομία ημών εναντίον σου. Ο αιώνι μόνη φωτισμό του προσώπου σου. Ότι πάσε ημέρα μόνο εξέλιπων και τη οργή σου εξελίπωμεν. Τα έτη μόνο η αράχνη εμελέτων. Ημέρε των ετών ημών εν αυτή 70 έτη. Εάν δεν δυναστείε 80 έτη και το πλοίον αυτών κόπο και πόνο. Ότι επήλθε πραώτη εφημά και παιδευθυσόμεθα τη γυνό και το κράτο οργή σου. Και από του φόβου στο θυμό σου εξαριθμίσαστε. Τη δεξιά σου το γνωρισόμεθα του πεπαιδευμένου στην καρδία εν σοφία. Επίστρεψον Κύριο πότε και παράκλητε επί τη δούλη σου. Ενεπλήστη με το πρωί του ελαίου σου Κύριε και καλιασάμεθα και εφράνθημεν. Εν πάσης τες ημέρες ημών εφρανθήμεν, ανθών ημερών εταπείνωσης ημάς, ετώνων είδομε κακά. Και είδε επί τους δούλους και επί τα έργα σου και οδήγησον τους ιούς αυτών. Και έστω η λαμπρό της Κυρίου του Θεού ημών εφημάς και τα έργα των χειρών ημών κατεύθυνων εφημάς. Και το έργο των χειρών ημών κατεύθυνων. Έλεος και κρίση να σω μέση Κύριε, ψαλώ και συνήσω εν οδό αμό μου πότε ήξεις πρόσμε. Διεπορευόμην εν ακακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ου προετιθέμην προοφθαλμό μου πράγμα παράνομο ποιούντας παραβάσεις εμίσσα. Ου και κολλήθημη καρδίας καμβή εκκλίνοντας επί μου του πονηρού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρα των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Υπερηφάνω οφθαλμό και απλήστο καρδία του το ου συνίσθιον. Η οφθαλμή μου επί τους πιστούς της γης του συγκαθίστε αυτούς με τεμού. Πορευόμενος εν οδό αμό μου ούτως με λειτουργεί. Ου κατόκεν μέσω της οικίας μου ποιών υπερηφανίαν. Λαλών άδικα ου κατεύθυνον ενώπιον των οφθαλμών μου. Σας προείας απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύς εκ πόλεως Κυρίου πάντα στους εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Το φεδρό της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονικήν απόφαση απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμεν έλεγον «Εσκύλευτε ο θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος στον κόσμο το μέγα έλεος. Μεσούσις της εορτής διψώσα μου την ψυχήν ευσεβίας πότης ονάματα ότι πάση σωτήρε βόησας ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο η πηγή της ζωής Χριστέ ο Θεός δόξαση». Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Θείο Πνεύματι καταυγαστήσα και της νάμαση καταρδευθήσα, παρά Χριστού του Σωτήρος πανέφημε, τη σωτηρία στο είδωρ εξύντλησας και της διψώσιν αυτών ως μετέδωκας, μεγαλομάρτης και εις Απόστελε φωτεινή, Χριστόν των Θεών οικέτευε τη ζωηρή της είδας ιδρωσίσε τας ψυχάς ημών. Και νίκαια ή και σώνας τον αιώνα μην της εκαλέσομενο και χαριτωμένη, ουρανών ότι ανέτειλα στον ήλιον της δικαιοσύνης, παράδεισον ότι ευλάστα στο άνθος της αυθαρσίας, παρθένων ότι έμεινα άφορος, αγνή μητέρα, ότι έσχεσε σ' αγίες αγκάλες ιών των πάντων Θεών, αυτόν οικέτευε σωθήνε τα σπιχάς ημών. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυρευσά τον πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τη συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανο επί των δούλων και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Πληρωθείτε το στόμα μου ενέσεω σου, Κύριε, όπως υμνήσω την δόξα σου, όλη την ημέρα τη μεγαλοπρέπειά σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και σώνα στον αιώνα μην. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια ή και σ' αιώνας τον αιώνα μην. Πάτερ ημών ο ειδής ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε με τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγης ημάς πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Χριστέ, εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.
0: Αμήν. Τα της εις παραδόξου εγέρσεως προσδραμούσε εμυροφόρη της Αποστόλης Εκείρη τον Χριστέ, ότι ανέστης ως Θεός παρέχουν τον κόσμο το μέγα έλεος, της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης προς τους παρόντας έλεγες, Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όθες η προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους ικτυρμούς σου δώρησε ημίν σιγαρ υπάρχης πηγή της ζωής ημών. Πίστη ελθούσανε το φρέατι η Σαμαρίτησε θεάσατο, το τη σοφία είδωρσε όποτε στήσα τα ψηλός, βασιλεία την άνωθεν εκληρώσατο αιωνίως η αίδημος. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επιγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάση θλίψη κακών και οδύνης. Τίξον ημάς Αγίη σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνα μην, την τιμιωτέρα των χερβήν και δοξωτέρα να συγκρίτω στους Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγο τεκούσα την όντως Θεοτόκος σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Θεός, κηρύσσε ημάς, ευλογήσε ημάς, επάνε το πρόσωπο να φτεύει ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Χριστέ, το φως του αληθινών, του βοτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπων ερχόμενων στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντους Μητρός και πάντους των Αγίων.
0: Τι περμάβου στρατηγότα νικητήρια, ως λιτωθήσα των δεινών, ευχαριστήρια να γράφω σε πόλους Θεοτόκε, άλλος έχουσα το κράτος ο προσμάκη των εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανήφευτε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νίκαι αεί και σώνα στον αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ευλόγησο.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών τας πρεσβείες, της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός της Θεολογούς, της δυνάμει του Τιμίου και Ζωόπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίου εν δόξα Αρχιστρατήγου Μιχαήλ και Πασών των Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου, Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, του Αγίου εν δόξου Μάρτυρος Ισιδώρου του Ενχείων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφορημών, Τιμοθέου Ευρύπου του Εκαλάμου Σεργίου του Ρώσου Καλλινίκου Εδέσης, Πορφυρίτου Διουρατικού του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου, Κωνσταντίνου Πόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και αίτησεν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
4: Πώς Ανέστη ο Κύριος.
3: Συγχωρήσατε με το αμαρτωλό και αναξίου.

0: σου μνήστη τιμών Κύριε όταν έρθεις στην τη βασιλεία σου. Μακάρι πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν στην η βασιλεία των ουρανών.
1: Μακάρι πένθουντες ότι αυτοί παρακληθήσονται.
0: Μακάρι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γη.
1: Μακάρι πεινώντες και διψώντες η δική.

Αναστάντα εκ νεκρών και το του Άδου Κράτους κυλεύσαντα και οραθέντα γυναίξη μυροφορείς λέγοντα χαίρεται πιστή ειδησοπίσωμεν εκ θωρά διτρώσαστε τας ψυχάς

αυτές δέτες ημέρες κατήθων από Ιεροσολύμων προφήτη εις Αντιόχεια, Αναστάς δε εις εξ αυτών ονόματι Άγαβος,

Ιησούς Κυκοπιακός εκ της οδηπορίας εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ώρα ίνος η έκτη, έρχεται γίνει εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ, λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσ' μη πειν. Οι γάρ μαθητέ αυτού απελιλήθησαν εις την πόλην, ή να τροφάς αγοράσωση. Λέγειον αυτό εγίνει η Σαμαρίτης, πόσοι Ιουδαίωσον παρεμού πειν ετής ούσης γυναικός Σαμαρίτιδος, ουγάρ συχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτή, ήδη στην δωρεάν του Θεού και της εστιν ολέγον σι δώσ' μη πειν, σι ανήτησας αυτόν και έδωκε αν σι είδωρ ζών. Λέγει αυτό εγίνει, Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σι μη ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκε ημίν το φρέαρ και αυτός εξ αυτού έπιε και η ιή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο

Λέγει προς αυτόν η γηνή, «Κύριε, δώσμη τούτο το είδωρι να μη διψώ, μη δε έρχομεν φάδε αντλήν». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Είπαγε, φώνησόν σου τον άνδρα, και έλθε εν φάδε». Απεκρίθη η γηνή και είπεν, «Ουκ έχω άνδρα». Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαρε άνδρας έσχες, και νίνον έχεις ουκ έστι σου άνυρ». Τούτο αληθές ήρικας, λέγει αυτό η γηνή, «Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ, οι πατέρες ημών εν τόρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμησες την ο τόπος, όπου δει προσκυνήν». Λέγει αυτό ο Ιησούς, «Γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν τόρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί.

Αιτιού του ζητήτους προσκυνούντας αυτόν, Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό εγινή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, αναγγελεί μην άπαντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόνση. Και επί τούτο ήλθαν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικώς ελάλη, ουδείς μεν τι είπε, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκαινον την ιδρύαν αυτής η γηνή και επήλθεν στην πόλη και λέγει της ανθρώπης, δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός. Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρκοντο προς αυτόν, εν δε το μεταξύ ηρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες, ραβί φάγε. Ο δε είπεν αυτής, εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημί σου κείδατε. Έλεγον οι μαθητέ προς αλλήλους, μη της είναι γεν αυτό φαγήν. Λέγει

Ούχι μης λέγεται ότι έτι τετράμινον εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέησι προς θερισμόν ήδη. Και ο θερίζων μισθον λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον. Ίνα και ο σπύρονο μου χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ

Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπε μη πάντα όσα επίησαν. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε ηρώτων αυτόν μήνε παραυτής. Έμεινεν δε εκεί δύο ημέρας και πολλό πλοίους επίστευσαν.

0: Κύριε Ιησού.
1: Εν δεόμεθα υπερ ελέους ζωής, υγείας, ειρήνης, διαφυλάξεως, κατεβολώσεως, συγχωρήσεως.

πυκνά και αυτή συνειμήν δοξάζωση το πάντημον και μέγαλο πρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού.

Χριστού δεόμεθα καθέ και φιλάντου, καθαρίσιμοντας ψυχάς και δυσμό. Από παντός μολυσμός αρκός και πνεύματος και δώσει μεν ανέναχον και κατάφρυν την παράσταση του Αγίου στις εσδί. Χάρισε δε ο Θεός και τις ενευχομένες εμήν προκοπήν δύο και πίστευς και συνεσμένες. Δώσε αυτής πάντοτε με τα φόβη και αγάπης λατρεύτης. Ανενόχος και κατακρίτως μετέχει τον Αγίον σου μυστηρίο και τίσε κουρανίος βασιλείας αξιοθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι, σι δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και

αξίωσαν ημάς ευρύν χάριν αντίον σου γενέστηση, ευπρόσδεκτον την θυσία μου και επισκηνώσε το πνεύμα της χαριτός των αυτών εφημάς και επί τα προκείμενα δωρατά αυτά και επί πάντα το λόγο σου.

0: προσκομέν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενήτων εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσεν το Πατρίδι ου τα πάντα εγένετο, των διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρία κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή.

ευχαριστούμεν Συ και το μοναγενισιό και το πνεύμα τη του Αγίου υπερπάντων ονείσμεν και ονοκίσμεν των φανερών και φανών ευεργεσιών των εσημάς γεγενημένων. Ευχαριστούμεν Συ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι των χειρών ημών δέξας την κατεξίω σας και της υπεριστήκας χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολιώματα μετάρση ευτερωτά.

εις ουρανού αναβάσεως της εκδεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν. Παρακολουθεί.

στεγενέστητες με τα λογάνου συνεισνύψιν ψυχής, εις άφεση μαρτιών, εις κοινωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, εις βασιλεία Σου ολοκλήρωμα, εις παρησία αντιμορουσέ, μη εις κρίμα ή εις κατάκρα. Έτσι προσφέρμαστε.

σούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών. Μνήστη, Κύριε, των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν εσαγίες εκκλησίες και με μνημένων των πενήτων και επί πάντας ημάς τα ελέησε εξ απόστειλον.

0: και καταξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησίωσα κατά Κρήτος. Τολμάν επικαλείστεσε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγίαστητο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις

εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή την αιώνιον, πληρωθείτο το στόμα ημών ενέσεως σου, Κύριε, ότι ηξιώσες μας με τα σκήντων αχράντων σου μυστηρίων, στήριξον ημάς εν τόσο αγιασμό όλη την ημέρα μελετάν τη δικαιοσύνη σου.

και η Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων σου τη Υ ο Αγίας Νόσημος και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Ευλογώντας, ευλογούντας, η Κύριε και η άνθρωπος εμείς υπεπιθώντας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου κρίναξον, Αγίας σου τους αγαπώντας, ευλέπετε.

παπαδούς εκφύγει καλούς αφόρων που πρέπει μετέφερα. Από τις πέραμες και τις πέρας και δεν ήπτωνε εν Βαβυλώνη προδιέτων, λαμπροτέρες να δείξεις αυτός βασιλές πανάρα και τα σπέρματα τάβου και τις διαφορετικές ευλόγες και τους εξαυτόνους τα λαμάνας και στους τούτους Αγίες, ότι της δόξης είναι και τιμή της Αγίας, εν δόξη μεγαλομάρτυρας.

0: Κύριε, Κύριε και έλεος έλθε φημάστη ευτούθια χάρδια φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατο πατή σας και της εν της μνήμας σου εχαρισάμενος, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας Αυτομητρός της Θεολογούσης, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Αγίων Δόξαρχη Στρατήγου Μιχαήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίες Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος και εις Αποστόλου Φωτεινής της Αμαρίτιδος, εις την ημιν επιτελούμεν, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος εις Ιδώρου του Ενχείων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Οσίων Πατέρων ημών, Σημεών του Νέου Θεολόγου Προστάτου και Εφόρου ημών, Τιμωθέου Ευρύπου του Καλάμου Σεργίου του Ρώσου Καλλινίκου Εδέσης, Πορφυρίου του Διορατικού, των Αγίες Πατρός ημών Ιωάννου Κωνσταντινοπόλεως του Χρυσοστόμου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών,

Ο σόφτης επηγής Χριστέ ο Θεός, διάφατον οικονομίαν, ακούσασα η Σαμαρίτης του λόγου σου του φιλανθρώπου, κατέλειπε το άντλημα επί το φρέαρ και έδραμε λέγουσα της εν τη πόλη. Δεύτε είδετε καρδιογνώστην, μήτι ούτως υπάρχει ο προσδοκόμενος Χριστός, ο έχων το μέγα έλεος.

να πούμε μερικά πράγματα. Λέμε, έρχεται ένας και εκπλήσεται. Στη συνέχεια, μένει ο άλλος και εκπλήσεται συνέχεια. Δεν τελειώνει αυτή η έκπληξη. Είναι ανάλογα, ας πούμε, πού πάει κανείς, τι γυρεύει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η πίστη, αυτή η αλήθεια, δεν είναι μία άποψη, αλλά είναι η συμπίκνωση του παντός. Το παν που αρχίζει από το φως. Είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και γίνεται το φως, από την αγάπη και καταλήγει στο φως. Τα πάντα πεπλήρωται φωτός. Αλλά περνάει μέσα από μια δοκιμασία. Και αυτός που είναι φως, ο εναρχή λόγος, ο οποίος έκανε τα πάντα και δι' αυτού γίνονται τα πάντα και χωρίς αυτό έγινε το ουδέν, ο γέγονε, αυτός τα παρακολουθεί όλα μέσα στην ιστορία των χιλιετιών. Οι οποίοι χιλιετίες είναι ως ημέρα ή εχθές, σαν μια μέρα. Και τα παρακολουθεί τόσο διακριτικά που είναι, δείτε λίγο ότι δεν υπάρχει. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι οι διαστάσεις που παίρνει ο άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία είναι απεριόριστες. Και αυτό που λέει ο κόσμος πολλές φορές στην πολιτεία, εκπαίδευση ανοιχτών οριζόντων. Οι ανοιχτοί ορίζοντες είναι διαστάσεις ενός κοτετσού, μιας φυλακής. Αλλά εδώ πέρα τα πάντα διαλύονται. Αυτό που λέμε, μοχλοί συνετρίβησαν, εθλάστησαν πύλα, μνήματα ενήξαν, νεκροί ανίσταντο. Οπότε γίνεται μια κοσμογονία. Αυτή δε η κοσμογονία είναι, γίνεται εν απολύτωση ή μέσα στην ψυχή κάποιου ανθρώπου. Δεν βλέπετε, ας πούμε, ότι ενώνονται τα αντίθετα και τιμούμε την Παναγία, όπως λέμε, είναι αυτή η καναντία εις ταυτό αγαγούσα, αυτή που ενώνει τα αντίθετα σε μια στιγμή. Δεν βλέπετε, ας πούμε, όταν λέμε γιορτή της Αναστάσεως, γιορτή της χαράς. Τα πάντα γεμίζουν από φως. Σου λέει ο άλλος, μα εγώ αισθάνομαι άσχημα, δεν μετέχω, δεν μπορώ να πω ότι είμαι δυστυχισμένος στον πόνο, στα προβλήματά μου. Γιατί πάνε να λύσουμε τα προβλήματα με τον δικό μας τρόπο. Αλλά εδώ πέρα λέμε, ας πούμε, ότι δεν είναι μια άποψη, γιατί δημιουργούνται τα πάντα από μια έκρηξη φωτός, δηλαδή φανέρωση αγάπης, και στη συνέχεια προχωρούν αυτή τη δοκιμασία. Και περνούν αυτή τη δοκιμασία, που μας ξεπερνά, και στο τέλος φανερώνεται ότι η δοκιμασία ήταν ένας δρόμος για να φτάσουμε συνειδητά σε αυτό το φως, σε αυτή την ανάπαυση, σε αυτή την παράκληση, σε αυτή την ενότητα των αντιθέτων, σε αυτό που λέγεται αγκαλιάζει ο φωνιάς στο θύμα, και δεν υπάρχουν εχθροί και οι πάντες είναι φίλοι. Και αυτό διδάσκει η Εκκλησία, αυτό ζει. Και αυτό που διαβάζουμε την ώρα της αποκαθυλώσεως κάθε φορά που την προσκορυνθίζω επιστολή, που λέει πως ο Παύλος μιλάει για το Σταυρό, την ύμνη του Σταυρού, ότι με τη σοφία του Θεού δεν έσωσε ο κόσμος δι' της σοφίας τον άνθρωπο, αλλά της μορίας του κηρύγματος έσωσε όλο τον κόσμο. Μετά λέω, ας πούμε, ότι σε εμάς δεν υπάρχουν πολλοί σοφοί ευγενείς και διακεκριμένοι, αλλά τα μωρά, τα ασθενή, εξελέξατε ο Θεός για να κατευθύνει τους σοφούς και τα ισχυρά. Μετά, ας πούμε, τα αγενή, τα ασθενή, τα εξουθενημένα και τα μη όντα. Είναι τα όντα καταργήσιμα. Οπότε όταν πάει στα μη όντα, δεν πάει άλλο παρακάτω. Για να καταργήσει τα όντα, αυτά που κατά φαντασία υπάρχουν, κατά δόκηση, ή να μην καυχήσετε ενώπιον του Θεού πάσα ζάξ, να μην καυχηθεί κανείς ενώπιον του Θεού. Αλλά ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Τα χάνεις όλα, διαλύεσαι, όχι με τη σκέψη, στην πραγματικότητα διαλύεσαι. Και το αποδέχεσαι αυτό και έρχεται αυτός που ανιστά τους νεκρούς και σε σώζει. Και τότε νιώθεις ότι δεν υπάρχει καμία καύχηση. Όποιος θέλετε για τη σοφία του, για τις γνώσεις, τις επιτυχίες του,
μαρτύρει την καταδίκη του. Όποιος φτάνει στην εξουθένωση, δέχεται το θάνατο, αυτός ετοιμάζεται για να παραδοθεί σε αυτόν ο οποίος ανιστά τους νεκρούς και νεκρός ουδείς επί μνήματος. Αυτό είναι η ακολουθία του Μεγάλου Σαββάτου, ο Άδης Στέναν, ο κατελήθινου εξουσία. Και έπρεπε να μην πάρω τον εκ Μαρίας γεννηθέντα, γιατί άδειασε τους τάφους και έδωσε σε όλους τους ζωή. Οπότε βλέπετε ότι για να νιώσεις την Ανάσταση πρέπει να περάσεις από την Σταύρωση, αυτή τη διάλυση. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ότι δικαιολογούμε, μένουμε έξω. Αυτό που λέει κάπου ο Βάσης Ισακ, ο σωμάτιος φόβος

να το κάνω εγώ, αλλά το κάνει ο ένας, ο αρχηγός της ζωής, που είναι το υπόδειγμα του κάθε μας ανθρώπου, το υπόδειγμα της ανθρωπότητας. Γι' αυτό δεν πετυχαίνουμε αυτό που λέει ότι οι δοκούντες σάκη των εθνών κατακυριεύουν είναι αυτό και η μεγάλη κατεξουσιάζουση. Αυτοί που θεωρούνται καταδόκηση μεγάλη, ετοιμάζουν τον άνθρωπο. Και μετά λέει κανείς, με αυτό το ζούμε και σήμερα. Μα ο Ρώσος κόσμος γίνει μια γειτονιά. Ο Ρώσος κόσμος γίνει ένα τρελοκομείο. Μα έχουν ελευθερωθεί τα πάντα, σούμε. Και αν θέλετε, είχε γίνει ένας βόθρος. Αλλά υπάρχει αυτός που μας αγαπά και τα αφήνει μέσα. Και νομίζω ότι ένας πιστός μέσα στην Εκκλησία, στην Ανάσταση, τα βλέπει αυτά, αλλά ταυτόχρονα βλέπει το φως της αγάπης που γεννεί στα πάντα και το φως και την παράκληση που είναι η κατάληξη. Ο Χριστός είναι το Α και το Ω. Και αυτός που ζει εν Χριστώ ξεπερνάει τον χρόνο σου και θέλει να είναι αποτυχημένος, να μην είναι πετυχημένος, δεν είναι αυτή η επιτυχία του. Θέλει να είναι μωρός, θέλει να είναι μείον ανύπαρκτος, γιατί υπάρχει με ένα άλλο τρόπο. Οπότε βλέπετε, είναι διαφορετικά τα πράγματα εδώ πέρα. Και μετά σώζεται ο άνθρωπος. Πότε, τώρα. Και σώζεται η ανθρωπότητα. Πότε, τώρα. Γιατί ανέστη Χριστός και η ζωή πολυθεύεται. Γιατί ανέστη Χριστός και επίωσε τα σήματα εμποδίας. Και το θέμα είναι να ζητάς τα τίμια, να ζητάς αυτή την ευωδία, αυτό το ελάχιστο που έχετε πάντα. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, όταν λέει ο Παύλος ότι τα μωρά του κόσμου εξελέξατε ο Θεός ή να κατευθύνει τους σοφούς και τα ασθενείτε εξοδελμένα, αυτά που ζητάει ο άνθρωπος δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα στη σοφία και στη σκέψη. Τη σπάνε τη σκέψη και πάνε παραπέρα. Και ένας ο οποίος καυγάται για τη σκέψη του είναι βλάκας και είναι ανίκανος να μπει μέσα εκεί, σου. Αλλά ένας που αποδέχεται τη δοκιμασία του θανάτου, την εξουθένωση, διαλύεται και ανασυντίθεται, σμικρύνεται στο ελάχιστο και διαστέλλεται και γίνεται κατά κάρυν ώρα του απορρίτου μυστηρίου. Και αυτός τι κάνει, δεν μιλά, δεν λέει τίποτα. Και όλα λέγονται μόνα του. Δεν λέει τίποτα, όπως εμυροφόροι. Ενώ είπαν, πέστε ότι ανέστη ο Χριστός, εξελθούσε ουδενή ουδέν είπονε, φοβούν τον γάρ. Δεν μπορούσαν να πούν τα άρρητα που τους είχαν συγκλονίσει τα άρρητα, ότι αναστήθηκε ο Χριστός και νεκρώθηκε ο Άντης και ο θάνατος και θανάτουται. Αλλά μόνο να υπάρχεις έτσι και να συγκλονίζεις ολόκληρος, αυτό σε παίρνει στην αιωνιότητα και μετά ενώ περνάει η ζωή σου ζεις, ενώ τα έχεις κάση ώρα ακούς, ενώ συνδεληθεί ως φρένεσαι αυτή την ευωδία που έρχεται από την Ανάσταση του Χριστού. Εγώ δεν βλέπετε ασύμω ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος για την άρρητη αυτή, για τα άρρητα και άφαντα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Και περνάμε από αυτή τη δοκιμασία για να φτάσουμε εκεί. Και σήμερα υπάρχουν αυτοί οι ασθενείς, οι εξουδανιωμένοι, οι μειώντες, οι οποίοι δέχονται αυτή την παράκληση. Και αυτή τη στιγμή που δέχονται αυτή την παράκληση, αισθάνονται ότι δεν είναι τίποτα. Γι' αυτό δεν τιμωρούν. Τώρα, αν πάμε σε αυτούς που καυχόνται, καυχόμαι για τη σοφία μου, καυχόμαι για το κάλλος μου, καυχόμαι για τη δύναμή μου, τι είναι αυτή, είμαστε αξιολύπητοι. Καθόλου για τη λογική μου, δεν γίνεται. Γιατί τυχαίνει ο άνθρωπος, ο ελάχιστος, ο αδύνατος, ο τυποτένιος, να έχει μια πνοή του Θεού μέσα του και να αξίζει περισσότερο κάθε ένας άνθρωπος, όχι ο σοφός ή ο έξυπνος ή ο πλούσιος, ένας άνθρωπος αξίζει περισσότερο από ό,τι αξίζει μια ολόκληρη. Γι' αυτό λέει πάλι ο Κύριος, η καλοθελήση άνθρωπο, αν κερδίσει τον κόσμο όλο και ζημιώσει την ψυχή αυτού, είχε δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι μιλούμε, μορφωνόμαστε, κάνουμε κηρύγματα, απολυζόμαστε, πονάμε, χαιρόμαστε και καταλήγουμε σε μια ησυχία, σε ένα τίποτα, στον τάφο,

σε αυτό το μικρό, στο ελάχιστο, το τα έχει όλα. Και αυτά δίνονται στον καθένα άνθρωπο. Και όταν, ας πούμε, γεμίσεις από αυτά τα αρρητά, δεν μπορείς να ψευτήσεις. Γι' αυτό ουδενή ουδέν είπον, επειδή δεν λέγονται αυτά τα οποία δίδει η Ανάσταση και δεν λέγονται αυτά στα οποία βρίσκει ανάπαυση ο άνθρωπος. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, βλέπουμε την ιστορία όλη ότι είναι ένα παιχνίδι. Είναι ένα παιχνίδι. Και γιατί ο Θεός δεν επεμβαίνει. Κοιτάξτε, επενέβησαν στην ιστορία οι δοκούντες άρχοι των εθνών. Αυτοί που κατά δόκιση βρήκαν την αλήθεια. Και άλλοι κάψανε τους αιρετικούς, άλλοι κάψανε, ξέρω κι εγώ, τους Εβραίους ή τους ομοφυλόφιλους που λέει ο Χίτλερ, και άλλοι κάψανε τους εχθρούς του λαού. Αλλά δεν γίνεται έτσι. Η μία αλήθεια είναι η αγάπη. Και είναι ο Υιός και ο Λόγος του Θεού, ο οποίος παίρνει ψυχή για να τη θυσιάσει για τους φίλους του, δηλαδή για τους παλαβούς, για τους διαστραμμένους, για αυτούς που τους σταυρώνουν. Γιατί και αυτοί πονούν και θέλουν αυτή τη μία χάρη. Οπότε βλέπετε, ας πούμε, ότι όταν ακούς κάποιον πατέρας Εκκλησίας, σου μιλάει ανθρώπινα, το καταλαβαίνεις, αλλά βλέπεις ότι κάτι έχει που σου οδηγεί στα άρρητα. Εάν τυχόν μου λες παιδεία ανοιχτών οριζόντων και με αφήνεις από την αρχή μέχρι τέλους μέσα στη φυλακή της φθοράς, με βασανίζεις, με ατιμάζεις τον άνθρωπο και δεν ξέρεις τι είναι άνθρωπος. Εδώ πέρα μέσα στην Εκκλησία καταλαβαίνουμε τα άρρητα και ανίποτα μυστήρια της αγάπης του Θεού. Από αγάπη δημιουργεί τον κόσμο, τον αφήνει να περιπλανάται σαν μια μέρη όλη η δοκιμασία των χιλιετιών και καταλήγει σε αυτή την Ανάσταση που νικούν οι πάντες. Όταν το δούμε έτσι, εκεί αν τυχόν έτσι διοργανώνουμε τη ζωή μας, τότε θα παίρνουν άλλη τρόπη τα πράγματα. Θα πεις ότι γίνεται. Είναι καλά, γιατί τα αφήνει ο Θεός και δεν είναι εγώ να διορθώσω τον Θεό, αλλά εγώ να σωθώ δια του Θεού. Και είδατε πάλι στο Ευαγγέλιο που διαβάσουμε το Σάββατο, μετά τον Επιτάφιο, που λένε «Ανεστήθη ο Χριστός», οπότε οι γραμματείς και οι Παρισαίοι πήραν τους στρατιώτες, γιατί κοίταξε, τώρα κάτι έγινε, θα σας δώσουμε χρήματα και θα πείτε ότι ήρθαν και το βλέψετε αυτό, ας πούμε. Και αν δεν κάτι συμβεί, μέσα θα σας καλύψουμε. Άλλη, ξέρετε, παλιά ιστορία, να σβήσω με φρόκανα τη φλότα που λιώνει τα μέταλλα. Θα σας δώσω λεφτά να πείτε αυτό. Δεν γίνεται με λεφτά. Μα λένε τώρα ότι πολλοί δίνουν λεφτά για να κάνουν έτσι και αλλιώς τα πράγματα. Είναι κάποια κέντρα οικονομικά. Δεν ξέρω ποιοι είναι, κάτι τράπεζες. Εντάξει, έτσι είναι. Θα κάνουν αυτά. Αλλά αυτή η δύναμη της Αναστάσεως τα διαλύει όλα αυτά. Η δύναμη της Αναστάσεως αγαπάει και αυτούς οι οποίοι πάνε να σώσουν τον κόσμο με το να θέλουν να τον καταστρέψουν. Οπότε βγαίνουμε από τη δοκιμασία του Σταυρού και τη χάρη της Αναστάσεως ήρεμη, ανύπαρτη και άτρωτη. Και όταν κανείς έχει ενδυθεί αυτό το ήθος, δεν ταράσεται με τίποτα και όλα του κάνουν καλό και αυτός, χωρίς να το θέλει, δίδει μηνύματα ζωής σε όλους. Όχι αυτός, αλλά αυτός που είναι η αρχή της ζωής. Γι' αυτό λέει ο Παύλος, βλέπετε, τα ζει αυτά. Και να σας πω, ο Απόστολος Παύλος είναι το σκάνδαλο της ιστορίας. Και ο Απόστολος Παύλος τσαντίζει και τους Εβραίους. Σου λέει, αυτός θα κάνει θάλασσα. Έκανε θάλασσα τη φθορά. Δεν βλέπεις ότι αυτός που ήταν τόσο ικανός, σου λέει, καυχόμαι όχι για τη σοφία λόγου, πούμε, αλλά για την αδυναμία μου. Για την αδυναμία μου. Οπότε, ο καυχόμενος εν κυρίω καυχάστο. Ένα πράγμα είναι άνθρωπος αδύνατος, αισθάνομαι μια στιγμή ότι υπάρχει αυτή η δύναμη. Και αν τυχόν πάψω να καυχόμαι για τον εαυτό μου,
Αντιγόν, συνειδητοποιήσω την ουτιδανότητά μου και καυχόμαι για τον Κύριο μόνο, ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο. Μία καύχηση υπάρχει, ότι υπάρχει αυτός που είναι αγάπη επερινόητη, δημιουργεί τα πάντα, τα παρακολουθεί τα πάντα, τις χιλιετίες ως μία ημέρα και μας οδηγεί στο ανέσπερο φως, στην έκρηξη του φωτός που γεμίζει ουρανό για κατακτόνια. Και αυτό το πράγμα, ενώ κάτι συνέβη παλιά, ενώ κάτι προσμένομαι, μέσα στην Εκκλησία θαυμαστώσω το ζουν. Δεν το ζει κανείς με τη σκέψη του. Με τη σκέψη μας, αν θέλουμε να τακτοποιήσουμε τα πράγματα, θα κάναμε φυλακή. Αυτό που είπαμε και το πρωί, που λέει συγχωρήσουμε πάντα τη Αναστάση, δεν συγχωρούμε εμείς. Γιατί λέει, κοίτα, αυτός μου έκανε αυτό, δεν το συγχωρώ, το πάω στα δικαστήρια. Πήγαινε, ας πούμε. Είπαμε αδερφή και τις μισούς είναι μας. Δεν το λέω, ξέρω κι εγώ. Αυτό που λέει ο Παύλος μετά, τα πάντα γίνουν κενά. Δεν το ζω. Εάν τυχόν δεν έχω αποδεχθεί τη διάλυση. Οπότε είναι μεγάλο πράγμα να περνάω πειρασμό. Είναι μεγάλη ευλογία, ας πούμε. Αυτές οι δοκιμασίες με διαλύουν. Ανθρωπίνος, πνευματικός και σωματικός με διαλύουν. Και ως εξής ότι ο θάνατος δεν θανάτωται. Οπότε από το άλλο ήθος. Στον πρέπει ο Πατριακοφίλος ότι όταν έγινε μοναχός κατάλαβε ότι δεν υπάρχει θάνατος. Οπότε λέει ο άλλος, ας πούμε, γερνώ, ας πούμε, και που τσένω, δεν μπορώ, κάπου πριν. Ρε παιδιά, οι γενιές αλλάζουν, η μια διαρκεί την άλλη, αλλά ο άνθρωπος δεν πεθαίνει. Γίνεται μια αίσθηση. Αισθάνεται αυτή την ευωδία, την άρρητη, και αυτός ο Άγιος που το αποδέχτηκε, γίνεται μια ευλογία για όλους. Και για τους εχθρούς της αληθείας και οι εχθροί της αληθείας και αυτοί που νομίζουν επικρατούν και με χρήματα θα αλλάξουν την ιστορία είναι όντα βασανισμένα. Και αυτός που δημιούργησε τα πάντα τους τιμωρεί με την αγάπη. Οπότε βλέπετε ότι μέσα σε αυτή την εισαγωγία της μεγάλης εβδομάδος, της εισαγωγία της ζωής, ας πούμε, νιώθει κανείς ότι το μεγάλο πράγμα δεν είναι ένας όμορφος, έξυπνος, καλός, δυνατός, αλλά να είσαι άνθρωπος. Γιατί έχω μια πνοή ελάχιστη του Θεού μέσα μου και είμαι μια αίσθηση, έχω ένα όνομα. Και όταν κάνω υπομονή, μια στιγμή ελευθερώνομαι και υποδουλώνομαι στο Πνεύμα του Άγιου. Και τότε, ας πούμε, τα αντίθετα ενώνονται. Και τότε δεν κάνω τίποτα και όλα γίνονται μόνο τους. Και όλα είναι μια ευλογία για όλους. Δεν φαίνεται ότι αυτό έχει εκκλησία. Αυτό ιεργείται εδώ. Αυτό ιεργείται στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό ιεργείται στη ζωή καθενός πιστού. Και μετά στη συνέχεια, αυτός που είναι ο τέλειος, ο τέλειος άνθρωπος, ο Θεάνθρωπος Κύριος, σε μια στιγμή βρίσκει πιστούς έξω από τα όρια της Εκκλησίας. Αυτό που λέει ουδέν το Ισραήλ, το σάπτην πίστην εύρων. Βρίσκει έξω από τα θεσμικά όρια του Ισραήλ, του παλιού και του νέου, πιστούς. Οπότε βλέπετε ότι αν κάνω υπομονή, αν δεν θέλω να λύσω τα προβλήματά μου, τα προβλήματα του κόσμου, τη δική μου λογική, αλλά παραδοθώ σε αυτά τα όρια τα χέρια που έπλασαν τα πάντα, τότε φτάνω σε αυτά τα ανίποτα μυστήρια που χαρίζονται αυτά και αποδέχομαι τη σιωπή, αποδέχομαι το θάνατο. Θέλω να διαλυθώ, θέλω να μην υπάρχω. Πάλι η φράση αυτή του Παντός Προφήτου, θέλω να φύγω, να καθώ να μην υπάρχω, γιατί ακριβώς θέλω τη ζωή που δεν χάνεται και υπάρχει για όλους. Οπότε βλέπετε ότι πώς είπα το παιδί, Βασίλη, ο Βαγγέλης είχε δίκιο ότι πότε τελειώνουμε, είναι ότι είναι περιτά αυτά που λες, γιατί αυτά τα ξέρουμε και τα ακούμε στην Εκκλησία. Από πότε τελειώνουμε.

Ο συνάναρχος και συναίδιος Υιός και λόγος του Πατρός επί την πηγήν επέστη η πηγή των Ιαμάτων και γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ παραγέγονεν. Είνι δόν έφιος σωτήρ, δώσμι είδωρ ποιήν και απελθούσα φωνησόν σου τον άνδρα. Ιδέ ως ανθρώπο διαλεγωμένη και ου Θεό λαθήν σπουδάζουσα έλεγεν. Ουκ έχω άνδρα και ο διδάσκαλος προς αυτήν αληθώς είπας ουκ έχω άνδρα πέντε γαρέσχες και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ. Ιδέ επί το ρήματι εκπλαγήσα και εις την πόλην δραμούσα της όχλης επεβόα λέγουσα. Δεύτε είδετε Χριστόν, ως δωρείτε το κόσμο το μέγα έλεος.

Αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει, τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε. Σχεδιάστε οτιδήποτε. Αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο. Αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατίστης Παύλος.

Από το Εκκλησιαστικό Ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης ευχόμαστε σε όλους το φως της Αναστάσεως να γεμίσει τις καρδιές σας με ελπίδα και ειρήνη. Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

0: Εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου, υψωθείς δε εταπεινώδη και εξυπορήθην. Επ' εμέ δηληθέν οργές σου, φερεσμίσου και σταραξάμε.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Λαρίσης.
0: Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου, μέρασε και άξα κυνηχθεί εναντίον σου. Εις εθέτων απειρών σου προσευχή μου κλείνω το ούς εις την δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και με επιλανθάνω πάσαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευλατεύω τα πάσα νομία στον αιώνα πάστα σνός. Τον νετρούμενο εκφράς της ζωής των στεφάνοντας εν λέγει εκτιρμής. Τον εμπλώνται να αγαθείς την επιθυμία σου να κινηστείς το ρωσέ του νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνης ο Κύριος και κρέα πάσης της δεκουμένης. Και γνώριστα σου δώσα το Μωυσή της Ισραήλ τα θέληματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πελέλης, ο πιστεύος ο Χριστής θα δώσει τον αιώνα μηνύει. Ο κάθος ανομίας ημών επίησε μην, ουδέ κάθος αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν μην. Ό,τι κατ' ο υψουρανό από της γης ακρατέωσε ο Κύριος τέλος αυτό τους φοβομένους αυτών. Καθώς να παίξουν να του λέει ποτισμόν εμάκρυν εφημότας ονομίες ημούν. Καθώς η κτήρη πατήριό σου κτήρισε Κύριος φωμένος αυτόν, ότι αυτός έγινε το πλάσμα μόνο να μην είστε τυχούς εσμέν. Άνθρωπος σου συγχόλτωσε εμέρα αυτός, εάν θες το άγρο ούτως εξανθήσει. Ότι πνεύμα δηλήθεν αυτό κι ούχι υπάρξει, κι ποι γνώστε τον τόπον αυτούν. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος και έως το αιώνος από τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτό η ποιήση ο ανσφυλάς του διαθήκην αυτού. Και με μνημένη στον εντελών αυτού του ποιήση αυτάς. Κύριος εν τον ουρανότιμος των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριο πάντα σε άγγελε αυτού δυνατή ισχυπιούντος των λόγων αυτού, το ακούς φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού, υπηρούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, επαντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Επαντή τόπος δεσποτείας αυτού, ευλόγει η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχές μου, ενώθησε τη δύση με τη αληθεία σου. Εισάκουσαν με τη δικαιοσύνη σου και μισέ τη κρίσματα του δούλου σου. Ότι ου δικαιωθείς τ' ενώπιον σου παζών. Ό,τι κατεδίωξαν εκτός του δική μου ταπείνωσαν εις γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και κυρίεσαι με το πνεύμα μου ένα μία τεράστια καρδία μου. Εμνήσεις την ημερών αρχιά μου, λέει, θα πας σε έριξε να πείμα στον χειρό σου αμήνε. Τα χείρι σ' άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μία, αποστρέψε το πρόσωπό σου από και με θύσμα της καταβαίνω στην Ισλάκων, να ακουστώ να πείσω με το προετελό σου, ότι πισή ήλπισα. Γνώρισα μου και οδόν υπορεύσουν ότι προσέρα την ψυχή μου, εξόδομαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγουν. Δίδαξα μου ότι πήρε θέλημά σου, ο Θεός μου. Πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και εντοματός, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξει, θα κλείψεις την ψυχή μου και το λέει σε εξωτρέψει τους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στο λίμα της ψυχή με την κόδωλο σου ήμουν. Εισάκουσα μου και τη δικαιοσύνη και μισέ τη κρίσματα του δούλου σου. Εισάκουσα μου και τη δικαιοσύνη και μισέ τη κρίσματα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με υγεία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νύν και αίκαι σε όνος τον αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Ελπίσιμο Κύριε δόξα σε.
2: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
0: Κύριε ελέης.
2: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Κυρίου δεηθώμεν, περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν, περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου, της εν Χριστώ διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας, το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, Φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας του Κυρίου δεηθώμεν. υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης πόλεως, ιεράς μονής νησού και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές, Κυρίου δεηθόμεν. Υπερευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών, Κυρίου δεηθόμεν. Υπερτουριστήνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της Ιχαρίτη, της Παναγίας Αφράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, τα πάντων των Αγίων μνημών έψαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε, πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν, λογημένος ο ερχόμενος, το όνομα του Κυρίου.
3: Ξομολογήστε, Κυρία, και επικαλείστε το όνομα του Άγιον αυτού. Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος, εν ονόματι Κυρίου.
0: Πάντα τα έθνη κυκλωσάν με και το όνομα του Κυρίου, μην άμυνα αυτούς Θεός Κύριος και επεφανήν ημίν.

0: Ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εδρών της Αναστασίας κήρυγμα του Αγγέλου μάθουσε του Κυρίου μαθήτριε την προγονική απόφαση να απορρίψεσαι της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον σκυλευθέω θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός ορουμένος στο κόσμο το μέγα ελέγχο.
0: Σα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το Πεδρό της Αναστάσεως κήρυγμα εκ του Αγγέλου μαθούσε του Κυρίου μαθήτριε και την προγονική απόφαση να απορρίψασε της Αποστόλης καυχόμενε έλεγον σκύλευθεω θάνατος ηγέρθη Χριστός ο Θεός δωρούμενος στον κόσμο το μέγα έλεος.
1: Και αϊκή στους αιώνας των αιώνα μην.

0: αιώνας των
1: αιώνων. Αμήν. Αναβλέψε σε του τάφου την είσοδον και τη φλόγα του Αγγέλου μη φέρουσε. Πληροφόρηση τρόμο έξισταντο λέγουσε, παρά εκλάπη το ληστή άνοιξες παράδεισον, άρα ηγέθιο και προπάθους κηρύξες την έγερση. Λιθός ανέστη Χριστός ο Θεός

0: του το κράτος, έδειξα σε ελεημόν την Ανάσταση πάση, διώσει και δοξάζομαι μόνε φιλάνθρωπε.
1: Και νυν και άει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, το απαιώνος αποκρυφών και αγγέλης άγνωστων μυστήριων, Διέσου Θεό το κέρι σε πήγης πεφανέρωτε, Θεός ένας ηγήτο ενός εισαρκουμένος, και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος, Ιού Αναστήσας των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτων.

0: Ελεϊθόμεν,
1: ηλεϊσόν,
0: αντιλαβούς όσον ελεϊσόν και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχαρητής.
2: Ηλεϊσόν,
0: της Παναγίας αχαρτήρας.

Πέτρος ακολουθών αυτό και εισήλθεν εις το μνημείο και θεωρεί τα οθόνια κείμενα και το σουδάριον οίν επί της κεφαλής αυτού ου μετά των οθονίων κείμενων αλλά χωρίς εντετυλιγμένων εις ένα τόπον. Τότε ου εισήλθε και ο άλλος μαθητής

0: Αναστασή.
1: Αναστασή Χριστού, δεσάμενη προσκυνήσουμε να Κύριον Ιησούν το μόνο να αναμάρτη. Το Σταυρό σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγία σου να στασυνούμε και δοξάζουμε. Σίγαρη Θεό σου μόνο εκτός σου άλλου και δαμεν το όνομά σου ονομάζουμε. Δεύτε πάντηση πιστή προσκυνήσουμε την του Χριστού Αγία Ανάσταση. Η δούγα έλθει δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Διαπαντό σου ευλογούνται στον Κύριο νυμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρών γάρι υπομείνας δι' εμάς, θανάτω, θάνατον, όλες.
0: Ελεήμων ελεήσων με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός, κατά

0: Την ανομία
1: μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίσης.

Αγίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας, χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναφράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, τη χάρη τη

του Παναγίου και ζώδοκου τάφου, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων αήλων νοερών, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανευθύμων Αποστόλων, των Αγίων Θεοστέπτων, μεγίστων βασιλέων και εις Αποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων ενδόξων αναχωρητών ασκητών, Οσίων Λαρισαίων, ανείς της ασκητρίας και του Ιού αυτής Ιωάννου, του εν Αγίης Πατρός ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου Προστάτου και Πολιούχου ημών Αρχιεπισκόπου Λαρίσης του Θαυματουργού και των Αγίων Μεγάλων Αρχιερέων, Βυσαρίωνος του Πρώτου, Βυσαρίωνος του Δευτέρου, Κυπριανού Νεοφύτου, Αντωνίου του Νέου Θεολόγου, Μάρκου του Ιδιασμένου και Θωμά του Ησυχαστού, Διονυσίου του Ελεήμονος και Διονυσίου του Καλλιάρχου, Επισκόπου Εφέσου, των Αγίων των εν τη Λαρίση διαλαμψάντων και πάντων των Αγίων και του Αγίου εν δόξου Οσίου Μάρτυρος Γεδεών του εν Τυρνάβο μαρτυρήσαντος και τελειωθέντος και πάντων των εν τη Μητροπόλη της Λαρίσης διαλαμψάντων Αγίων των εν Αγίης Πατέρων ημών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μεγάλων του Χριστού μαρτύρων, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, Επισκόπου Αυλώνος του Ιλυρικού και της Αγίας αυτού ενδόξου Μητρός, της Μεγαλομάρτυρος Ανθίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Μητέρων, των εν ασκήσει και αθλήσει, διαλαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωάκιμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου Μεγαλομάρτυρος, Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, και του Αγίου ενδόξου και πανευθύμου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Λαβρεντίου του εν Μεγάρης όν την Θείαν και Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και του εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκείας του Θαυματουργού ούτην μετακομιθήν του Ιερού αυτού Λειψάνου εορτάζω

0: Αμήν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Της εορτής της νομικής μεσαζούσης, ο των απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας έλεγε εις Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσαστε είδωρα Αθανασίας, όταν συ προσπίπτωμεν και πιστός εκβοώμεν, τους εκτριμούς σου δώρησε ημίν, σιγάρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

0: Πίστη ελθούσα εν το φρέατι. Η Σαμαρίτης εθεάσατο το τη σοφίας ίδωρσε, όβο της τίσας δαψιλός βασιλείαν την άνωθεν εκκληρώσατο, αιωνίως η αίδημος.
1: Αιωνίως η αίδημος.
0: Των σεπτών μυστηρίων ακούσομεν Ιωάννου ημάς εκδιδάσκοντος τα εν τη Σαμαρία γινόμενα, πώς γυναικεί ομίλει ο Κύριος ίδωρ ετήσας, ότα είδατα εις τα συναγωγάς αυτών συνάξας, ο πατρί και το πνεύμα της σύνθρονος, ήρθε γαρεξιτών την εικόνα αυτού αιωνίως ως αίδημος.
1: Αιωνίως ως αίδημος.
0: Τη δεκάδη του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Σίμωνος του Ζηλωτού, τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Αλφιού, Φιλαδέλφου και Κυπρίνου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών Ησυχίου του Ομολογητού, Όσιος Πατήρ ημών Λαβρέντιος εν ειρήνη τελειούτε. Τι αυτή η μέρα, Κυριακή Πέμπτη από του Πάσχα, την τη Σαμαρίτιδος εορτήν εορτάζουμε. Ήδωρ λαβήν ελθούσα το φθαρτόν γίνε, το ζών απαντλής όρυπους ψυχής πλήνης. Τεστησής μάρτυρος φωτεινής πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς

Σταζόμενος στο Δεσπότη σου Χριστό μακαρανέδραμες, ελευθερίε σοφέ καθερέτα του σαν τα δυο μη πάυση πρεσβεύων.

0: Εσύ τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επίησας, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον.
1: Σοφία.
0: Πράξω τον Αποστόλο το ανάγνωσμα.
1: Πρόσχομαι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες, διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως, της γενωμένης επί Στεφάνου, δήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας, μηδενή λαλούντες των λόγων ημί μόνον Ιουδαίης, ήσαν δε τινές εξ αυτών άνδρες Κύπριοι και Κυριναίοι, ή τινές ελθόντες εις Αντιόχειαν ελάλων προς τους Ελληνίστας, ευαγγελιζόμενοι τον Κύριον Ιησού, και ειν χείρ Κύριου μεταυτών, πολλήστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψεν επί τον Κύριον. Οικούστη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν διελθυναίος Αντιοχίας ως παραγενόμενος και ειδών τη χάρη του Θεού εχάρη και παρεκάλλει πάντα στη προθέση της καρδίας δοσμένη το Κυρίο ότι είναι ανήραγαθός και πλήρης Πνεύματος Αγίου και πίστεως και προσετέθη όχλος ικανός το Κυρίο. Εξήλθε δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζήτησε Σαύλον και ευρών αυτόν ήγα για αυτόν εις Αντιόχειαν. Εγένετε δε αυτούς εν ή αυτόν όλων συναχθήν εν τη Εκκλησία και διδάξε όχλων ικανών. Χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήρθον από Ιεροσολύμων προφήτε εις Αντιόχειαν. Αναστάστε εις εξ αυτών ονόματι Αγαβός. Εσύ ήμανε δια του Πνεύματος λιμών μεγαν μέλινες εστε εφόλην την οικουμένη. Ώστις και γένε το επί Κλαβδίου Κέσαρης, το δε μαθητό καθώς η φορήτο της όρισαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν πέψε της κατοικούσιν εν ητιουδέα αδελφής, ο και

εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του χωρίου, ο έδωκεν Ιακώβ, Ιωσήφ το Υιό αυτού. Ειν δε εκεί πηγή του Ιακώβ, οὐν Ιησούς κυκοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή, ώρα είναι ως η έκτη. Έρχεται γινή εκ της Σαμαρίας αντλήσε είδωρ, λέγει αυτή ο Ιησούς, δώσμη πίν. Οι γαρ μαθηταί αυτού απελιλήθησαν εις την πόλην, είναι τροφάς αγοράσωση. Λέγειουν αυτού η γινή η Σαμαρίτης, πως σύ ουδέως ον, πάρε μου πίν ετής, ούσις γυναικός Σαμαρίτιδος. Ουγάρ συγχρόνται οι Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτοί, ήδη στην δωρεάν του Θεού και τίσε στην ολέ.

ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρε στη βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζώον, μίση μη ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημίν το φρέαρ, και αυτός εξ αυτού έπιε, και ή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοί, πάσο πίνουν εκ του ύδατος τούτου, διψίσι πάλιν, ως δαν πει εκ του ύδατος, που εγώ δώσω αυτό, που μη διψίσεις τον αιώνα, αλλά του είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται ένα αυτό, πηγή ύδατος αλωμένου, η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γηνή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομεν θα δε αντλή. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπαγε φώνησον τον άνδρα σου, και έλθε εν θάδε, απεκρίθη η γηνή και είπεν, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νυν ον έχεις ουκ έστι σου ανήρ, τούτο άλυθες ήρικας. Λέγει αυτό η γηνή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης είσαι. Οι πατέρες ημών εν το όρι του το προσεκίνησαν και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος όπου ή όπου δει προσκυνήν. Λέγει αυτό ο Ιησούς γίνε, πίστευσόν μη ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το πατρί. Εμείς προσκυνείτε

πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γηνή, είδα ότι Μεσσίας έρχεται ο

Και επί τούτο ήλθουν οι μαθητέ αυτού και θαύμασαν ότι με τα γυναικός ελάλη ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς με ταυτής. Αφήκενουν την ιδρίαν αυτής η γηνή και απήλθεν εις την πόλην και λέγει της ανθρώπης «Δεύτε είδετε άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίν ο Χριστός». Εξήλθονουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς Αυτόν, εν δε το μεταξύ, ηρώτων αυτών οι μαθητέ αυτού λέγοντες «Ραβή, φάγε», ο δε είπεν αυτής «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημείς ουκ είδατε». Έλεγονούν οι μαθητέ προς αλλήλους «Μη τη σύνεγγεν αυτό φαγήν». Λέγει αυτής ο Ιησούς «Εμών βρώμα εστίν, ή να ποιώ το θέλημα του πεμψαντός με και τελειώσω αυτού το έργον». Ουχημής λέγεται «Ότι έτη τετράμινον εστί και ο θερισμός έρχεται». «Ιδού λέγω ημίν, επάρατε τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε τας χώρας, ότι λευκέησι προς θερισμόν ήδη». Και ο θερίζων μισθών λαμβάνει και συνάγει καρπών εις ζωήν αιώνιον. Είναι και ο σπύρον ο μου χέρι και ο θερίζων. Εν γαρ τούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, ο ουχημής και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και ημείς εις τον κόπον αυτόν εις ελιλήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης, ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσουν ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρίτε, ηρώτων αυτόν μήνε παραυτής, και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλό πλοίους επίστευσαν δια των λόγων αυτού, τίτε γυναικοί έλεγον, ότι ουκέτη δια την συνέχεια,

της Ιεράς ημών Συνόδου, της Ορθοτομούσης των Λόγων της του Σωτήρος Χριστού Αληθείας, των αδελφών και συλλειτουργών ημών πρεσβυτέρων και διακόνων και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού, εν ορητών επιτρόπων συνδρομητών αφιερωτών ανακαινιστών και προσκυνητών του Αγίου Ναουτού του και πασών των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών, των πατέρων και αδελφών ημών των εν της ιερής αγώση του έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, πάλετε και επεσχάτων, των πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού Ορθοδόξων, και ον έκαστος κατά διάνοιαν μνημονεύει, και όν τα ονόματα εμνημονεύσαμεν εν τη Αγία και ιερά ημών προθέσει, των σεισμοπλήκτων και πλημμυροπαθών αδελφών ημών και πάντων των εμπεριστάσιόντων, νηστεί Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Ήμων προκατόχων ημών, νεοφύτου Αμβροσίου Αρσενίου, Δωροθέου Δημητρίου Ιακώβου, Θεολόγου Σεραφείμ και Ιγνατίου των Αρχιερέων, των Ιερέων των Ιερατευσάντων εν το Αγίο και Πανσέπτωνα ο τούτο και εν πάση της Ιερής Ναής της Καθημάς, Θεοσός του Επαρχίας, των Μακαρίων και Αηδήμων Κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και Πασών των Αγίων του Θεού Μονών και Εκκλησιών, των Πατέρων και Αδελφών ημών, των εν της Ιερής Αγώση του Έθνους ημών, ηρωικώς αγωνισαμένων και ευκλαιώς πεσόντων, πάλετε και επεσχάτων των Πατέρων και Αδελφών ημών, των εν

Πατέρα σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντε την περιμόνη επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τα ζαφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και εγκαθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και στε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό Συν προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βαπτισμα εις άβεσιν

Αγίωνος αυτός ον σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μειόντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστης ασφάλιν, και ο καπέστης πάντα ποιόνεως ημάς εις των ουρανών ανοίγειες και τη βασιλεία σου χαρίσω την μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμεν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Άγιον, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουχίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων, ευχαριστούμεν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι εκ των χειρώνυμων δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκας οι χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ, εξαπτέρυγα πουλιώματα με τα άρση απτέρωτα.

Πώς τη γενέστε τη μεταλαμβάνου σου στην ψυχή τη άφεση των αμαρτιών, η σκηνωνία του Αγίου Σου Πνεύματος, τη Βασιλεία του Αγίου Πνεύματος, τη Παρησία την προσεμή, η σκρίμα η ίσκα.

άνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νάρων αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την θείαν χάριν και τε δωρεάν του Αγίου

0: Κυριακή της Σαμαρίτιδος, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα και στο Ευαγγέλιο ακούμε το γνωστό περιστατικό της συναντήσεως του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Μια συνάντηση η οποία από μόνη της αποτελεί κεφαλαιώδες στοιχείο του Ευαγγελίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Συνάμα όμως είναι και κάτι το μοναδικό και εκπληκτικό. Βλέπετε ότι στην κατάληξη του Ευαγγελίου αναφέρεται ότι οι μαθητές του Ιησού, οι Σαμαρίτες, οι πάντες, εθαύμαζον. Δηλαδή είχαν μείνει αποσβολωμένοι εννοεί με αυτό που συνέβη. Τι είχε συμβεί και γιατί ήταν τόσο πολύ, ας πούμε, δύσκολο. Θα επιτρέψετε σήμερα να μην μπούμε στα βαθιά τα θεολογικά νοήματα του Ευαγγελίου, αλλά να δούμε τι ήταν αυτό που προκάλεσε έκπληξη και θαυμασμό τόσο στους μαθητές του Χριστού όσο και στους Σαμαρίτες. Αυτό το οποίο προκάλεσε έκπληξη ήταν το γεγονός ότι ο Χριστός συμπεριφερόταν ως ο μόνος διδάσκαλος επί γης. Δηλαδή, δεν φοβήθηκε να ψάξει και να βρει μια ψυχή που ήταν τραυματισμένη και πληγωμένη και είχε ανάγκη από το Θείο Έλεος. Και δεν φοβήθηκε να καταστήλει και να αρνηθεί προκαταλήψεις της εποχής προκειμένου να σώσει αυτή την ψυχή. Για δείτε, ο Χριστός αποδεικνύει ότι είναι ο σεσαρκωμένος Θεός, αποδεικνύει ότι είναι αυτός ο οποίος έρχεται για να σώσει τον κόσμο, πώς με το ότι ψάχνει και βρίσκει την ψυχή αυτή της Σαμαρίτιδος για να την σώσει. Ξέρετε, εμείς πολλές φορές που έχουμε, αν θέλετε, και μία τέτοια έτσι διδακτική εξουσία ως επίσκοποι, αλλά όχι μόνο εμείς και πολλοί άλλοι, θεωρούμε λίγο υποτιμητικό το να χαλάσουμε το χάρισμά μας, να απομειώσουμε το χάρισμά μας του ομιλήν και να το διαθέσουμε σε μικρά ακροατήρια ή έστω σε έναν. Θέλουμε κόσμο για να μιλήσουμε. Ο Χριστός όμως που ήταν ο κατεξοχήν ομιλητής και όχι μόνο, ήταν ο κατεξοχήν άνθρωπος ο οποίος απεκάλυπτε τις αλήθειες παραθεού. Ό,τι αλήθεια γνωρίζουμε την έχει αποκαλύψει το αψευδές στόμα του Χριστού. Αυτός λοιπόν ο Χριστός καταδεχόταν μέχρι και τον τελευταίο. Δεν διεκδικούσε ακροατήρια τεράστια για να μιλήσει. Ούτε διεκδικούσε πολλές φορές ακροατήρια ειδικά ή εκλεκτά ανθρώπων ειδημόνων, ώστε το πνεύμα να χαρεί, το πνεύμα να αναπαυθεί με την επιπέδου συζήτηση. Ο Χριστός καταδεχόταν μέχρι και τον τελευταίο. Και ο μεγάλος διδάσκαλος, ο σπουδαίος αυτός, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, καταδέχεται να πάει να μιλήσει με έναν. Ξέρουμε ότι υπάρχει επί του όρους ομιλία, ξέρουμε τα κηρύγματα του Χριστού, ξέρουμε το ότι μιλούσε σε σπίτια όπου μαζεύονταν πολλοί, ξέρουμε όμως και αυτά τα περιστατικά που ο μεγάλος διδάσκαλος καταδεχόταν και μιλούσε σε έναν μόνο. Επαναλαμβάνω, δεν διεκδικούσε τα ακροατήρια τα μεγάλα. Διεκδικούσε να σωθούν ψυχές. Γι' αυτό και εκεί που έβλεπε ότι πραγματικά ο σπόρος του λόγου θα φύτρωνε, εκεί απευθυνόταν σε αυτές τις ψυχές και κατανάλωνε χρόνο. Πολλές φορές επέτρεπε να εκτεθεί στα μάτια των Ιουδαίων και πολλών άλλων. Σήμερα μάλιστα εξετέθηκε στα μάτια των ίδιων του των μαθητών. Γιατί γυρνώντας και βλέποντας τον Χριστό να συζητά με τη Σαμαρίτιδα, απόρρισαν πώς μεταγυναικός ελάλη. Είναι δυνατόν ο μεγάλος διδάσκαλος να καταδέχεται μια γυναίκα και να μιλάει μαζί της? Ήταν υποτιμημένες οι γυναίκες στην εποχή εκείνη, δυστυχώς. Και ο Χριστός με τη στάση του όχι μόνο ανέδειξε το γυναικείο φύλο, αλλά ουσιαστικά του συμπεριφέρθηκε με όρους ισοτιμίας, πρόσωπον προς πρόσωπον ελάλη τη γυναική. Ο Χριστός λοιπόν το πρώτο που έκανε ήταν να υπερβεί την προκατάληψη του φύλου. Τι άλλο έκανε? Υπερεύει την προκατάληψη της θρησκείας. Οι Σαμαρίτες προέρχονταν μεν από Ιουδαϊκό γένος, από Ισραηλιτική ρίζα, όμως σε κάθε περίπτωση δεν ήταν Ιουδαίοι. Είχαν επηρεαστεί από τα συγκριτιστικά ρεύματα των προηγούμενων αιώνων και λάτρευαν έναν περίεργο Θεό. Η θεολογία τους δεν ήταν καθαρά Ιουδαϊκή. Δεν ήταν θεολογία της συγκεκαλυμμένης αλήθειας. Η αποκεκαλυμμένη αλήθεια είναι στην Καινή Διαθήκη, η συγκεκαλυμμένη στην Παλαιά. Είχαν δικό τους τρόπο λατρείας, δική τους διδασκαλία. Αντιμάχονταν τους Ιουδαίους, τους θεωρούσαν ως αιρετικούς. Οι Ιουδαίοι πάλι θεωρούσαν τους Σαμαρίτες ως αιρετικούς. Ήταν κάτι το διαφορετικό. Και τότε, να ξέρετε, δεν ήταν εύκολο το να συζητούν άνθρωποι διαφορετικών θρησκειών και πολιτισμών. Και ο Χριστός υπερβαίνει και αυτή τη διαφορά και κάθεται και συζητά με τον αλλόθρησκο. Και επίσης υπερβαίνει άλλη μία διαφορά, εθνική. Οι Σαμαρίτες με τους Ιουδαίους ήταν σε μεγάλο μίσος. Θυμηθείτε ότι πολλές φορές ο όρος Σαμαρίτης αναφέρεται στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη, συγγνώμη, για να αποτυπώσει κάτι το υποτιμητικό. Όχι επειδή η Καινή Διαθήκη υποτιμά τους ανθρώπους, αλλά επειδή αυτοί που μιλούσαν εξέφεραν το λόγο με τέτοιο τρόπο ώστε να υποτιμηθούν οι Σαμαρίτες. Ο Χριστός λοιπόν υπερβαίνει και το εθνικό εμπόδιο, την εθνική προκατάληψη. Έρχεται και υπερβαίνει εμπόδια που η εποχή και οι άνθρωποι έβαλαν. Τη διάκριση του φίλου, τη διάκριση της φυλής, τη διάκριση του θρησκεύματος. Και συζητάμε τη Σαμαρίτιδα με τέτοιο τρόπο που η Σαμαρίτης εχμαλωτίζεται από τα λόγια του, γιατί βρίσκει σε αυτά την αλήθεια. Τι συμβαίνει? Ο Χριστός της λέει πράγματα που αυτή έχει κάνει με τρόπο πολύ ειρηνικό, όχι επιθετικό, όχι ελεγκτικό, δεν την καθίζει στο σκαμνί, δεν της κουνάει το δάχτυλο. Της μιλάει ειρηνικά για να της αποδείξει ότι ξέρει τι συμβαίνει στη ζωή της και ότι έρχεται για να το θεραπεύσει. Και ο Χριστός μας δείχνει μια φοβερή ποιμαντική μέρημνα, μια διδασκαλία για το πώς εμείς, οι διάδοχοι των Αποστόλων, οι ποιμένες της Εκκλησίας, οφείλουμε να προσεγγίζουμε τον καθένα, την κάθε μια ψυχή, χωρίς να παραθεωρούμε και χωρίς να περιφρονούμε. Εξαιτίας αυτής της περικοπής, το μυστήριο της εξομολογήσεως εξατομικεύτηκε. Μπορεί να γνωρίζετε κάποιοι ότι στην αρχαία Εκκλησία το μυστήριο της εξομολογήσεως ετελεί το δημοσίως. Μέσα στην ώρα της Θείας Λατρείας, όσοι είχαν κάνει κάποια αμαρτία, ερχόντουσαν και την παραδέχονταν μπροστά σε όλη την κοινότητα, μπροστά σε όλο το εκκλησίασμα. Άκουγαν όλοι τι είχαν κάνει. Και μετά διάβαζαν συγχωρητική ευχή. Αλλά αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Και όσο αδυνάτιζαν τα πνευματικά εχέγγυα των χριστιανών, ήταν αδύνατο. Ποιος από εσάς θα μπορούσε σήμερα να έρθει εδώ μέσα στη μέση του ναού και να πει δημόσια τις αμαρτίες του? Ούτε κατά διάνοιαν. Η Εκκλησία λοιπόν, παίρνοντας παράδειγμα από αυτό την προσωπική επαφή του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, τον ουσιαστικό διάλογο, θεώρησε ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως έτσι πρέπει να τελείται. Κατηδίαν ο ιερεύς με τον εξομολογούμενο. Και ο εξομολογούμενος να έχει την άνεση να πει και ο ιερεύς να έχει την άνεση όχι να κρίνει αλλά να διαπιστώσει για να δώσει το κατάλληλο φάρμακο, να κλείσουν οι πνευματικές πληγές και να υπάρξει πνευματική προκοπή και πρόοδος. Αυτό το οποίο βλέπουμε σήμερα στο Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου, είναι πραγματικά η συντριβή των προκαταλήψεων και η παράδοση ενός τρόπου επικοινωνίας που βοήθησε πολύ την Εκκλησία. Δείτε κάτι. Δείτε πώς αυτό ενεργεί φοβερά στο παράδειγμα του Παύλου, Φερυπίν. Ο Παύλος πάει στην Αθήνα και κάνει μια φοβερή ομιλία με όλους τους όρους της ρητορικής, σπουδαία ομιλία, την οποία δεν προσέχει κανείς. Μόλις μιλάει για Ανάσταση νεκρών, αμέσως οι Αθηναίοι τον διακόπτουν, καλά-καλά ακουσόμεθά σου πάλι περί τούτων, θα μας τα ξαναπείς, εντάξει, φύγε. Και το αποτέλεσμα ήτανε Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης και γεννήτης ονόματι Δάμαρης. Δύο-τρεις ψυχές, όχι παραπάνω, από αυτή τη φοβερή ομιλία. Στη συνέχεια ο Παύλος πάει στην Κόρινθο. Και εκεί στην Κόρινθο δεν κάνει καμία ομιλία. Δεν ανοίγει το στόμα του να πει τίποτα δημόσια. Τι κάνει? Πάει στο κατάστημα των Ακύλα και Πρισκύλας και δουλεύει. Ήταν σκηνοποιός, έφτιαχνε τις σκηνές, τέντες. Και όπως καθόταν και δούλευε, ερχόντουσαν άνθρωποι που είχαν ακούσει γι' αυτόν και του πιάναν την κουβέντα. Έναν-έναν τους κέρδιζε στην Κόρινθο ο Παύλος. Έναν-έναν. Και έτσι δημιουργήθηκε η πιο πολυπληθής και η πιο δυναμική αρχαία εκκλησία, η Εκκλησία των Κορινθίων. Τους έστειλε τρεις επιστολές, η μία χάθηκε γιατί ήταν φαίνεται πολύ αυστηρή, οι δύο είναι πολύ σημαντικές για την οργάνωση και τη ζωή της Εκκλησίας. Να πώς μια εκκλησία ιδρύθηκε από τον προσωπικό διάλογο, όχι από το κήρυγμα, όχι από τη μαζικότητα, αλλά από την προσωπική εργασία. Είναι η εφαρμογή του παραδείγματος του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα. Και σήμερα, αγαπητοί μου αδελφοί, από αυτό ας εμπνευστούμε. Έχουμε πολύ ενδεχομένως κάποια θέση Μην επιζητούμε να δρούμε πάντα μαζικά. Ας σκύψουμε στα προβλήματα όσων είναι υφιστάμενοι μας. Ας προσπαθήσουμε να έχουμε ένα διαπροσωπικό διάλογο, ένας προς έναν. Κατανοούμε καλύτερα τα πράγματα. Εκεί που έχουμε ευθύνη, και δεν λέω εξουσία, εκεί που έχουμε ευθύνη, ας υπάρξει αυτός ο διάλογος για να υπάρχει οικογενειακό κλίμα, άλλο δέσιμο, άλλη συνεργασία. Η Εκκλησία είναι πάντα υπέρ του διαλόγου και ας είναι και με τον πιο ευτελή και με τον πιο ανάξιο και με τον πιο αμαρτωλό, όπως βλέπετε σήμερα. Και όταν βλέπετε ανθρώπους που έχουν κάποια ευθύνη και συζητούν με όσους εσείς νομίζετε ως παρακατιανούς ή αμαρτωλούς, μην κρίνετε. Ιδίως ημών των επισκόπων, αυτή είναι η δουλειά μας. Να μιλήσουμε ακόμη και με αυτούς που είναι εκτός Εκκλησίας και που έχουν δημιουργήσει προβλήματα στην Εκκλησία ή που έχουν αντιταχθεί και φέρονται εχθρικά στην Εκκλησία ή που έχουν παραβεί τον νόμο του Χριστού και φέρονται πολλές φορές ως άνθρωποι αμαρτωλοί εντός εισαγωγικών, όχι τόσο με τη θεολογική όσο με την κοινωνική έννοια του όρου και την αντίστοιχη προκατάληψη. Ειδικώς εμένα του Επισκόπου δουλειά μου είναι να μιλώ με όλους για να προσπαθώ να στηρίξω, να βρω λύσεις στα προβλήματα και να ανατάμω καταστάσεις δύσκολες. Άρα λοιπόν το θέμα του διαλόγου, το θέμα της προσωπικής ποιμαντικής, έτσι όπως μας το παραδίδει σήμερα ο Χριστός και έτσι όπως ο ίδιος αναδεικνύει ότι καταδέχεται να μιλήσει με μία, να το πω λαϊκά, εξόλης και προόλης γυναίκα. Αυτό κάνει ο Χριστός για να την κερδίσει στον Παράδεισο και να την κάνει Αγία. Είναι η Αγία Φωτεινή, η Σαμαρίτιδα που σήμερα τιμάμε. Για δέστε μεταβολή, επειδή της μίλησε ο Χριστός και τα είπανε. Εδώ τελειώνω το κήρυγμα και θα μου επιτρέψετε ακόμα 2 λεπτά, γιατί σήμερα είναι επίσης μια σημαντική επέτειος που δεν επιτρέπεται να φύγει απαρατήρητη. 10 Μαΐου 1956. Στην Κύπρο, οι αποικιοκράτες Βρετανοί οδηγούν στην Αγχώνη 2 παλικάρια, τον Μιχαλάκη Καραολή και τον Ανδρέα Δημητρίου. Οι 2 πρώτοι που κρεμάστηκαν στα πλαίσια του αγώνα της ΕΟΚΑ για μια ελεύθερη Κύπρο. Κατήγορος στο δικαστήριο ο Ραούφ Ντεκτάς, ο μετέπειτα ηγέτης των Τουρκοκυπρίων, έτσι για να θυμόμαστε και να ξέρουμε το ρόλο ορισμένων. Και οι Τουρκοκύπροι ήθελαν ελεύθερο κράτος. Η ηγεσία τους όμως ήθελε την εξάρτηση από την Άγκυρα. Και όπου έβρισκαν το ελληνικό δυναμικό στοιχείο, το πολεμούσαν και το υπέσκαπταν. Ο Ραούφ Ντεκτάς, λοιπόν, ως δημόσιος κατήγορος, εν ονόματι της Βασιλίσσης της Αγγλίας, απήγγειλε την κατηγορία και ζήτησε την υποδειγματική θανάτωση αυτών των 2 ηρώων. Και 10 Μαΐου του 1957 ήταν οι 2 πρώτοι που ανέβηκαν στην Αγχώνη. Και εθυσιάστησαν χάρη της ελευθερίας της Κύπρου. Μια ελευθερία που κατά περιόδους αποκτά βέβαια διαφορετικό νόημα, σε κάθε περίπτωση όμως η θυσία τους δεν μένει αδικαίωτη και εμείς ευχόμαστε υπεραναπαύσεως της ψυχής τους. Συγχωρούμε, αλλά δεν ξεχνούμε, διότι είναι κομμάτι της ιστορίας μας και ελπίζουμε και προσευχόμαστε, χάρη στη δική τους θυσία, πως το λέει ο εθνικός μας ύμνος, «απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά», να έρθει η ελευθερία στην Κύπρο μας, να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και να καταπαύσει αυτή η βαρβαρότητα που από το 1974 επικρατεί στο βόρειο τμήμα του νησιού και να σταματήσει η αδικία εις βάρος του ελληνισμού. Αμήν.
1: Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
2: Σώμα Χριστού μεταλάβετε.
3: Πηγής αθανάτου γεύσαστε. Αλληλούια.

Ενίοτε

0: Καλαβώντες των Θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων και Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο.
1: Δόξα Συν Κύριε, δόξα Συν.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός.

Ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επιθώτας σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τες εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει, το στρατό ημών και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον άνωθεν εστί, καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκυνήσαν

0: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον,
1: δόξα σοι Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα,
0: ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Μαγείας αυτού Μητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Τιμίου εν ουρανίου, θείων αήλων ουερών δυνάμεων ασφάλων, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτίσμου Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεθιμών Αποστόλων, των εν αγίης πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων, άρχιε επισκόπων και πολιούχων Λαρίσης, του Αγίου εν δόξου Νεομάρτυρος και Θεών πολιούχων Λαρίσης, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης, της Οσίας Μητρός ημών Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, και του Αγίου εν δόξου μάρτυρος ησυχίου, ον τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σωσή ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας

0: ήταν πάλι κλειστές οι πόρτες και στέκεται ανάμεσά τους.
1: «Ειρήνη σε εσάς!»
0: τους χαιρετά και στρέφεται στο Θωμά.
1: «Έλα Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και δες τα χέρια μου. Φέρε την παλάμη σου και βάλτε στην πλευρά μου για να μην είσαι άπιστος, αλλά πιστός».
0: Παιδιά, εκείνη την ώρα ο Θωμάς συγκλονίστηκε.
1: «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου!»
0: φώναξε με πίστη. Άκουσε ο Κύριος όλα όσα είχε πει ο Θωμάς και τώρα ήρθε η ώρα να τον βεβαιώσει με ατράνταχτες αποδείξεις για την Ανάστασή του.
1: «Ναι, στο εξής δεν μπορεί να είναι άπιστος ο Θωμάς. Είναι πλέον βέβαιος ότι ο Χριστός αναστήθηκε και είναι επίσης βέβαιος ότι αφού ο Χριστός αναστήθηκε, αφού δηλαδή νίκησε τον θάνατο, δεν μπορεί να είναι ένας απλός άνθρωπος, αλλά είναι ο ίδιος ο Θεός. Να παιδιά, γιατί η Ανάσταση του Χριστού είναι το πιο μεγάλο γεγονός της ιστορίας μας και η πιο λαμπρή γιορτή της Εκκλησίας μας. Γιατί ακριβώς μας βεβαιώνει ότι ο Χριστός μας δεν είναι μόνο άνθρωπος, αλλά ο αληθινός Θεός και ο νικητής του θανάτου. Ποια θλίψη στο εξής μπορεί να κλέψει τη χαρά μας, αφού νικήθηκε και ο πιο μεγάλος μας εχθρός. Μα ποιος άλλος, ο θάνατος. Αναστήθηκε ο Χριστός και μία μέρα θα μας αναστήσει όλους για να ζούμε αιώνια κοντά Του στη χαρά του Παραδείσου. Γι' αυτό οι πιστοί δεν χορταίνουν παιδιά να ψάλουν. «Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατή σας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος».
2: Δεν υπάρχει παιδιά μεγαλύτερη χαρά από εκείνη που έζησαν οι μαθητές όταν βεβαιώθηκαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Ήταν πλέον σίγουροι ότι Αυτός είναι ο ίδιος ο Θεός, ο παντοδύναμος Κύριος. Όλος ο φόβος που είχε μαζευτεί εκείνες τις ημέρες στην καρδιά τους, με μιας διαλύθηκε. Τώρα πια τίποτα δεν φοβούνται, ούτε και τον θάνατο. Και εμείς παιδιά, αυτή τη χαρά να έχουμε. Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός που νίκησε τον θάνατο και χαρίζει σε όλους εμάς ζωή αιώνια.

0: Άρα, όχι μόνο αξίζει, αλλά και πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού μέσα μας. Και ας μας δυσκολεύει καμιά φορά, Κατερίνα. Το μυστικό είναι να προσπαθούμε και ταυτόχρονα να ζητούμε από τον Θεό να μας βοηθήσει. Και εκείνος θα το κάνει, να είσαι σίγουρη.
1: Έχω και ακόμα μια ιδέα. Μπορώ να ζητήσω βοήθεια και από την Αγία Ειρήνη, τη Μεγαλομάρτυρα. Αχ, να ακούσουμε το βίο της. Μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Βεβαίως και να την ακούσουμε, Κατερίνα. Και έτσι, όταν τη γνωρίσουμε, μπορούμε με ακόμα μεγαλύτερη θέρμη να την παρακαλούμε να μας χαρίσει και εκείνη με τις πρεσβείες της στην ειρήνη του Θεού.

Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη. Στις αρχές του 4ου αιώνα μετά Χριστόν, σε μια πόλη της Περσίας, τη Μαγεδόνα, ζούσε μια πολύ όμορφη αρχοντοπούλα. Το όνομά της ήταν Πινελόπη. Οι πλούσιοι γονείς της την είχαν μοναχοκόρη και την αγαπούσαν πολύ. Τόσο υπερβολική ήταν η αγάπη και η προστασία που έδειχναν προς την κόρη τους, ώστε όταν έφτασε σε ηλικία 6 ετών, αντί να τη στείλουν σε κάποιο σχολείο, έκτισαν ένα παλάτι αποκλειστικά δικό της και εκεί όρισαν να μένει η Πινελόπη μαζί με άλλα 13 κορίτσια συνομήλικά της. Ανέθεσαν μάλιστα σε ένα σοφό διδάσκαλο, τον Απελιανό,

να έρχεται και να παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα, ώστε η μόρφωσή της να γίνει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Άλλωστε, οι ίδιοι ήταν φανατικοί ειδωλολάτρες και ήθελαν με κάθε τρόπο και η κόρη τους να ακολουθήσει τη θρησκεία τους και όχι την πίστη των χριστιανών, που τα χρόνια εκείνα αποκτούσε όλο και ευρύτερη διάδοση. Περιορίζοντάς την λοιπόν κάτω από την άμεση επίβλεψή τους, πίστευαν ότι δεν θα υπήρχε περίπτωση να μάθει για τους χριστιανούς και να επηρεαστεί η ζωή της. Ωστόσο, άλλα είναι τα σχέδια των ανθρώπων και άλλα τα σχέδια του Θεού. Ο Πανάγαθος Κύριος, που θέλει το καλό όλων των ανθρώπων, δεν άφησε και τη μικρή Πινελόπη χωρίς να της δώσει την ευκαιρία να ανακαλύψει την αλήθεια και να βρει τον ορθό δρόμο για τη σωτηρία της ψυχής της. Και τι συνέβη? Κάποτε παρουσιάστηκε η ανάγκη στο παλάτι να προσληφθεί μία οικιακή βοηθός για να φροντίζει την Πινελόπη. Πράγματι, βρέθηκε μια κοπέλα με πολύ καλές συστάσεις. Την προσέλαβαν και εκείνη ανέλαβε τα καθήκοντά της με πολύ προθυμία και επιμέλεια. Όλοι ήταν ευχαριστημένοι μαζί της. Η σεμνότητά της, η τιμιότητα, η προσοχή, η υπακοή της, αλλά και η γλυκύτητα που είχε στην έκφραση του προσώπου της, έκαναν ιδιαίτερη εντύπωση σε όλους και περισσότερο στη νεαρή Πινελόπη. Κανείς όμως δεν γνώριζε το μυστικό της καλής αυτής βοηθού. Ποιο? Το ότι ήταν δηλαδή χριστιανή. Όσο μεγάλωνε η Πινελόπη, τόσο και βαθύτερα συνδεόταν με την καλή της βοηθό. Συζητούσε μαζί της τις απορίες και τους προβληματισμούς της και τη θαύμαζε για τη σοφία και τη σύνεση που απαντούσε. Βέβαια, η χριστιανή εκείνη κόρη δίσταζε να μιλήσει στην κυρία της για τη χριστιανική πίστη. Έκανε θερμή προσευχή και περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία και η ευκαιρία αυτή δεν άρχισε να έρθει. Με διάφορα θαυμαστά σημεία, ο Θεός προετοίμαζε την ψυχή της Πινελόπης να δεχτεί τη χριστιανική πίστη. Το πιο θαυμαστό όμως ήταν τότε που εμφανίστηκε ένας ολόφωτος, λευκοφορεμένος νέος και της είπε «Είμαι άγγελος του Θεού. Ο Θεός που είδε την καλή σου διάθεση, σε καλεί να βαφτιστείς χριστιανή και θα λάβεις το όνομα Ειρήνη. Η αγαπημένη σου βοηθός θα σε καθοδηγήσει στο δρόμο αυτό». Γι' αυτό το σκοπό την έστειλε ο Κύριος κοντά σου. Όταν διηγήθηκε το θαυμαστό όραμα στην καλή της βοηθό, εκείνη συγκινήθηκε. Κατάλαβε ότι πλέον είχε έρθει η κατάλληλη ώρα και άρχισε να κατηχεί την Πινελόπη στην ορθή πίστη. Μάλιστα, ενημέρωσε και τον ιερέα των χριστιανών, ο οποίος ήρθε μία νύχτα κρυφά και τη βάφτισε, δίνοντάς της το όνομα που είπε ο άγγελος, Ειρήνη. Από την ημέρα που η Ειρήνη βαφτίστηκε χριστιανή, η ζωή της άλλαξε. Τώρα πια δεν στολιζόταν με πολύτιμα κοσμήματα και στολίδια, αλλά με τις Άγιες Αρετές του Χριστού. Την πίστη, την πραότητα, την αγάπη, τη χαρά και προπαντός την ειρήνη. Φυσικά στη ζωή της δεν είχαν καμία θέση πλέον τα είδωλα. Γι' αυτό και μία από τις πρώτες ενέργειές της ήταν να πετάξει όλα τα είδωλα και τα άλλα ψεύτικα σύμβολα που υπήρχαν στο παλάτι. Οργίστηκε ο πατέρας της μόλις έμαθε τι συνέβη. Την κάλεσε σε απολογία και εκείνη ειρηνική ομολόγησε ότι έγινε χριστιανή. Ήρθαν και οι ιερείς των ειδώλων να συζητήσουν μαζί της και να τη μεταπίσουν, αλλά μάταια. Η Ειρήνη παρέμενε σταθερή και ανυποχώρητη. Τελικά, με εντολή του ίδιου του πατέρα της, την οδήγησαν σε μία σειρά από σκληρά βασανιστήρια. Την έδεσαν πίσω από άγρια και ατίθασα άλογα για να την κλωτσούν αλίπητα. Την έριξαν σε λάκκο γεμάτο από δηλητηριώδη φίδια. Την πέταξαν σε πεινασμένα και εξαγριωμένα λιοντάρια. Κι όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν την έβλεψε. Ο Άγιος Θεός έστελνε κάθε φορά αγγέλους για να την περιφρουρούν και να την προστατεύουν. Το θαυμαστό και ανεξήγητο γεγονός ότι η Ειρήνη επέστρεψε ύστερα από όλα αυτά σώα και αυλαβής, έγινε αφορμή ώστε χιλιάδες ειδωλολάτρες να πιστέψουν στον Χριστό και να ζητήσουν να βαφτιστούν. Ανάμεσά τους, ο δάσκαλος Απελιανός αλλά και οι γονείς της που δέχτηκαν τη χριστιανική πίστη και ακολούθησαν την κόρη τους στο δρόμο του Θεού. Οι υπόλοιποι ειδωλολάτρες, όταν είδαν ότι τα μαρτύρια όχι μόνο δεν λύγιζαν τη μικρή κόρη αλλά γινόταν αφορμή να ακολουθούν όλο και περισσότερο τον Χριστό,
αποφάσισαν να την αφήσουν ελεύθερη. Και εκείνη, πλημμυρισμένη από ευγνωμοσύνη προς τον Πανάγαθο Θεό, συνέχισε το έργο της ιεραποστολής. Επισκέφτηκε την Έφεσο, όπου δίδαξε τις αλήθειες του Ευαγγελίου. Με τον φωτισμένο λόγο και την Αγία ζωή της, οδήγησε πολλούς στην απόφαση να εγκαταλείψουν τα είδωλα και να γίνουν χριστιανοί. Τέλος, στεφανωμένη με λαμπρές νίκες από τους μαρτυρικούς της αγώνες και τους ιεροποστολικούς της κόπους, άφησε ειρηνική την ψυχή της να πετάξει στον ουρανό, κοντά στον Κύριο Ιησού Χριστό που τόσο πολύ αγάπησε. Η Αγία μας Εκκλησία την εορτάζει κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου και την τιμά ως Μεγαλομάρτυρα και εις Απόστολο. Η ζωή της Αγίας Ειρήνης μας υπενθυμίζει τη φωτισμένη προτροπή ενός Αγίου προς κάθε πιστό χριστιανό. Απόκτησε κι εσύ την ειρήνη μέσα στην ψυχή σου και γύρω σου θα ειρηνεύσουν χιλιάδες άνθρωποι.

0: Αυτή ήταν, παιδιά, η εκπομπή μας για σήμερα. Λοιπόν, ελπίζουμε να περάσατε όμορφα. Σας περιμένουμε όλους την άλλη εβδομάδα. Μέχρι τότε, να έχετε μια εβδομάδα γεμάτη Χριστό. Γεια σας, παιδιά!
1: Η εκπομπή προετοιμάζεται και παρουσιάζεται από ομάδα εκπαιδευτικών, δασκάλων και νηπιαγωγών.

μάνα είναι κρύο νερό και στο ποτήρι δεν μπαίνει. Η μάνα να μην γίνεται, η μάνα να μην γίνει. Η μάνα είναι βράχος, η μάνα είναι βουνό. Στη δύσκολη την ώρα, μάνα, μάνα, μανούλα μου θα φωνάζεις. Η μάνα είναι το στήριγμα της χαράς στο κλαδί. Της μάνας η αγάπη δεν βρίσκεται στη γη. Θα περάσουν τα χρόνια, θα γεράσουμε κι εμείς. Αυτά είναι με τη σειρά. Δεν θα γλιτώσει κανείς. Και όλοι πρέπει να ξέρουμε πως αυτήν τη ζωή, χωρίς της μάνας την ευχή, κανείς δεν βλέπει προκοπή, κανείς δεν βλέπει χαρή.

κάνουν τα αστέρια στον ουρανό? Το φεγγαράκι λάμπει κι αυτό. Ένα παιδάκι ακουμπισμένο σε παραθύρι μισανοιγμένο, τα δαχτυλάκια του πότε μετράει, πότε τα αστέρια ψηλά κοιτάει. Τώρα εμέτρησε ως τα 9, μα είναι ακόμα τόσο πολλά. Εκείνο άραγε το έχει μετρήσει. Αχ, πρέπει πάλι να ξαναρχίσει. Σε λίγο χώνεται γλυκά-γλυκά μες της μανούλας του την αγκαλιά. Κι ως το χαϊδεύουνε τα δυο της χέρια, ξεχνά και μέτρημα, ξεχνά και αστέρια.

0: Γεια σας καλά μου παιδάκια, να είμαστε και πάλι μαζί. Η Χριστίνα Γιολδάση με μια ιστορία, η Δέσποινα Κουμπούρα στη ρύθμιση του ήχου και η μικρή Αφροδίτη με το ποιηματάκι της. Μέσα στο Μάη και στα λουλούδια υπάρχει μια μέρα ξεχωριστή αφιερωμένη στο πιο γλυκό πλάσμα του κόσμου, στη Μανούλα. Η ιστορία που θα ακούσετε μιλάει γι' αυτό και λέγεται «Η μανούλα μου γιορτάζει». Για ακούστε. Από τον νηπιαγωγείο ακόμα ήταν μαζί τα τρία κορίτσια, η Στέλλα, η Μυρτώ και η Μαρία. Ήταν αχώριστες και αγαπημένες. Μαζί και στο σχολείο, μαζί και στη γειτονιά, αφού τα σπίτια τους ήταν πολύ κοντά. Εξαιτίας τους είχαν γίνει και οι γονείς τους φίλοι. Πότε στο ένα σπίτι και πότε στο άλλο συχνά βρίσκονταν τα τρία κορίτσια για κάποια εργασία του σχολείου ή για να παίξουν κάποιο παιχνίδι. Με το που μπήκε ο Μάης, φούντωσαν τα τριαντάφυλλα και γέμισε ο αέρας από αρώματα των λουλουδιών. Εκεί, ανάμεσα στα λουλούδια και τα γριολούλουδα που γιορτάζουν τη γιορτή της Άνοιξης, γιορτάζουν και οι μανούλες. Μια μέρα ξεχωριστή, αφιερωμένη σε εκείνες που αξίζουν όλη την αγάπη του κόσμου. Τα τρία κορίτσια συνεννοήθηκαν να βρεθούν στο σπίτι της Μαρίας. Πλήστηκαν στο δωμάτιο, πήραν χαρτιά, ψαλίδια, κόλλες, χρώματα και πινέλα και ανασκουμπόθηκαν. «Εγώ θα κάνω μια διπλή καρδιά που να ανοιγοκλίνει», είπε η Στέλλα. «Μέσα θα γράψω ένα ποιηματάκι και θα το χαρίσω στη μαμά. Είμαι σίγουρη πως θα συγκινηθεί πολύ. Η μαμά μου, ξέρετε, είναι η πιο καλή μαμά του κόσμου», κοκορεύτηκε η Στέλλα και οι άλλες κρυφογέλασαν. «Και εμένα η μαμά μου, όχι που να το πενευτώ δηλαδή, αλλά είναι η καλύτερη μαμά του κόσμου και η πιο όμορφη», πέρασε στην αντεπίθεση Μυρτώ. Η Μαρία κοκκίνησε. «Τι, να πενεύουν οι άλλες τη μαμά τους και εκείνη να μην πει τίποτα για τη δική της μαμά? Όχι, άδικο». «Τι λέτε καλέ, η δική μου είναι η καλύτερη, η ομορφότερη και εξυπνότερη από όλες τις μαμάδες του κόσμου». «Μπα, γιατί?» ρώτησαν με μια φωνή η Μυρτώ και η Στέλλα. Η Μαρία έκανε ένα μορφασμό και απάντησε ξερά. «Έτσι, γιατί είναι η μαμά μου». Για λίγη ώρα έμειναν σιωπηλές. Ακούγονταν μόνο τα χαρτιά και τα ψαλίδια. Κριτς, κριτς, κριτς, κριτς. Ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν σε τέτοια διαφωνία και έπεσε μια ψυχρολουσία όσο να είναι. «Αλλά αν δεν πενέψεις το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλακώσει», που λέει και η παροιμία. Δούλευαν αμίλητες για αρκετή ώρα. Έκοβαν, έγραφαν, έσβηναν και έριχναν κρυφές ματιές η μια στα χαρτιά της άλλης, κάνοντας διάφορες σκέψεις. Κάποια στιγμή δεν άντεξαν και συνέχισαν από εκεί που είχαν σταματήσει. «Εμένα πάντως η μαμά μου είναι χρυσοχέρα. Τη βλέπετε την καζάκα που φοράω? Η μαμά μου την έπλεξε». Και τεντώθηκε η Μαρία για να δουν την καζάκα καλύτερα οι άλλες δυο. «Και εμένα η μαμά μου κάνει πολύ ωραίες πίτες. Σκέψω ότι ο μπαμπάς τρώει το μισό ταψί μόνος του. Τόσο ωραίες», πενεύτηκε η Στέλλα με τη σειρά της. «Ουφ», άρχισε να παίρνει ανάποδες η Μυρτώ και πέρασε στην επίθεση κι αυτή. «Καλέ, τι καζάκες και πίτες μου λέτε? Εμένα η μαμά μου κάνει τα πιο ωραία γλυκά του κόσμου. Το κέικ που σας κερνάω στο σχολείο, αυτή το κάνει. Ούτε ο Άκης Πετρελοτζίκης, ο σεφ, δεν τη φτάνει. Αλήθεια σας λέω». Η Μαρία και η Στέλλα έσκασαν στα γέλια. «Πετρετζίκης καλέ», είπε η Στέλλα με γέλια. Στο μεταξύ, από το σαλόνι ακούστηκαν κουβέντες. Ξαφνικά χτύπησε η πόρτα και οι τρεις τους σκέπασαν τα χαρτιά με τα χέρια. «Εμπρός!» είπαν με μια φωνή. Η πόρτα άνοιξε σιγά και τρία πρόσωπα γελαστά έσκασαν μύτη. Οι μανούλες των τριών κοριτσιών είπαν να πιούν κι αυτές έναν καφέ μαζί όσο τα κορίτσια δούλευαν. «Γεια σας κορίτσια!» είπαν και οι τρεις. «Τι κάνουν οι φιλεναδίτσες μας, δουλεύουν» ρώτησε η μαμά της Στέλλας. «Ναι, δουλεύουμε», απάντησαν σαν χοροδία και οι τρεις μαζί. «Μπράβο, μπράβο», ήταν η απάντηση και έφυγαν γελαστές για το σαλόνι.
1: «Καλέ, αυτές είναι πιο φιλενάδες από μας», παρατήρησε η Μυρτό.
0: «Ναι βρε κορίτσια, και πολύ όμορφες και οι τρεις, γι' αυτό αξίζουν τα καλύτερα. Ας βάλουμε τα δυνατά μας να τις κάνουμε χαρούμενες. Τι γράψατε εσείς,
1: «Εγώ έγραψα ένα ποιηματάκι και θα το βάλω μέσα στην καρδιά που έφτιαξα, να σας το πω»,
0: ρώτησε η Στέλλα και άρχισε.
1: «Η μανούλα μου γιορτάζει και έχω μια τρελή χαρά. Μα τι δώρο να της πάρω, πέστε μου κι εσείς παιδιά. Να της πάρω καραμέλες, δεν τα τρώει τα γλυκά. Θα της δώσω δυο φυλάκια να της πω χρόνια πολλά. Ωραίο!»
0: «Ωραίο!» είπαν οι άλλες δυο. «Η σειρά σου Μυρτό!» Η Μυρτό ξερόβηξε και πήρε ύφος προσπαθώντας να γίνει πιστευτή, γιατί όλη την ώρα κοίταζε το γραπτό της Στέλλας.
1: «Μην νομίζετε πως το είδα από κάπου. Μόνη μου το έβγαλα και θα το βάλω μέσα στο διπλό τριαντάφυλλο που έφτιαξα. Ακούστε! Η μανούλα μου γιορτάζει και έχω μια τρελή χαρά. Μα τι δώρο να της πάρω, πέστε μου κι εσείς παιδιά. Να της πάρω καραμέλες, δεν τα τρώει τα γλυκά. Θα της πάρω μια κορδέλα να στολίζει τα μαλλιά.
0: Ωραίο!» ρώτησε.
1: «Όχι!» φώναξαν οι άλλες δυο. «Πρώτον, το αντέγραψες από τη Στέλλα. Και δεύτερον, εσύ μας είπες πως η μαμά σου είναι γλυκατζού. Γιατί να μην τρώει τις καραμέλες, είπε η Μαρία με γέλια.
0: Και η Μυρτό δικαιολογήθηκε.
1: «Όχι και το αντέγραψα το ποίημα. Εγώ έγραψα πως θα της πάρω μια κορδέλα».
0: Η Στέλλα είπε θα της δώσει δυο φυλάκια. «Όσο για τις καραμέλες, συγγνώμη βρε κορίτσια». «Και τώρα η σειρά σου Μαρία», είπαν οι άλλες δυο. Η Μαρία σοβαρεύτηκε, πήρε το ανάλογο ύφος και είπε: «Κορίτσια, αρκετά τα αστεία. Εγώ σκέφτηκα κάτι άλλο. Στη μαμά μου βέβαια θα χαρίσω αυτό το ωραίο διπλό τριαντάφυλλο και θα γράψω μέσα «Μανούλα, σ' αγαπώ. Είσαι η καλύτερη μαμά του κόσμου». Έτσι απλά βρε κορίτσια. Μόνη μου το σκέφτηκα μαζί με κάτι άλλο».
1: «Ναι, καταλάβαμε», είπε η Μυρτό. «Και το τριαντάφυλλο Μαρία, μόνη σου κι αυτό το σκέφτηκες».
0: «Ναι, δηλαδή όχι, γιατί έκανα δύο τριαντάφυλλα».
1: «Γιατί, δυο μαμάδες έχεις?»
0: «Ναι, δηλαδή όχι έχω, αλλά έχουμε όλες». Οι άλλες την κοίταξαν με ανοιχτό το στόμα.
1: «Εκτός από τη μανούλα μας, έχουμε μάνα και την Παναγίτσα. Και αυτή γιορτάζει αύριο. Δεν πρέπει κάτι να της χαρίσουμε που τόσο μας αγαπάει,
0: «Θα της χαρίσω αυτούς τους στίχους μαζί με το τριαντάφυλλο. Ακούστε με».
1: «Γλυκιά μανούλα του Χριστού, μητέρα Παναγία, ατέλειωτη αγάπη σου, χαρά και ευλογία. Σε ευχαριστώ και σου ζητώ αγάπη μια σταλίτσα, σαν το μικρό Χριστούλη σου να με έχεις αγκαλίτσα. Αμήν. Σας άρεσε?»
2: «Αχ ναι, μπράβο Μαρία, πώς το σκέφτηκες? Θα βάλεις και τα δικά μας ονόματα μαζί με το δικό σου?» ρώτησε η Μυρτό.
0: «Αλλά πώς θα της το στείλεις?» είχε απορία και η Στέλλα.
2: Ναι, θα σας βάλω και εσάς, αρκεί να το θέλετε με την καρδιά σας και να την αγαπάτε όπως κι εγώ. «Την αγαπάμε, την αγαπάμε», είπαν με μια φωνή. «Ωραία, θα βάλω τώρα το τριαντάφυλλο μπροστά στην εικόνα της. Να, έτσι. Και θα το διαβάσει, λες?» «Ε, ναι, βρε, κορίτσια, είμαι σίγουρη». Η πόρτα άνοιξε και πάλι. Οι τρεις μανούλες πρόβαλαν γελαστές. «Κορίτσια, τελειώσατε?» ρώτησαν. «Ναι, μαμά», φώναξαν και οι τρεις, καθεμιά για τη δική της, την καλύτερη μαμά του κόσμου. Αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά. Και βέβαια, εσείς φαντάζομαι πως δεν περιμένετε αυτή τη μέρα για να δείξετε την αγάπη σας στη μανούλα σας, ε? Είμαι σίγουρη πως της το δείχνετε κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή, όπως σας το δείχνει και εκείνη. Η αγάπη της είναι απέραντη σαν τη θάλασσα. Αυτά και σας χαιρετώ κι εγώ με αγάπη. Αφροδιτάκι μου, Κωνσταντινάκο μου, Καλλιοπίτσα, Μαρία Πορφυρία, Στελίτσα μου, τα έξι γειτονάκια μου, γεια σας καλά μου παιδάκια, γεια!

Μανούλα. Η μανούλα μου γιορτάζει και έχω μια τρελή χαρά. Σαν τον άγγελό μου μοιάζει με ολόλευκα φτερά. Όλη νύχτα και όλη μέρα στέκει πάνω μου ορθή, μα κι αν φύγω παραπέρα σαν σκιά με ακολουθεί. Είναι ο άγριμπτος φρουρός μου, λιώνει σαν καρδιοχτυπό, τη ζωή σου άγγελός μου, αχ μανούλα σ' αγαπώ.

πρόγραμμα της πρώτης εορτής του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κυρίου Ιερονύμου, θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα προμεσημβρίας, θα ψαλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόν του Οσίου Διονυσίου.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα.

0: Αγαπητοί μας ακροατέ, χαίρετε. Είμαστε κοντά σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς μας Μητροπόλεως, Αχιλλείου Φωνή, από τους 96,3 μεγακύκλους των FM. Σε μια ζωντανή εκπομπή φιλοξενούμε, έχουμε μαζί μας την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε μαθητές της πρώτης και της δευτέρας Λυκείου από το 5ο Λύκειο Λάρισας. Γεια σας παιδιά, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε. Στα πλαίσια ενός πολιτιστικού προγράμματος που υλοποιεί το Λύκειο με δύο θεματικές ενότητες, ηλεκτρονική εφημερίδα και ραδιόφωνο. Λοιπόν, το θέμα το οποίο σήμερα εδώ θα μας παρουσιάσουν τα παιδιά και τις επιμέρους αναφορές της θεματικής ακούει στο όνομα Body Shaming, δηλαδή ένα θέμα το οποίο ανιχνεύεται πολλές φορές μέσα στην κοινωνία, με πολλές παραμέτρους όπως είπαμε, θα τα παρουσιάσουν τα παιδιά και κρίνεται πάρα πολύ σημαντική αυτή η θεματική ενότητα έτσι να τονιστεί στα επιμέρους της σημεία και να βγουν συμπεράσματα χρήσιμα και για τους νέους αλλά και γενικότερα για όλους μας. Λοιπόν παιδιά, σας καλωσορίζουμε, έχετε τον λόγο έτσι να μας παρουσιάσετε το θέμα το οποίο έχετε μελετήσει και το οποίο έχετε προετοιμαστεί.
1: Καλησπέρα σας. Είμαστε μαθητές Λυκείου και σας καλωσορίζουμε στο σημερινό μας podcast, όπου θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα της εποχής μας, το body shaming. Μαζί μας έχουμε τον Πάτερ Βασίλειο για να μας βοηθήσει να δούμε το ζήτημα αυτό και μέσα από την οπτική της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Πάτερ, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, θα μιλήσει κάποιος, θα μας πει τι σημαίνει για εσάς ο όρος body shaming.
2: Πάτερ, θα θέλαμε να ξεκινήσουμε με εσάς. Πώς το ορίζετε εσείς το body shaming?
0: Μάλιστα. Αν και ο Σεβασμιότητος τόνισε αρκετά σημεία και είδε τοποθέτησε το θέμα στην ολότητά του, δεν θα ήθελα να πω κάτι διαφορετικό ή να συμπληρώσω σε αυτά τα οποία ο Σεβασμιότητος τόνισε. Σίγουρα, αυτό το οποίο έτσι, πολλές φορές εμείς και γενικά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτά τα θέματα ορίζουν τον body shaming ως τον εξευτελισμό και τη διαπόμπευση του σώματος, δηλαδή την άσκηση ουσιαστικά αρνητικής κριτικής και τα αρνητικά σχόλια που αφορούν την εξωτερική εμφάνιση του ατόμου, όπως το βάρος, το ύψος και πολλά άλλα, με σκοπό να νιώσει ο άνθρωπος ντροπή. Το φαινόμενο αυτό λοιπόν σίγουρα αποτελεί μια μορφή κοινωνικού ρατσισμού και μπορεί να έχει πολλές επιπτώσεις σοβαρές στην ψυχική υγεία, όπως χαμηλή αυτοεκτίμηση και ανασφάλειες. Πολλές φορές σίγουρα όποιος ενεργεί με αυτόν τον σκοπό θέλει να πλήξει την προσωπικότητα του άλλου και να τον κάνει να αισθανθεί άσχημα, επισημένοντας έτσι κάποια ελαττώματα κατά την κρίση του που ανιχνεύει στην υπόσταση του άλλου ανθρώπου. Όμως σίγουρα δεν είναι έτσι, θα τα δούμε στη συνέχεια τα θέματα. Τώρα έχετε τον λόγο εσείς να μας πείτε λοιπόν.
2: Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια μορφή προσβολής της ανθρώπινης αξιοπρέπειας?
0: Σίγουρα. Αυτό να ρωτήσω εγώ τώρα για να ξεπαγώσει έτσι και ο διάλογος και να έχει μια ροή η συζήτηση. Εσείς που είστε σε αυτήν την κρίσιμη ηλικία, την έφηβη, αλλά και τόσο όμορφη,

0: και δημιουργική, πώς αυτό το εντοπίζεται στον χώρο τον οποίο ζείτε και κινείστε, δηλαδή στο σχολικό περιβάλλον, στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όταν δεν είστε στο σχολείο, έτσι, σίγουρα υπάρχουν πολλές εκφράσεις αυτού του φαινομένου. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Στο σχολείο μας, στο φροντιστήριο, υπάρχουν άτομα πολλές φορές διαφορετικά από εμάς, είτε στην εμφάνιση είτε στο χαρακτήρα. Και μπορεί να μας ελκύει η εμφάνισή τους, να νιώθουμε πολλές φορές πόσο θα θέλαμε να μοιάσουμε στην εμφάνιση αυτή, να μειώνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας και να στοχεύουμε στο να αλλάξουμε εμάς, χωρίς να είμαστε, να νιώθουμε όμως ο εαυτός μας.
0: Πιστεύετε ότι τα μέσα μαζικής δικτύωσης, το διαδίκτυο αλλά και γενικότερα, λοιπόν, όλα αυτά συμβάλλουν και προβάλλουν έτσι ένα πρότυπο ανθρώπου του ιδανικού και απαξιώνουν κάποια άλλη έκφραση, οποιαδήποτε μπορεί να υπάρξει?
1: Σίγουρα, ναι, σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Περνάμε καθημερινά πάρα πολύ χρόνο μπροστά από τις οθόνες μας. Τα πρότυπα που προβάλλονται είναι τα ίδια συνέχεια. Οπότε προφανώς οι έφηβοι θέλουν να μοιάσουν σε αυτά και να ταιριάζουν.
0: Άρα λοιπόν τα social media προβάλλουν κατά κόρον το body shaming και σίγουρα τα πρότυπα τα οποία προβάλλονται δεν είναι τα ρεαλιστικά, τα φυσικά, έτσι. Και αυτά επηρεάζουν, όπως είπατε, δεν το άκουσα, επηρεάζουν τους νέους.
2: Πάρα πολύ.
0: Εσάς σας επηρεάζουν?
3: Φυσικά. Την ψυχολογία μας.
0: Δηλαδή έχουν τύχει στιγμές, έτσι, κάνοντας την αυτοκριτική σας, να έχετε συλλάβει τον εαυτό σας πολλές φορές ή έστω και μερικές, να θέλει να αισθάνεται κάπως διαφορετικά από αυτό το οποίο είναι ή να πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι?
3: Σίγουρα, πολλές είναι φορές που στον απολογισμό μας καθημερινά ίσως νιώθουμε ανασφάλεια, θέλουμε να αλλάξουμε κάτι σε εμάς, στο χαρακτήρα μας, στην εμφάνισή μας. Όπως είπαμε και πριν, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία προβάλλουν κάποια συγκεκριμένα πρότυπα, μας επηρεάζουν εξίσου πολύ. Θεωρώ όμως ότι στο τέλος της ημέρας ο καθένας είναι ξεχωριστός. Έχει ιδιαιτερότητες, προτερήματα.
0: Λοιπόν, εσείς πώς αντιδράτε όταν γίνεστε μάρτυρες ενός τέτοιου φαινομένου? Έχει τύχει πολλή κανένα φορά?
1: Προσωπικά εγώ δεν έχω γίνει ποτέ μάρτυρας, αλλά θεωρώ πως η σωστή αντιμετώπιση είναι σίγουρα να μιλήσουμε σε κάποιον μεγαλύτερό μας ή ανώτερό μας στο σχολείο, για παράδειγμα, και μετά να πάμε να μιλήσουμε στο άτομο που δέχεται το body shaming ή οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική βία, να του μιλήσουμε, να τον ρωτήσουμε πώς αισθάνεται και να το κάνουμε με τον τρόπο μας σιγά σιγά να νιώσει καλύτερα.
0: Πιστεύω λοιπόν ότι θα μπορούσαν να γίνουν πολλά πράγματα σε ατομικό επίπεδο, έτσι, και σε γενικότερο, για να μειωθεί αυτό το φαινόμενο? Ή για να είμαστε και ρεαλιστές, γιατί πολλές φορές λέμε για την αντιμετώπιση ενός φαινομένου ότι να γίνει αυτό εκείνο, αλλά τίποτα δεν γίνεται. Γιατί ουσιαστικά αναπαράγεται από τον ίδιο τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, αν το πρόβλημα εκπηγάζει από τον άνθρωπο και από την καλή ή κακή χρήση της ελευθερίας, άρα λοιπόν και αυτή η έκφανση αυτού του φαινομένου από τον άνθρωπο εκπορεύεται. Και ήταν πανάρχιο φαινόμενο, όχι τωρινό. Τώρα απλά είναι πιο έντονο, γιατί διαδίδεται και πολύ εύκολα, ανιχνεύεται και προβάλλεται. Λοιπόν, πιστεύετε λοιπόν ότι σίγουρα μπορούν να γίνουν κάποια πράγματα σε ατομικό και σε ένα πιο συλλογικό επίπεδο, όπως δηλαδή?
3: Σίγουρα, δηλαδή άμα από κάποιον ξεκινήσει, πιστεύω όλοι μπορούμε να κάνουμε μια βοήθεια γι' αυτό, για να αλλάξει. Ή πολλές φορές αυτή η συμπεριφορά, το να ασκούμε body shaming σε κάποιο άλλο νέο, πηγάζει από κάποια δικά μας complex, κάποια δικά μας ελαττώματα τα οποία αναγνωρίζουμε και ουσιαστικά τα βγάζουμε στον άλλον και κρίνουμε τον άλλον έτσι ώστε να καλύψουμε τα δικά μας ελαττώματα. Έτσι θα μπορούσαμε ήδη να δουλέψουμε με τον εαυτό μας, να δούμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ώστε να μην έχουμε την ανάγκη να μειώσουμε τους άλλους. Αυτό.
0: Έτσι, πολύ σωστό αυτό. Δηλαδή Η ετερογνωσία περνά μέσα από την αυτογνωσία και όταν εμείς έτσι έχουμε δουλέψει στον εαυτό μας και όπως και ο Σεβασμιώτος τόνισε, όταν είμαστε πιο ταπεινοί άνθρωποι και όταν καταπατούμε έτσι τον εγωισμό μας ή μάλλον τον στρέφουμε να λειτουργεί προς τη σωστή προοπτική και πορεία, τότε κατανοούμε και τον συνάνθρωπό μας. Έτσι. Καμιά φορά δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις έτσι δοσμένες απ' έξω, αλλά από μέσα μας έρχονται και όλα αυτά δείχνουν και ένα δίκτυο ωριμότητας. Λοιπόν, πιστεύετε, παιδιά, ότι η εκπαίδευση και η οικογένεια θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό το θέμα και πώς?
3: Προφανώς.
0: Για πες.
3: Δηλαδή, από την οικογένεια τα περισσότερα πράγματα ξεκινάνε. Λόγω στερεοτύπων που μεταδίδονται και στα παιδιά. Και σίγουρα οι γονείς πρέπει να περάσουν στα παιδιά τους, πιστεύω, να αγαπάνε τον εαυτό τους. Δηλαδή, πρώτα να αγαπάνε τον εαυτό τους και μετά και όλους τους υπόλοιπους. Γιατί άμα δεν υπάρχει αγάπη για αυτό που είμαστε πραγματικά, πώς γίνεται να αγαπήσουμε κάτι άλλο γύρω μας? Επίσης, στον τομέα της εκπαίδευσης, στο σχολείο οφείλει και οι καθηγητές να μας μαθαίνουν τις αξίες της αγάπης, της ανεκτικότητας, του σεβασμού προς τον άλλον. Έτσι, άμα δρούμε σαν σύνολο, μαζικά, θα καταφέρουμε να εξαλείψουμε φαινόμενα όπως το body shaming, ώστε κανένας έφηβος, κανένας άνθρωπος να μην υποφέρει.
0: Ωραία. Άλλους.
1: Και γενικά στην εκπαίδευση το σχολείο παίζει σημαντικό ρόλο. Χρειάζεται να ενημερώνει και να ευαισθητοποιεί τους μαθητές για τις συνέπειες κυρίως του body shame. Και κυρίως πιστεύω να παρεμβαίνει άμεσα όταν υπάρχουν τέτοια προσβλητικά σχόλια ή διάφορες πράξεις.
0: Πολύ ωραία. Σίγουρα η οικογένεια είναι το πρώτο κύτταρο, η δομή, έτσι, όπου ο άνθρωπος μεγαλώνει από την πρώτη στιγμή που έρχεται στον κόσμο. Το οικογενειακό λοιπόν περιβάλλον είναι αυτό το οποίο επιδρά και έχει έναν καταλυτικό και καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα εξέλιξη και πορεία του ανθρώπου και βέβαια και το ευρύτερο μετά περιβάλλον, το εκπαιδευτικό και το κοινωνικό. Σίγουρα λοιπόν αυτά τα περιβάλλοντα έτσι έχουν το σκοπό τους και την αξία και τη σημασία. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα οποία είπατε, παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Εσείς, γενικότερα να ρωτήσω εγώ, τι αλλαγές θα θέλατε να δείτε στην κοινωνία σχετικά με το θέμα αυτό? Δηλαδή, πώς μπορούν τα μέσα ενημέρωσης να συμβάλλουν θετικά? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει κάτι?
1: Εγώ θα τόνιζα ότι είναι καλό να προβάλλεται περισσότερη διαφορετικότητα των ατόμων, έτσι ώστε να υπάρξει κάποια στιγμή το γεγονός ότι όλοι θα νιώσουν αποδεκτοί σε αυτή την κοινωνία, ασχέτως των ανασφαλιών και διαφόρων άλλων προβλημάτων που έχουν.
3: Σίγουρα αυτό μπορεί να επιτευχθεί από ένα σχολείο δημοκρατικό και συμπεριληπτικό, ένα σχολείο που μοιάζει για τους μαθητές του, που ακούει τα προβλήματά του. Και θα θέλαμε και τη δικιά σας άποψη, σαν συμβουλή πιο πολύ, τι θα μπορούσαν να κάνουν μαθητές ώστε να περιοριστεί το body shaming στο σχολείο, από την πείρα σας.
0: Ναι, κάποιος άλλος να μιλήσει και θα πω εγώ την άποψη μετά. Πείτε, παιδιά.
1: Εγώ ήθελα να προσθέσω ότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η αντίδραση σε αυτές τις προσβλητικές συμπεριφορές. Δηλαδή, με ποιον τρόπο αντιμετωπίζουμε τέτοια συμβάντα και ότι θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση και από τους γύρω.
0: Είπατε στην αρχή και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, μία λέξη, κλειδί. Τη λέξη διαφορετικότητα. Το σχολείο δηλαδή πρέπει να προστατεύει και να σέβεται την διαφορετικότητα. Τη διαφορετικότητα του φύλου, έτσι, βασικό αυτό, αλλά και τη διαφορετικότητα την οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να την καθορίσουμε εμείς, αλλά μέσα στα πλαίσια της πολυπολιτισμικής κοινωνίας που ζούμε και μπορεί να έχουμε μαθητές από άλλες εθνικότητες. Δεν μας τρομάζει αυτό, δεν πρέπει να μας τρομάζει αυτό. Λοιπόν, το σεβόμαστε. Και αυτοί οι άνθρωποι είναι για πολλούς και διαφόρους λόγους βρέθηκαν στην πατρίδα μας, όπως και εμείς σε πιο παλιότερες δεκαετίες φεύγαν από εδώ οικονομικοί μετανάστες στην Αυστραλία, στη Γερμανία, γενναίες. Πολλές μεγαλώσαν και στην Αμερική και μεγαλώσαν εκεί. Και υπάρχουν Έλληνες στην ομογένεια πάρα πολύ. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει, ότι είναι κακό και με τα τωρινά δεδομένα ότι για μας δεν πρέπει να μας δημιουργεί κανένα κόμπλεξ ή πρόβλημα η διαφορετικότητα. Λοιπόν, τη σεβόμαστε. Λοιπόν, σίγουρα δεν πρέπει να προβαίνουμε σε σχόλια αρνητικά για το χρώμα, για τη γλώσσα, για τους ιδιωματισμούς, τη συμπεριφορά, για πολλά άλλα πράγματα. Εκείνο το οποίο όμως πρέπει σίγουρα να συμβάλλουμε με κάθε τρόπο, να περιορίσουμε όσο το δυνατόν και να εξαλείψουμε, είναι οι αρνητικές συμπεριφορές και οι κριτικές. Γιατί και μια αρνητική κριτική μπορεί να είναι και να αφορά τη θρησκεία που πιστεύει ο άλλος. Έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό το θρησκευτικό πιστεύω. Είναι καθοριστικό στην δομή και στη ζωή του ανθρώπου. Ή επίσης το ύψος του ή το χρώμα του, όπως είπα στην αρχή, μπορεί να δούμε ένα μαυράκι στο δημοτικό ή στο λύκειο. Εμείς δεν θα τον κοτσομπουλεύουμε, δεν θα τον κρίνουμε και θα λέμε έτσι λόγια επεπόλια, τα οποία πληγώνουν. Όντως έτσι, κανένα φορά λέμε πράγματα τα οποία επεπόλια τα λέμε, λοιπόν, ή και λειτουργεί και στο υπόβαθρό μας πίσω, στο πίσω μέρος του εγκεφάλου μας, η αίσθηση ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Λοιπόν, πιο ευνοημένη από τη φύση. Η Εκκλησία όμως διδάσκει ότι κανείς δεν είναι κατώτερος ή ανώτερος, αλλά όλοι ότι είμαστε ίσοι. Έτσι. Κάτω λοιπόν από την προοπτική της εν Χριστώ αποκαλύψεως και αλήθειας του Ιερού Ευαγγελίου, όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται ότι είναι ίσοι και είναι ίσοι, αφού είμαστε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση με Θεού πλασμένοι. Λοιπόν. Δεν ξέρω, κάτι άλλο θέλω να ρωτήσετε.
1: Λίγο πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να μας πείτε τι διδάσκει η Ορθόδοξη Εκκλησία για τον άνθρωπο, για το ανθρώπινο σώμα και την αξία του.
0: Ο άνθρωπος είναι μια ολότητα, όχι ενότητα ψυχής και σώματος. Είναι λάθος να λέμε ενότητα, γιατί η έννοια της ενότητας μπορεί να σημαίνει ότι παίρνουμε δύο διαφορετικά πράγματα και κάνουμε μια σύνθεση, ξύλο και σίδερο, και κάνουμε ένα τραπέζι ή μια καρέκλα που τα πόδια της είναι σιδερένια και το πάνω μέρος είναι ξύλινο. Αυτό είναι ενότητα. Ο άνθρωπος είναι ολότητα και είναι μια οντότητα η οποία εξάκραση συλλήψεως, δηλαδή από την πρώτη στιγμή που γίνεται η ένωση των δύο κυττάρων, έχουμε τον όλον άνθρωπο. Λοιπόν, ως ψυχή και ως σώμα. Και όπως μας λένε οι πατέρες, πώς ενώνεται η ψυχή με το σώμα, το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όπως λέει η φωτιά και το σίδερο. Έχετε δει, δεν έχετε δει στις παλέμιες που ήμασταν στα χωριά, βλέπαμε τον σιδερά που έβαζε στην φωτιά μέσα στα κάρβουνα το σίδερο, το οποίο πυρακτωνόταν, γινόταν φωτιά, έκαιγε. Ήταν και φωτιά, αλλά και παρόλα αυτά ήταν και σίδερο. Λοιπόν, και τα δύο πράγματα μαζί. Έτσι είναι η ενότητα ψυχής και σώματος. Άρα λοιπόν, το σώμα δεν είναι κατώτερο από την ψυχή σε καμία περίπτωση. Η ψυχή περιέχει το σώμα και το ζωοποιεί. Δεν περιέχεται από το σώμα, περιέχει το σώμα και το ζωοποιεί. Γι' αυτό και όταν χωρίζεται καθιονδήποτε τρόπο, νεκρώνεται το σώμα γιατί φεύγει η ψυχή, η οποία ζωοποιεί το σώμα. Άρα λοιπόν, αφού το σώμα ζωοποιείται και κινείται σε όλες τις νομές και σε όλες τις ενέργειες από την ψυχή, λοιπόν και εκφράζεται δια του σώματος η ψυχή, άρα λοιπόν όλες οι ενέργειές μας και οι κινήσεις μας είναι ψυχοσωματικές, προσέξτε, ψυχοσωματικές, όλες οι διαδικασίες και οι ενέργειες και οι λειτουργίες είναι ψυχοσωματικές. Ακόμη και η λεκτική συμπεριφορά είναι ψυχοσωματική. Δηλαδή, πώς λέμε κάτι πηγαίο, κάτι ειλικρινές, χαιρόμαστε. Χαίρεται και το σώμα. Όταν θυμώνουμε και θέλουμε να εκφράζουμε μίσος, είναι και το σώμα γριεύει. Σφίγγονται οι μυς, κάνουμε κινήσεις. Λοιπόν, αυτό ακριβώς σημαίνει ότι υπάρχει μια ενότητα και μια αλληλεπίδραση αυτών των δύο στοιχείων. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος κάτω από αυτήν την θεώρηση, παιδιά, ως εικόνα και καθομοίωση Θεού, έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, τα ανθρωπολογικά, τα οποία έτσι πολύ επιγραμματικά σας είπα, θα μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες, αλλά δεν είναι και ο σκοπός και όλα να πούμε αυτά. Δεν θέλουμε να κάνουμε θεολογική διάλεξη, αλλά να παρουσιάσουμε ένα φαινόμενο, έτσι, αυτό το οποίο ακούει στο mind body shaming. Λοιπόν, και σίγουρα αγγίξαμε κάποιες έτσι παραμέτρους. Δεν το ανοιχνεύσαμε κατ' ουσίαν και στο βάθος. Αλλά σίγουρα και εσείς να φύγετε από εδώ πέρα ωφελημένοι, αλλά και οι ακροατές μας που μας ακούν και σας ακούσουν βέβαια πάρα πολύ ωραία και με ενδιαφέρον, να καταλάβουν ότι υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, υπάρχει όντως ένα πρόβλημα, λοιπόν, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και η αντιμετώπιση είναι μια πνευματική αντιμετώπιση. Βέβαια, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι κάποια παιδιά έχουν να πούν κάτι για τα τατουάζ. Είστε μαθητές της ποιας τάξης?
4: Της Αλφα Λυκείου.
0: Πρώτη ηλικία. Ναι. Να το βλέπουμε και αυτό λοιπόν, το τατουάζ. Για πείτε, παιδιά, οι ποδοσφαιριστές λέω ότι τατουάζ έχουν στις ομάδες. Τι γίνεται, ναι, παντού. Παρδαλούδια όλοι.
4: Ναι. Να κάνουμε κι εμείς κάποιες τελευταίες επισημάνσεις για ένα φαινόμενο, μια τάση που έχει μεγάλη διάθεση στους νέους, τα τατουάζ. Εσείς πώς βλέπετε αυτή την επιλογή?
0: Εσείς θα το πείτε τώρα, εγώ είπα πολλά. Πείτε εσείς. Πώς τη βλέπετε αυτή την επιλογή σας, σας αρέσει?
4: Μας αρέσει.
0: Δηλαδή ποιο, να κάνει τατουάζ?
4: Έχει μεγάλη διάδοση στους νέους τώρα τα τελευταία χρόνια. Mm. Πολλοί κάνουν για να εκφράσουν κάτι, πολλοί κάνουν ημερομηνίες.
0: Τι πιστεύω ότι όταν κάνεις κάτι πάνω στο σώμα σου, ότι θα απελευθερώσει κάποιες ψυχικές δυνάμεις, κάτι θα σου δώσει ένα αίσθημα εφορίας, τι? Θα συγκεντρώνεις το ενδιαφέρον από τους άλλους που δεν σε βλέπουν?
4: Όχι, αλλά πολλοί κάνουν πράγματα για να θυμούνται, ξέρω εγώ. Μία ημερομηνία από κάποιον άνθρωπο που έχουν χάσει, που την ημερομηνία γέννησής τους.
3: Κάτι
4: συμβολικό για αυτούς που τους...
0: Ναι. Πιστεύετε, ναι, ναι.
5: Επίσης, είναι σίγουρα ένας τρόπος να εκπραστούν, όπως και τα ρούχα. Μπορούν να σχεδιάσουν ένα σχέδιο που τους αρέσει, ένα σχέδιο που θεωρούν ότι τους ταιριάζει, το οποίο θεωρούν ότι διακοσμούν το σώμα τους πιο ωραία έτσι.
3: Ή κάτι το οποίο έχει στιγματίσει τη ζωή τους.
5: Ένα όνομα σημαντικό.
0: Ωραία. Όλα αυτά που πιστεύετε ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο και τη διαδικασία, δείτε, γιατί αυτό μένει στο δέρμα πάνω, έτσι, είναι μια επέμβαση πάνω στο ανθρώπινο σώμα. Αξίζει πράγματι να υποβληθεί κανείς και στο κόστος, αλλά και σε όλο αυτό, για να το αποτυπώσει πάνω του στο δέρμα.
4: Θα σας πω, πολλοί κάνουν πράγματα που μετά το μετανιώνουν μετά από κάποια χρόνια. Mm. Ναι, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν κάτι που τους έχει σημαδέψει στη ζωή τους, όπως είπε.
0: Σίγουρα αυτά τα οποία βιώνουμε ως γεγονότα, προσέξτε, αποτυπώνονται στην ψυχή μας. Όλα τα γεγονότα αποτυπώνονται, και τα θετικά, και τα καλά και τα αρνητικά. Λοιπόν, υπάρχουν μέσα στην μνήμη του ανθρώπου και μέσα στην καρδιά η αποτύπωση όλων των γεγονότων. Θυμούνται οι παππούδες μας τα γεγονότα του πολέμου, του Πρώτου Παγκοσμίου, του Δευτέρου Παγκοσμίου. Και έχουν περάσει από τότε 50-60 χρόνια, 70. Και τα θυμούνται και λες και γίναν τώρα. Λοιπόν, σίγουρα. Και άνθρωποι οι οποίοι βιώσαν καταστάσεις, γι' αυτό λέμε αυτό το βίωμα, είναι η αποτύπωση. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάρος σε αυτά τα βιώματα, στα καλά βιώματα, τα οποία πρέπει να αποτυπώνονται στον ψυχικό μας χώρο και κόσμο και έτσι να εκφράζονται.
3: Βέβαια, σήμερα δεν είναι τόσο πολύ με τα συγκεκριμένα πρότυπα ως κάτι που έχει στιγματίσει κάποιον άνθρωπο, τη ζωή του, μια ημερομηνία, ένα όνομα. Είναι πιο πολύ ως αποδοχή, λειτουργεί ως κάτι, δεν ξέρω, ως κάτι,
6: τρόπος για να εκφραστεί.
3: Ναι.
0: Άρα λοιπόν μέσα στα σύγχρονα πλαίσια και στους τρόπους επικοινωνίας ένας τρόπος είναι και αυτός.
3: Να σε αποδεχτούν στην κοινωνία.
0: Να σε αποδεχτούν, γιατί αν δεν το κάνεις αυτό δεν θα είσαι αποδεκτός.
3: Ως προς το σύνολο, όχι πάντα.
5: Πολλές φορές γενικότερα οι νέοι, σαν άνθρωποι, θέλουν να ταιριάζουν με όλο το υπόλοιπο. Οπότε, άμα το σύνολο οι περισσότεροι κάνουν τατουάζ, θέλουν και αυτός να κάνει τατουάζ για να ταιριάζει, να είναι μέρος του συνόλου. Γιατί νιώθει ότι έτσι θα γίνει μέρος του συνόλου. Αν και εγώ δεν έχω παρατηρήσει μια τόσο ραγδαία αύξηση, ειδικά στην ηλικία μας, σε τατουάζ. Βέβαια, πιο μετά δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Να. Εσείς δεν πιστεύετε ότι επειδή σε προβάλλεται και έχει αποδοχή και γίνεται κατά κόρον και τα μαγαζιά αυτά δεν σώνουν να κάνουν τατουάζ, ότι αυτό είναι και καλό? Αν το πάμε λίγο στην ουσία του το πράγμα.
5: Όχι απαραίτητα. Είναι μια πράξη προσωπική, έτσι, επιλογή.
0: Καλά, σίγουρα, ναι.
5: Η οποία βέβαια πρέπει πολλές φορές να σκεφτούμε πολύ περισσότερο από όσο σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές κιόλας τα αφαιρούν μετά από λίγα χρόνια. Είναι μια πράξη η οποία θα είναι μόνιμη, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτείς πολύ πριν το κάνεις.
0: Πιστεύω ότι υπάρχει καλό και κακό τατουάζ, γιατί πολλοί κάνουν και πράγματα και ζωγραφίζουν ο Δράκος, ακόμη και την απεικόνιση του Ιωσφόρου και χίλια δυο άλλα, άλλοι κάνουν σταυρούς, τον Χριστό, την Παναγία, χίλια δυο πράγματα. Λοιπόν, δεν αξίζει να τα αναφέρουμε όλα, αλλά εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει καλό και κακό σε αυτή την περίπτωση ή μόνο κακό?
3: Σίγουρα όχι, είναι η προσωπική επιλογή του καθενός. Και από τη στιγμή που έχει υποδεκτεί από την κοινωνία, δεν θα έπρεπε να είναι κάτι που δεν αποδέχεται. Είναι μορφή τέχνης ουσιαστικά. Σίγουρα υπάρχει μια ραγδαία εξέλιξη και είναι κάτι που στιγματίζει τη ζωή ενός ανθρώπου. Οπότε πρέπει να το σκέφτονται λίγο περισσότερο. Αυτό που παρατηρείται πολύ στη νέα γενιά είναι ότι δεν υπάρχει τροφή σκέψης. Δηλαδή, βγαίνει σαν αυθορμητισμός. Mm-hmm.
1: Και είναι κάτι που τους ακολουθεί σε όλη την πορεία της ζωής τους.
0: Εσείς πιστεύετε, να ρωτήσω το άλλο εγώ το ερώτημα και θα το πάμε λίγο πιο βαθιά τη συζήτηση, ότι ένας άνθρωπος, ένας νέος, μια νέα, ο οποίος διαπνέεται και διακατέχεται από υψηλότερες ανησυχίες πνευματικές και βάζει στόχους πιο υψηλούς στη ζωή του, θα έχει χρόνο ή περιθώριο ή πιστεύω ότι ακόμη θα αξιολογήσει κάποια στιγμή ή θα κρίνει απαραίτητο να προβεί σε μια τέτοια ανάγκη να κάνει ένα τατουάζ?
5: Σίγουρα δεν θα το θεωρήσει απαραίτητο. Είναι μια επιλογή την οποία άμα θες την κάνεις, οπότε απαραίτητο δεν θα είναι ποτέ. Τώρα το άμα θέλει αυτό το άτομο να το σκεφτεί καν ή άμα έχει χρόνο να το σκεφτεί, είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποφασίσει. Συνήθως όταν θες να κάνεις τατουάζ είναι κάτι το οποίο θέλεις πολύ και μπορεί να το θέλεις και από πιο παλιά. Οπότε είναι λογικό να το έχει σκεφτεί στον ελεύθερο σου χρόνο τουλάχιστον.
0: Θέλω να πω ότι καμιά φορά η πολλή ενασχόληση με το σώμα μας και τα περί του σώματός μας και το πώς θα είμαστε και το τι θα δείξουμε, γιατί πολλοί έτσι επιτηδευόμαστε και σε ένα επίπεδο το εξωτερικό και παραμιλούμε ή υποβαθμίζουμε την εσωτερική διάσταση του ανθρώπου και του πνεύματος. Λοιπόν, μήπως εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία και το τατουάζ? Δηλαδή, όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που είναι σαν ένας πίνακας με πολλά και διάφορα πάνω, μήπως χάνουμε τον άνθρωπο, το πρόσωπο και βλέπουμε μόνο τα εικονίδια?
1: Σίγουρα θα έπρεπε να προβάλλεται πρώτα εξωτερική εμφάνιση σε όλους τους τομείς.
0: Βλέπετε, η Εκκλησία τα λέει πιο ουσιαστικά τα πράγματα και τα προσεγγίζει κατ' ουσίαν. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε το σώμα ότι είναι κατώτερο ή ότι, όπως λέγανε κάποιοι φιλόσοφοι, ότι είναι η φυλακή της ψυχής και πρέπει να αποδεσμευτεί η ψυχή από το σώμα. Ο Πλάτωνας έλεγε ότι το σώμα είναι το σήμα, δηλαδή ο τάφος της ψυχής. Η Ορθόδοξη Εκκλησία λέει όχι. Το σώμα είναι ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος είναι μια σωματική, ψυχοσωματική ολότητα, έτσι, οντότητα. Τα είπαμε αυτά. Λοιπόν, και κάτω από αυτό το πλαίσιο και το πρίσμα της εν Χριστώ Αποκαλύψεως και το σώμα και το υλικό μέρος και η ύλη γενικότερα αποκτά την αξία της και τη σπουδαιότητά της. Σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι η απόρρια ενός κακού Θεού. Έτσι, το οποίο πρέπει να εξαφανιστεί. Πολλές αποκρυφιστικές θεωρήσεις και θρησκείες λένε ότι η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να βυθιστεί στο πρόσωπο Μπράχμα, να φτάσει στο Νιρβάνα, να αποδεσμευτεί, να φύγει από το σώμα μέσα από μια μετεξελικτική σειρά, μέσα από πολλές γεννήσεις και μετεμψυχώσεις και μετενσαρκώσεις να επιτύχει κάτι το ανώτερο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν το λέει αυτό. Λέει ότι το σώμα μας είναι, θα δοξαστεί κατά την Δευτέρα Παρουσία του Κύριου και ότι θα ενδυθεί την παραδοξωτέρα δόξα. Περισσότερο από ό,τι ήταν στον Παράδεισο ο Αδάμ και η Εύα. Και θα είναι πως είναι το αναστημένο σώμα του Κυρίου. Λοιπόν, βλέπετε κάποια πράγματα, παιδιά, τα οποία μας βοηθούν να ξεκολλήσουμε λίγο από αυτά εδώ. Αυτά δεν τα λέμε για να υποβαθμίσουμε το σώμα ή τις λειτουργίες του σώματος που υπάρχουν, αλλά καλύτερα να είναι σαν το κολύριο που πέφτει στα μάτια μας και φεύγουν τα στοιχεία, τα ξένα, τα πριονίδια και οι σκόνες, και έτσι βλέπουμε καθαρά. Άρα λοιπόν πρέπει λοιπόν να βλέπουμε καθαρά τα πράγματα, να τα κρίνουμε, να τα ζυγίζουμε, να τα συγκρίνουμε. Δεν σημαίνει ότι προβάλλεται κάτι ότι είναι και σωστό. Εντάξει. Σίγουρα η ευθύνη των επιλογών βαρύνει τον καθένα, η ελευθερία. Λοιπόν, είναι ένα βασικό στοιχείο το οποίο πρέπει να το προσέχετε κι εσείς πάρα πολύ, γιατί ελεύθερα αποφασίζουμε και κάνουμε πράγματα στη ζωή μας, έτσι. Λοιπόν, και ο Θεός, συγγνώμη, και η Εκκλησία μας θέλει ελεύθερους. Όχι να ούτε δεσμευμένους, ούτε να παρασυρώμαστε. Και για να γινόμαστε έτσι του σειρμού, δηλαδή, σαν ένα τρένο με βαγόνια πολλά που πηγαίνει, ας πούμε, όπου πηγαίνει η μηχανή μπροστά. Να πάμε και λίγο αντίθετα καμιά φορά σε όλα αυτά τα οποία λένε ότι είναι καλά και μας αρέσουν. Δεν ξέρω, σας πήρα μονότερμα. Είπα να μην πω πολλά, ο Δεσπότης είπε να μην πω τίποτα να τα πείτε εσείς, αλλά...
1: Άρα, κλείνοντας, ποιο μήνυμα θα θέλετε να στείλετε στους νέους σχετικά με την αξία τους και σχετικά με τα τατουάζ και σχετικά με το body shaming?
0: Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, με δίσω της νεότητας καταφρονήτων. Δηλαδή, επειδή ήταν νέος ο Τιμόθεος, λοιπόν, κάποιοι τον λέγανε, μην μιλάς τώρα εσύ, τι ξέρεις εσύ, κάτσε στην άκρη. Λοιπόν, πολλές φορές έχουμε την τάση εμείς οι πιο μεγάλοι και αν κατέχουμε και κάποιο αξίωμα, να θεωρούμε τους νέους ότι δεν ξέρουν, τα έχουν χαμένα. Λοιπόν, τώρα λέμε και άλλους χαρακτηρισμούς, κανένα φορά που δεν πρέπει να τους λέμε. Λοιπόν, ενώ όμως η νεότητα είναι σημαντικό κομμάτι στην πορεία του ανθρώπου, όλοι περάσαμε από την δική σας την ηλικία, και είχαμε τους παραπλήσιους προβληματισμούς, αναλόγως στην εποχή που ζούσαμε, κάναμε τα δικά μας της εποχής εκείνης. Λοιπόν, αλλά πρόλογο σε αυτά, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, η ζωή συνεχίζεται πάντα, όπως είπε, είναι μια σειρά από επιλογές, η ζωή, μια πορεία. Λοιπόν, την οποία και εγώ εύχομαι και σε εσάς να είναι μια λαμπρή πορεία, έτσι, να καταξιώσετε τους εαυτούς σας, να πετύχετε πράγματα, να βάλετε στόχους υψηλούς, λοιπόν, έτσι, να γίνετε χρήσιμα μέλη της κοινωνίας και να κάνετε και καλές οικογένειες. Λοιπόν, για πείτε.
3: Εγώ ως τελευταίο μήνυμα, ως μαθητές, θα ήθελα να πω πως ως νέοι αξίζει να χτίζουμε πρώτα το χαρακτήρα, τις αξίες και τους στόχους μας. Η αληθινή έκφραση φαίνεται περισσότερο από τις πράξεις, το σεβασμό και το ήθος μας, παρά από την εξωτερική εμφάνιση.
1: Έτσι, και ότι η διαφορετικότητα είναι φυσιολογική και η πραγματική ομορφιά φαίνεται, όπως είπε και η Σοφία, στον σεβασμό και στην προσωπικότητά μας.
7: Θα ήθελα επίσης να επισημάνω ότι η ομορφιά είναι υποκειμενική και η εξωτερική αντίστοιχα και η εσωτερική. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά στοιχεία επάνω του και αυτό τον καθιστά μοναδικό και όμορφο.
0: Άλλος, παιδιά.
8: Τα είπαμε όλα.
0: Τα είπατε όλα, όχι, και άλλα πρέπει να πω. Πείτε και εσείς κάτι, σαν ήδη επιλόγω. Ναι. Πες το, παιδιά.
1: Συμφωνώ απόλυτα με ό,τι έχουν πει οι συμμαθήτρες και οι συμμαθητές μου. Σημασία έχει να κοιτάμε να είμαστε εμείς εντάξει με τον εαυτό μας. Θα το πω πολύ απλά, να μην μας νοιάζει τι λένε οι άλλοι, να μην τους αφήνουμε να μας επηρεάζει. Και αυτό, να είμαστε καλοί άνθρωποι.
3: Και μην ξεχνάμε πως η πραγματική αξία του ανθρώπου φαίνεται από το χαρακτήρα και όχι μόνο από την εξωτερική του εμφάνιση.
7: Και πολύ σημαντικός επίσης είναι και ο σεβασμός. Και στον εαυτό μας και στους γύρω μας και στους πάντες. Προφανώς είναι δεκτό να εκφράζει οποιοδήποτε την γνώμη του, αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι η ελευθερία μας τελειώνει εκεί που αρχίζει η ελευθερία του αλλού.
1: Και όσον αφορά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν χρειάζεται να επηρεαζόμαστε υπερβολικά από τα πρότυπα που συνέχεια συναντάμε, είτε στα social media, είτε εφημερίδες, είτε ραδιόφωνα ή γενικά κοινωνικά δίκτυα, γιατί πολλές φορές είναι μη ρεαλιστικά και έτσι απλά ουσιαστικά πρέπει να έχουμε τη δικιά μας αυτοπεποίθηση και να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας.
7: Και ως μαθητές, αυτό που θα θέλαμε να πούμε, ότι να μπορέσουμε να κατορθώσουμε ένα σχολείο δημοκρατικό, όπου να είναι άτομα με διαφορετικότητες, και να είμαστε όλοι ίσοι.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία παιδιά, εντάξει, συγχαρητήρια. Πιστεύω και οι φίλοι μας ακροατές που θα μας ακούσουν αυτήν την εκπομπή να βγάλουν τα απαραίτητα κοινά συμπεράσματα για το θέμα αυτό το οποίο παρουσιάσατε πάρα πολύ ωραία και όμορφα. Σας εύχομαι και πάλι καλό υπόλοιπο στη σχολική χρονιά.
5: Ευχαριστούμε.
0: Χριστός Ανέστη.
9: Ευχαριστώ.

0: Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην Εθελοντική Αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ας προσφέρουμε όλοι με αγάπη και ευθύνη.
1: Τι διαδικασία χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να έλθει στην εθελοντική αιμοδοσία, είτε είναι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, είτε και στις αιμοδοσίες που κάνουν φορείς, σύλλογοι κατά καιρούς, για να ενισχύσουν με αυτόν τον τρόπο και και το δικό τους το φορέα. Πώς μπορεί δηλαδή να προσεγγίσει ένας άνθρωπος, από ποια ηλικία και μετά?
2: Μπορεί κάποιος να δώσει αίμα αν είναι μεταξύ 18 έως 65 ετών, να ζυγίζει πάνω από 50 κιλά, να έχει ένα καλό αιματοκρίτη, να είναι υγιή σαφώς αυτό που θέλουμε, έτσι, να μην έχει πυρετό, να μην έχει δέκατα ή έντονο βήχα εκείνες τις μέρες που θα δώσει το αίμα. Απαραίτητο είναι να έχει κοιμηθεί, να έχει ξεκουραστεί τουλάχιστον ένα πεντάωρο από το προηγούμενο βράδυ. Εάν δώσει πρωί ένα καλό πρωινό κατά προτίμηση αλμυρό και αν δώσει απόγευμα τινές ώρες, να έχουν περάσει τουλάχιστον 2 με 3 ώρες από το μεσημεριανό γεύμα. Εδώ μια συμβουλή που θέλουμε να δώσουμε είναι να αποφευχθεί το αλκοόλ και τα λιπαρά φαγητά από την προηγούμενη ημέρα. Αν παίρνει κάποιος ασπιρίνη, πρέπει να την έχει σταματήσει τουλάχιστον για 5 ημέρες. Αν πάλι έχει πάρει αντιβίωση, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον 7 με 14, ανάλογα βέβαια από την τελευταία δόση που έχει πάρει την αντιβίωση, ανάλογα βέβαια και την αιτία που παίρνει την αντιβίωση. Φάρμακα πάλι για την πίεση ή για τη χοληστερίνη, συνήθως αυτά δεν αποτελούν εμπόδιο για να δώσει κάποιος αίμα. Συζητιέται και με τον γιατρό της αιμοδοσίας και αυτό αποφασίζεται. Τώρα, κάποιες πρόσφατες επεμβάσεις που έχουν γίνει, καλό είναι να αναφερθούν στον γιατρό της αιμοδοσίας και αυτός είναι που θα αποφασίσει και θα ενημερώσει για το πόσο χρονικό διάστημα θα απέχει ο αιμοδότης μετά το χειρουργείο από την εθελοντική αιμοδοσία. Αν πάλι έχετε κάνει κάποιο ενδοσκοπικό έλεγχο, όπως γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις και τα λοιπά, θα πρέπει να έχει περάσει τουλάχιστον 4 μήνες. Για τα νέα άτομα, τα piercing, τα tattoo, αυτά και αυτά θέλουν γύρω στους 4 μήνες να έχει περάσει από το χρονικό διάστημα που τα έχει κάνει κάποιος. Οι οδοντιατρικές εργασίες τώρα, έναν απλό καθαρισμό μπορεί να έχει περάσει και μία ημέρα και μετά μπορείς να δώσεις. Αλλά κάποιες άλλες πιο εξειδικευμένες τεχνικές, όπως είναι η απονεύρωση ή τα σφραγίσματα και αυτά, θα πρέπει να έχουν περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα. Σαφώς θέλουμε να έχει ο αιμοδότης ασφαλή τρόπο ζωής, καταστάσεις ή πράγματα όπως η πολλαπλή σεξουαλική σύντροφη, η χρήση ναρκωτικών ουσιών. Αυτό είναι καλό να μην απέχουν από την εθελοντική αιμοδοσία, να μην έχουν κάποιο σοβαρό οξύ χρόνιο πρόβλημα υγείας, σαφώς έτσι. Και για τις γυναίκες καλό είναι να πούμε ότι αν θελήσουν να δώσουν, να μην είναι σε έμεινο ρύση εκείνες τις ημέρες, να μην θυλάζουν ή να μην εγκυμονούν. Εδώ μπορούμε να πούμε ότι οι άντρες μπορούν να δώσουν κάθε 3 μήνες αίμα και οι γυναίκες κάθε 4 μήνες. Τώρα, ό,τι άλλο χρειαστεί, μπορούν να πάρουν και πληροφορίες από το τμήμα μας. Μπορώ να αναφέρω και τα τηλέφωνα του τμήματος, που εκεί μπορούν να απευθυνθούν στο εξειδικευμένο προσωπικό που είναι οι γιατροί μας και οι νοσηλευτές, να δώσουν πληροφορίες. Τα τηλέφωνα του τμήματος αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου είναι 241-350-2253. Επαναλαμβάνω, 241-350-2253. Και θα είμαστε πρόθυμοι να βοηθήσουμε σε όποια απορία και να λύσουμε όποια απορία έχει κάποιος εθελοντής αιμοδότης.

0: πρόγραμμα της πρώτης εορτής του Οσίου Διονυσίου του, εκ της Σκήτης Κολιτσού, στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης, με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κυρίου Ιερονύμου, θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα προμεσημβρίας, θα ψαλεί ο Όρθρος και θα τελεστεί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου. Δευτέρα 11 Μαΐου, στις 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Μεθέορτος Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόν του Οσίου Διονυσίου.
1: Το χάδι σου, μανούλα μου, είναι απαλό και τρυφερό, σαν τον ολόλευκο αφρό που παίζει στα κρογιάλι. Το χάδι σου, μανούλα μου, είναι δροσιά της χαραυγής. Πάνω σε λούλουδα πηγής, πανθούν αγάλι-αγάλι. Το χάδι σου, μανούλα μου, αγγελικός ανασασμός, που μου το χάρισε ο Θεός μέσα στη γλυκιά σου αγκάλι.

Ω Παναγία μου, κόρη πάναγνη, καλή, κι ίσως φτάσει και ως εμένα και να πλώσει γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή. Έγραφε ο Ιεροφάντης των ελληνικών γραμμάτων Παπαδιαμάντης στο ποίημα στην Παναγία την Κουνίστρα, εναποθέτοντας την ελπίδα του στη μητέρα της ζωής μας. Κυρίες και κύριοι, σεβάσμιοι πατέρες, καλοί μας φίλοι που ξανανταμώνουμε στο φιλόξενο Μέγαρο Μουσικής, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μαζί θα περιδιαβούμε με το νου και την ψυχή μας δρόμους μουσικούς και θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε τη δέσποινα του ουρανού και της γης, τη μητέρα του Θεού, αλλά και τη μητέρα του καθενός από μας. Δύο μουσικοί πολιτισμοί θα συναντηθούν απόψε στο σταυροδρόμι της μητέρας της ζωής μας για να τραγουδήσουν την αγάπη μας σε αυτήν που αιώνες τώρα μας τη χαρίζει απλόχερα. Και ξεκινάμε αμέσως το μουσικό μας ταξίδι με το κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου, τη Υπερμάχο, και ένα μικρό μέρος του μεγάλου παρακλητικού κανόνα. Ένας αυτοκράτορας γίνεται ηκέτης και δημιουργεί αυτό το θαυμάσιο ύμνο. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο Λάσκαρης, στα μέσα του 13ου αιώνα. Έτσι από τότε, τα γλυκά βράδια του 15 Αυγούστου, ψάλλεται στους ναούς εν αλλάξ με το μικρό παρακλητικό κανόνα, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε, εν πάση περιστάση και θλίψη ψυχής. Και βέβαια, η κατάνοιξη που προκαλεί ο παρακλητικός κανόνας, ο εξομολογητικός και συνάμα θρηνητικός τόνος του, ο υμνητικός και ηκετευτικός του παλμός, γίνονται μέσα εκφραστικά σε κάθε ανθρώπινη καρδιά προσευχή και παράκληση.

Ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της μεταβυζαντινής παράδοσης, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, μελοποιεί τον 18ο αιώνα έναν ύμνο αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου, χρησιμοποιώντας όλους τους μουσικούς τρόπους της βυζαντινής μουσικής, ολόκληρη δηλαδή την οκτοηχεία που καθιέρωσε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήδη από τον 8ο αιώνα. Σχεδόν κάθε πρόταση του ύμνου είναι μουσικά επενδεδημένη και με έναν από τους 8 ήχους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλείο του μουσικού μας πολιτισμού. Από την άλλη, η ποίηση του ύμνου αντλεί το περιεχόμενό της από απόκριφη διήγηση ή την παράδοση, που θέλει την Παναγία, λίγο πριν από την κοίμησή της, να προσεύχεται και να ζητά να συγκεντρωθούν όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα της οικουμένης,

για να παρασταθούν στην αναχώρησή της. Έτσι λοιπόν, Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν η Θεοφόρη Απόστολη, υπονεφών μεταρσίως ερώμενη.

Ο θησαυρός της Οκτωηχίας στο Θεαρχείο Νεύματι επενδύει το λόγο και αποδίδεται με πίστη στη μουσική μας παράδοση, με ιεροπρέπεια και κατάνοιξη, τιμή στο ιερότερο πρόσωπο της Ρωμιοσύνης, την Παναγιά μας. Ο αγγελικός ύμνος, άξιον εστί που ακούσαμε, αποκαλύπτεται σύμφωνα με την παράδοση το 980 σε ένα κελί στη σκήτη του Πρωτάτου, στις Καριές του Αγίου Όρους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης μεταμεσονύχτιας ακολουθίας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, μεταμορφωμένος σε μοναχό, έψαλε για πρώτη φορά τον ύμνο, προβάλλοντάς τον πριν από το γνωστό την τιμιωτέρα το Χερουβίμ. Έτσι ολοκληρώθηκε ένας θεσπέσιος ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο, με μεγάλο θεολογικό περιεχόμενο που έμελε να ψάλεται έκτοτε συνεχώς από τα χείλη των πιστών. Στην κορύφωση του πρώτου μέρους, κυρίες και κύριοι, έχουμε μία πρωτόγνωρη και συνάμα επιτυχή και εντυπωσιακή συνάντηση των δύο μουσικών πολιτισμών, των δύο μουσικών τρόπων, της Ανατολής και της Δύσης. Η ορθόδοξη εκκλησιαστική βυζαντινή χοροδία και η παραδοσιακή χοροδία του Εθνικού Οδείου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Στέλιου Μακρύ, ερμηνεύουν σε βυζαντινή εκτέλεση το έργο «Η στη μητέρα της ζωής», σε σύνθεση Μιχάλη Μακρύ.

Εμπνευστής και δημιουργός του έργου «Εις τη μητέρα της ζωής» που ακούσαμε, είναι ο δάσκαλος και μαέστρος Μιχάλης Μακρής. Αυτός ο μύστης και λάτρης του μουσικού μας πολιτισμού, με πατέρα από τη Σμύρνη και μητέρα από την Κωνσταντινούπολη. Στην αδιάκοπη ενασχόλησή του με τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική, αποφάσισε να ολοκληρώσει έναν ακόμη ανώτερο κύκλο σπουδών, αυτόν της σύνθεσης. Έτσι λοιπόν, στη διπλωματική του διατριβή, επέλεξε να μελοποιήσει μέρος ενός ύμνου που δεν ανήκει στην έγκριτη λειτουργική υμνολογία, αλλά αφορά ένα ποίημα «Εις τη μητέρα της ζωής» από το Θεοτοκάριο του Αγίου Νεκταρίου. Γράφει λοιπόν ο Άγιος για το δυστυχισμένο αμαρτωλό που λίγο πριν από την απώλεια και την καταστροφή στρέφει το βλέμμα του στη μόνη παρηγορήτρια και ζητά τη βοήθειά της. «Αγνή, τον αμέτρητο πλούτο της συμπαθίας σου και την άμαχη δύναμη της θεϊκής σου δυναστείας, αφού έφερα στη σκέψη μου, κατέφυγα στη σκέπη σου και φωνάζω από τα βάθη μου. Σώσε με με το έλεος σου». Η μελοποίηση του ύμνου από το δάσκαλο και μαέστρο Μιχάλη Μακρή είναι απόδοση τιμή στο πρόσωπο της γλυκιάς Παναγιάς και ταυτόχρονα, επικαλούμενο στη βοήθειά της, επιτυχία του εγχειρήματός του. Αυτή του η προσπάθεια ήταν το έναυσμα για να αποδοθεί με τη σύμπραξη 4 χοροδιών και τη συνοδεία συμφωνικής και παραδοσιακής ορχήστρας η υπέρτιμος μητέρα, η μητέρα της ζωής. Το ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ήδη στη βυζαντινή του εκτέλεση με μαέστρο το Στέλιο Μακρή. Τώρα, ενορχιστρωμένο από το δάσκαλο Κώστα Τσιλίδη, θα το απολαύσουμε στην ολότητά του από όλα τα μουσικά σχήματα. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων, την Παραδοσιακή Ορχήστρα Εθνικού Οδείου Αθηνών, την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χοροδία, την Παραδοσιακή Χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών, τη Μεικτή Χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών και τη Μεικτή Χοροδία Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος. Διευθύνει ο Γιώργος Τσιλίδης.

Φωτός, νεφέλη φωταυγής, λάμψον μη μετανοίας φως. Το σκότι γάρ συνέχομαι αγνή της αμαρτίας μου. Κερίσε με, σου δέομαι, πυρός γέννης δέσποινα και σκότους κόρη αφεντούς. Αντελεήμων δέσποινα, ή τον ελέους θελητήν τεκούσα, τούτον μητρικές δεήσεις ειδησόπισο, και την ψυχή μου πάσχουσα, προφθάσασα διάσουσα, και τον αλάστορα εχθρών απέλασον τον τερνιστήν.

Κατοριστή σας, Δέσποινα, τες εμπειρίες του εχθρού, εις απολίας των βιδών, κατά πεσών κατάκινε. Μιούν δε λήξη, Δέσποινα, την δέησή μου δέομαι, αλλά με η κτηρίσασα αντιλαβού και σώσον με.

Κυρίες και κύριοι, μετά τους ικετευτικούς και δοξολογικούς ύμνους, το μουσικό μας ταξίδι συνεχίζεται για εκείνη που μας χάρισε τη ζωή που ξενύχτησε στο προσκεφάλι μας, για τη γλυκιά μάνα του καθενός από μας, τη μητέρα που είτε είναι εν ζωή είτε μας προσέχει από ψηλά, για τη μάνα που, αν θέλαμε να την περιγράψουμε με άλλη λέξη, μόνο μία της ταιριάζει, αγάπη, ανιδιοτελής και ανυπόκριτη. Στο παραδοσιακό και δημοτικό τραγούδι, η μάνα έχει εξέχουσα θέση και στολίζεται με μοναδικούς στίχους. Εκδηλώνει την αγάπη για το παιδί και τον ηρωισμό του, για το θάνατο, τον ξενιτεμό, τον έρωτα και το γάμο. Συμβουλεύει, χαίρεται, πονάει, υποφέρει. Η μουσική μας παράδοση στο διάβα των αιώνων έχει χιλιοτραγουδήσει τη μητέρα με απλά και ανεπιτίδευτα λόγια. Ενδεικτικά θα ακούσουμε τραγουδιστικά αφιερώματα από μερικές γωνιές της Ελλάδας. Την Πελοπόννησο, τη Ρούμελη, το Ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την Ήπειρο. Σε κάθε περίσταση, ο ανώνυμος τραγουδοποιός δεν χάνει τη μάνα από τα μάτια της ψυχής του. Πολλοί την τραγούδησαν και περισσότεροι έκλαψαν στο άκουσμα των στίχων. Στα κλέφτικα, χαίρεται και κλαίει για τους πολεμικούς κινδύνους του παιδιού της. Μυρολογεί τον Κίτσο που τον πάνε στο μνήμα, αντιπαλεύοντας με τα στοιχεία της φύσης και προφανώς επηρεασμένη από την πίστη της, θεωρεί ότι όσο η Ορδάνης εστράφει στα οπίσω, έτσι μπορεί να στραφεί και το ποτάμι για να περάσει αντίπερα. Παρουσιάζεται όμως σκληρή και ατρόμητη. Στα τραγούδια της αγάπης δένεται με τον ερωτικό πόνο των παιδιών της. Και παρότι δεν έχει ρόλο στην προκαταρκτική διαδικασία των γάμων, στα προξενιά και τα ραβωνιάσματα, είναι εκείνη που, όπως λέει το Τσακώνικο, δέχεται τις παρακλήσεις της κόρης που ανοίγει την καρδιά της και την οικετεύει να μην την ξενοπαντρέψουν, ή στο Ηπειρώτικο να σύρει να φέρει το γιατρό. Στίχοι απόλυτα συνυφασμένοι με τη μουσική και το χορό που πλάθονται από τον ίδιο το λαό.

Σε κανενός άλλου έθνους στη δημοτική ποίηση, η μάνα δεν έχει τέτοια τιμητική και εξέχουσα θέση. Τραγούδια ανεκτίμητα, όχι μόνο έμπνευση και απόρρια της μητρικής στοργής, αλλά για τη μελωδία και την καθαρότητα του στίχου, αν και ήταν αυτοσχέδια. Συγκινητικές είναι οι μελοποιήσεις των ποντίων, οι οποίοι ούτε μια στιγμή δεν ξέχασαν τη μακραίωνη παράδοσή τους. Όσο και αν υπέστησαν κατατρεγμούς και γενοκτονία, διέσωσαν άσβεστη την ελληνική φλόγα, μεταλαμπαδεύοντας από γενιά σε γενιά τον ελληνικό πολιτισμό. Συγκινητικότατη, οι στίχοι στο «Η μάνα εν κρύων νερών» και στο «Σουμέλα λέν την Παναγιά», με αναφορά ασφαλώς στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά, σύμβολο επί 16 αιώνες του ποντιακού ελληνισμού. Δύο αντιπροσωπευτικά τραγούδια με τον Ηλία Ιφαντίδη στην ποντιακή λύρα, όπως τα παρέλαβε από τον πατέρα του και μας τα παραδίδει.

Η θέση της μάνας στην έντεχνη μουσική τραγουδιέται για τα πάθη της σύγχρονης ζωής. Ο ξενιτεμός, είτε της ίδιας είτε των παιδιών της, εκφράζεται με πόνο και πίκρα για κάποιες που ξεριζώθηκαν αναζητώντας μια καλύτερη ζωή ή για κάποιες που έμειναν πίσω, περιμένοντας το γυρισμό των παιδιών τους. Η μάνα χαρίζει καράβια και πλούτη για να δει το ανεστάκι της, όπως μας είπε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε μουσική Νίκου Τάτση, τον οποίο επιπροσθέτως ευχαριστούμε που μας τιμά με την παρουσία του. Στους μετανάστες, ο Γιώργος Κούρτης, με ένα βιωματικό στίχο που μελοποίησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος, περιγράφει την ξενιτεμένη μητέρα όταν μιλά για τα παιδιά της και λιώνει. Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία, βαθιστόχαστες είναι οι ποιητικές αναφορές κορυφαίων λογοτεχνών για τη μητέρα. Ο Διονύσιος Σολωμός, εμπνευσμένος από τους ελεύθερους πολιορκημένους, προσωποποιεί την πατρίδα και την οραματίζεται ως μητέρα μεγαλόψυχη, με παιδιά τους Έλληνες που ζουν την ελπίδα της απελευθέρωσης. Ο ποιητής χαρακτηρίζει την πατρίδα μεγαλόψυχη γιατί διαπνέεται από ανωτερότητα και γενναιοδορία. Ο Οδυσσέας Ελίτης συνεχίζει στο Άξιο Νεστή, ένα έργο που έχει ασφαλώς αφήσει το αποτύπωμά του στη συνείδηση όλων μας, γράφοντας για τη μακρινή μητέρα. Μπορεί και εκείνο να είναι η Παναγιά, η Ελλάδα, η μάνα, που μοιάζει με αιώνια έφηβη. Την αγάπησε, αλλά ξόδεψε τη ζωή του. Γέρασε μέσα στην καταλυτική επίδραση επικοινωνίας των ανθρώπων. Τον πολέμησαν, τον Οδυσσέα Ελίτη λέει, για αυτή του την αμαρτία. Συγκλονιστική είναι η επαναλαμβανόμενη προσφώνηση και συνάμα επιφώνηση του νομπελίστα ποιητή «Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο». Συνειρμική εν προκειμένου είναι η παραπομπή του Ελίτη στη μητέρα μεγαλόψυχη των ελεύθερων πολιορκημένων του Σολωμού. Πέρα από το συμβολισμό, σύμφωνα με το σπουδαίο Δημήτρη Μαρονίτη, το συνειρμό ενισχύει και το δύστιχο της οδής «Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα, μες στις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα». Η έκφραση αυτή αποκαλύπτει τη βαθύτερη ρίζα τόσο της σολομικής μητέρας, μεγαλόκαρδης στον πόνο και τη δόξα, όσο και της ελιτικής, οξυδωμένης μες στην νοτιά των ανθρώπων.

0: Κυρίες και κύριοι, η μουσική πανδεσία για τη μητέρα του Θεού και τη μητέρα της ζωής μας ολοκληρώνεται. Μητέρα μεγαλόψυχη, μακρινή μητέρα, ρόδο αμάραντο, μητέρα της ζωής μας ή όπως αλλιώς νιώθει ο καθένας να την προσφωνήσει, καταθέσαμε ασφαλώς με την απόψινή μας εκδήλωση την ελάχιστη ευγνωμοσύνη, ένα αντίδωρο με λόγο, στίχους και μουσική στις μητέρες όλου του κόσμου. Και τώρα ο μαέστρος, ο εμπνευστής και δημιουργός αυτής της εκδήλωσης, ο Μιχάλης Μακρής, καλείται να αφήσει για λίγο το πόντιουμ και να έρθει στο αναλόγιο για ένα ευχαριστήριο σε εσάς. Που μας θυμήσατε με την παρουσία σας και ένα έπαινο σε όλους αυτούς τους συντελεστές της εκπληκτικής και αξέχαστης βραδιάς.
1: Μητέρα της ζωής μας, σε παρακαλούμε εν τη σκέπη σου να μας φυλάσεις ατρότους. Όπως λέει ο υμνοδός, εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον, εκ παντός κινδύνου και εξ εχθρών των πολεμούντων, αλλά όχι μόνο, και μισούντων με κόρη πανίμνητο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά που μας αξίωσε η Παναγία να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο σήμερα σε αυτή τη συναυλία. Εμείς πάντα στις παραστάσεις μας, τις μεγάλες σαν αυτή, τελειώνουμε με το «Έχει Αγία Παναγιά». Αμήν τι άλλο, σε αυτήν με αυτό θα τελειώσουμε.

πάμε και στις 10 του μηνός Μαΐου πάντα, γιορτάζει ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης. Κατήγετο από την Κανά της Γαλιλαίας και ή το λένε ο νυμφίος, ο γαμπρός εκείνος στο οποίο το γάμο ο Χριστός έκαμε το γνωστό θαύμα, έκαμε το νερό κρασί και έδωσε να πιούν οι καλεσμένοι και μάλιστα στο τέλος του συμποσίου, γιατί ο γάμος είναι μέθη, είναι χαρά, είναι ευλογία Θεού, συνεχίζει τη δημιουργία του κόσμου και προσφέρει Αγίους στην Εκκλησία και τόσες άλλες ωραίες υπάρξεις, και συμβολίζει και το γάμο της κάθε ψυχής με τον αθάνατο νυμφίο μας Χριστό. Συγκινήθηκε ο αγαθός Σίμων, που σημαίνει εκλεκτός, συγκινήθηκε πολύ από αυτό και τι κάνει? Άφησε το γάμο και δεν πήγε πουρνάρια που λέει ο λαός μας, αλλά πήγε στην βασιλική δρύν, στο φιλάνθρωπο Χριστό, και έγινε απόστολος, μαθητής και ακόλουθος του. Και μετά την Πεντηκοστή, καθώς και εκείνος έλαβε το Πανάγιον Πνεύμα, έδραμε εις πάσαν την γην και ως εσχά του αυτής και κήρυξε το Ευαγγέλιο στη Βρυτανία και σε πολλές άλλες χώρες της Αφρικής μέσα στους βαρβάρους, και ύστερα τράβηξε πέρα από το Γιβλαρτάρ στη Μεγάλη Βρετανία, σημερινή Αγγλία και Ιρλανδία, και κήρυξε και εκεί και έφερε αμέτρητους στο δίκτυο της Εκκλησίας, και ήταν η χαρά του μεγάλη και η καύχησή του εν Κυρίω. Κάποιοι όμως φανατικοί ειδωλολάτρε τον συνέλαβαν και τον ανέβασαν στο Σταυρό, και εκεί μαρτυρικός παρέδωκε την ψυχή του στο μεγαλομάρτυρα του Γολγοθά, στο βασιλέα του πόνου, στον εσταυρωμένο και αναστημένο Ιησού μας Χριστό, ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής ή Κανανίτης. Τι προσέφεραν οι Άγιοι Απόστολοι, πόσα καλά και τι δημιούργησαν κλίμα σωτηρίας μετά το Χριστό για όλα τα έθνη. Τους ευχαριστούμε και να έχουμε την ευχή τους.

Για ευχαριστία σε λύτρωση εκπλάνης. Ψαλμός 106, μέρος 1. Σε δοξάζω Κύριε και σε δοξολογώ, γιατί πάντοτε στέκεσαι δίπλα μου και σπέβδεις να με βοηθήσεις στις δυσκολίες μου. Πώς να μη σε δοξολογώ όταν μετά από μια ειλικρινή εξομολόγηση γεμίζει χαρά και αγαλίαση η ψυχή μου. Πώς να μη σε ανυμνώ που μου δίνεις τη δύναμη να επιστρέψω από την πλάνη μου και να βαδίσω το σωστό δρόμο της σωτηρίας. Βάδισα σε μονοπάτια αθεΐας, απιστίας, μηδενισμού και βρέθηκα αντιμέτωπος με το σκοτάδι. Έψαξα στα διάφορα συστήματα, στη γνώση, στη φιλοσοφία, να αναπαύσω την ψυχή μου και γέμισα με ταραχή. Έτρεξα στις διασκεδάσεις, στη μουσική, στην τέχνη, για να βρω και να προσφέρω μια συντροφιά στη μοναξιά της ψυχής μου, μα έπιανα σκιές και όνειρα. Περιπλανήθηκα στις ράχες του εγωισμού, της φιλαυτίας και του ατομισμού. Ήθελα να κάνω κάτι για μένα. Ήθελα οι άλλοι να ασχολούνται μαζί μου, να με προσέχουν, να με επαινούν, να με θαυμάζουν, να με κολακεύουν, αλλά και πάλι η ψυχή μου έμεινε πεινασμένη και διψασμένη. Μέσα στην θλίψη μου αυτή θυμήθηκα ότι εσύ σταυρώθηκες και για μένα, Κύριε, και φώναξα δυνατά στην προσευχή μου και με άκουσες και με οδήγησες μακριά από την ψευτιά των κοσμικών καλεσμάτων και με έσωσες. Γι' αυτό τώρα σε δοξολογώ και σε ευχαριστώ που με λυτρώνεις. Σε ευχαριστώ που με χορταίνεις και ξεδιψάς την ψυχή μου. Σε ευχαριστώ που με έβγαλες από τα σοκάκια των ανοήτων φιλοσοφικών μου σκέψεων στο φως της αλήθειας. Σε ευχαριστώ που με ελευθέρωσες από τα δεσμά των αμαρτιών μου. Πόσο ανόητος ήμουν όταν σε πίκρινα καθώς παρέβαινα τα σοφά σου λόγια και περιφρονούσα το θείο θέλημά σου. Ταπεινώθηκα στην προσπάθειά μου να ικανοποιήσω τις αμαρτωλές μου επιθυμίες. Χάθηκε η αξιοπρέπειά μου. Κατάντησα να γίνω περίγυρος στα μάτια των άλλων. Κανείς δεν υπήρχε να με συνετίσει. Όμως εγώ εξαιτίας της δικής σου αγάπης, μέσα από την κατάθλιψη και την απογοήτευση που μου προκάλεσαν οι αμαρτίες μου, βρήκα το κουράγιο και σε επικαλέστηκα και εσύ έτρεξες. Ήλθες κοντά μου και με έσωσες. Με λύτρωσες από τα σκοτάδια που πλανάται η σκιά του θανάτου και διέριξες τα δεσμά της αμαρτίας και των παθών μου. Πώς λοιπόν να μη σε δοξάζω, Κύριε, και να μη σε ευγνωμονώ, αφού μόνον εσύ γκρεμίζεις τα τείχη της αμαρτίας που φυλακίζουν την ψυχή και την κρατούν δέσμια των παθών της. Εσύ με ανασύρεις από τον γκρεμό της καταστροφής μου. Εσύ μου δίνεις και πάλι δύναμη και θάρρος να συνεχίσω τον αγώνα. Εσύ με παρακολουθείς και μόλις σε φωνάξω είσαι έτοιμος να με βοηθήσεις με έναν και μόνο σου λόγο. Γι' αυτό, Κύριε, σε δοξολογώ, σε ευχαριστώ και προσφέρω τα δώρα μου σε σένα. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 106. Ευχαριστήριος ψαλμός. Ευχαριστία στον Θεό ελευθερωτή. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι Χριστός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού, υπάτωσαν οι λελιτρωμένοι υπό Κυρίου, ους ελιτρώσατο εκχυρός εχθρού, εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς, από ανατολών και δυσμών και βορρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμο εν γη ανίδρο, οδόν πόλεως κατοικητηρίου ουχεύρων, πεινώντες και διψώντες, η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπεν. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς, και εκ των αναγκών αυτών ερίσατο αυτούς, και οδήγησεν αυτούς εις οδόν ευθείαν, του πορευθύνε εις πόλην κατοικητηρίου. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν καινήν και πεινώσαν ενέπλησεν αγαθών, καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, πεπεδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκραναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου παρόξυναν και ταπεινώθη εν κόπηση καρδία αυτών, ισθένησαν και ου κίνο βοηθών. Και εκέκραξαν προς Κύριον εν το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγαγεν αυτούς εξκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογησάστοσαν το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της Υιής των ανθρώπων, ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν. Αντελάβε το αυτόν εξοδού ανομίας αυτών, διαγάρτας ανομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδελίξα το η ψυχή αυτών και ίγγισαν έως των πυλών του θανάτου.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμου. Την Εκκλησία τη στηρίζει αυτός που είπε «Πύλε άδου, ου κατησχύσου συναυτής».
1: Επειδή όμως τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν, η τρέχουσα συγκυρία, η επικαιρότητα αν θέλετε όπως το λένε πολλοί, μας επιβάλλουν μία άλλη αντιμετώπιση, επειδή γίνεται το απαράδεκτο στις ημέρες μας να υβρίζεται το Ιερό Μυστήριο της Εξομολογήσεως, επειδή δυστυχώς έχοντας κάποια εκκλησιαστική δόση αφορμή, γίνονται αιτία άνθρωποι του κόσμου να χτυπούν την Εκκλησία και ειδικά αυτό το μυστήριο της μετανοίας, να σταθούμε λίγο στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως. Όχι για να το υπερασπιστούμε. Την Εκκλησία δεν την υπερασπιζόμαστε οι άνθρωποι. Την Εκκλησία την υπερασπίζεται ο Χριστός. Την Εκκλησία την στηρίζει αυτός ο οποίος είπε ότι πύλε άδου ου κατησχύσου συναυτής. Την Εκκλησία και γενικά τα μυστήριά της, τα προάγει, τα εμπνέει, τα τελεσιουργεί το πνεύμα της χάριτος. Και εμείς οι άνθρωποι απλά γινόμαστε όργανα που παρεμβαίνουμε. Και το είπαμε κι άλλη φορά. Αυτό το οποίο πρέπει να προσέχουμε είναι εμείς οι άνθρωποι, καθώς δανείζουμε τον εαυτό μας στον Άγιο Θεό για να τελεσιουργήσει τα φρικτότατα μυστήρια, μην τυχόν αντί να γίνουμε όργανα της χάριτος, γίνουμε εμπόδιο στη χάρη, κάνοντας όχι τα του Θεού αλλά τα δικά μας. Και αν σήμερα έχει δοθεί αφορμή και υβρίζεται το μυστήριο της εξομολογήσεως από πολλούς στο διαδίκτυο, σε αυτό έχει συντελέσει πολύ η απροσεξία και η απρονοησία αυτών που ονομάζονται γέροντες, οι οποίοι πραγματικά σπέβδουν να κάνουν τα δικά τους, εμποδίζοντας τη Θεία Χάρη, εμποδίζοντας την επενέργεια του Παναγίου Πνεύματος, εμποδίζοντας το Θεό να μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Και ήδη υβρίζονται με αφορμή το γεγονός ότι πολλοί παρενέβησαν και έδωσαν οδηγίες σε ασθενούντας από την πανδημία, είτε να μην πάνε στο νοσοκομείο, είτε να μην διασωληνωθούν, είτε. Πράγματα τα οποία αποτελούν ανθρώπινα πιστεύματα και δεν έχουν να κάνουν με το μυστήριο και δεν έχουν να κάνουν καν με τον τρόπο με τον οποίο ο Άγιος Θεός δια Ιησού Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι μας έχει παραδώσει να τελούμε αυτό το μυστήριο. Και βέβαια δεν έχει καμία σχέση αυτός ο τρόπος διακονίας του μυστηρίου, ο τόσο ανθρώπινος, με τον θείο τρόπο διακονίας του μυστηρίου, ο οποίος έχει ως σκοπό να κατοχυρώσει την ανθρώπινη ελευθερία και να μην δεσμεύσει τον άνθρωπο και να τον καταστήσει οπαδό πίσω από άλλους ανθρώπους.
0: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Μορφές του πνεύματος, Ολιβιέ Κλεμάν. Έγραψα το σύντομο αυτό σημείωμα για τον Ολιβιέ Κλεμάν γιατί μου έκανε εντύπωση μία επισήμανση που έκανε που συνέδεσε το σημερινό διασυρμό των γερατιών με την απουσία νοήματος. Τα γερατιά διασύρονται επειδή δεν έχουν νόημα. Αλλά δεν είναι η σημερινή εποχή η μοναδική στην ανθρώπινη ιστορία που δεν έβλεπε κανένα νόημα στα γερατιά. Τα διάφορα τοπονύμια στην Ελλάδα όπως Γεροντόβραχος, Γεροπόταμος και άλλα δηλώνουν την αξία που είχαν οι γέροι σε άλλες εποχές που τους πετούσαν από τους βράχους, τους έπνιγαν στα ποτάμια ή τους εγκατέλειπαν στις ερημνές να τους φάνε τα θηρία. Ώσπου ο σπερματικός λόγος προ Χριστού και ο αυτός λόγος του Θεού ο Χριστός να καταργήσει τη βαρβαρότητα που σβήστηκε ολοσχερός και από τη μνήμη της ανθρωπότητας σαν ένα σκοτεινό παρελθόν αποθυμένο στο συλλογικό υποσυνείδητο μαζί με τους λεστριγόνες και τους κύκλοπες. Κενά που με τον πολιτισμό της νέας εποχής, πολιτισμό σε εισαγωγικά της νέας εποχής, η ανθρωπότητα καλείται να βιώσει μια νέα βαρβαρότητα. Τι σημαίνει η αδιαφορία για τους γέρους της κοινωνίας του δυτικού κόσμου και ο διασυρμός των γερατιών? Όταν αποθεί κανείς το γέρο και τα γεράματα, στην πραγματικότητα αποθεί τον ενήλικο, την ωριμότητα, τη συνειδητότητα και την ευθύνη. Με τον ενήλικο, με τον πατέρα, με το γέρο γενικά συνδέεται η έννοια του Θεού. Η γνωστή έκφραση «ο θάνατος του Θεού» σημαίνει επίσης το θάνατο του πατέρα και το θάνατο του γέρου. Η έκφραση «ο θάνατος του Θεού» ή «ο Θεός απέθανε» καθώς και άλλες παρόμοιες εκφράσεις σημαίνει ουσιαστικά την απομάκρυση του δυτικού κόσμου από το Θεό. Η έκφραση «ο θάνατος του γέρου» σημαίνει την απομάκρυση του πατέρα και του ενήλικου από την οικογένεια και από το σπίτι που συμβολίζει την οικογενειακή αιστεία. Ο Ολιβιέ Κλεμάν στο βιβλίο του «Η θεολογία μετά το θάνατο του Θεού» κάνει μια πολύ σπουδαία επισήμανση για τα σημερινά γερατιά. Στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Τα τρία στάδια του αθεϊσμού» γράφει ότι ο διασυρμός των γερατιών οδηγεί σε ένα αδιαπέραστο μηδενισμό που κάνει την αυτοκτονία να γίνεται μεγάλος πειρασμός. Ο διασυρμός γράφει επιλέξει ο Κλεμάν των γερατιών που δεν έχουν νόημα όταν δεν ξέρει κανείς πια πώς να προσεύχεται και όταν ο θάνατος δεν είναι πια μεταμόρφωση, η φρικτή μοναξιά των ηλικιωμένων που δεν έχουν πια τίποτα να μεταδώσουν στους νέους και που βλέπουν τη ζωή να τους στερεί την τελευταία πιθανότητα σχέσεις με τον άλλον, δηλαδή το σεξ, η ύπουλη αρρώστια, η κούραση, το στρες, κάνουν να αναπηδάει κάποτε ένας αδιαπέραστος μηδενισμός. Η αυτοκτονία γίνεται πειρασμός. Ο άνθρωπος ασφικτιά ρίχνεται πάλι με μεγαλύτερη απληστία στην υπνοβασία της ευτυχίας. Η ψυχανάλυση, τα ηρεμιστικά, τα ναρκωτικά είναι τα προσωπία της αγωνίας. Με μία έννοια πολύ πιο βαθιά από τον Μαρκούζε, ο άνθρωπος πάει να γίνει μονοδιάστατος. Ο Θεός πέθανε. Καταβροχθίζουμε ακόμα το πτώμα του, τις αξίες του χριστιανικού πολιτισμού, λόγου, χάρη ή τη γαλοπούλα των Χριστουγέννων. Οι παρενθέσεις δείχνουν ότι οι αξίες εδώ και ο χριστιανικός πολιτισμός αναφέρονται με την έννοια που δίνει σε αυτές ο αθεϊσμός. Την ίδια έννοια έχει και ο λεγόμενος θάνατος του Θεού. Εντός παρενθέσεων. Ο Ολιβιέ Κλεμάν γεννήθηκε στη Μεσημβρινή Γαλλία το 1924. Έλαβε μέρος στην αντίσταση του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου. Μελέτησε τις σύγχρονες φιλοσοφίες και την πατερική θεολογία. Βαπτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος. Έγραψε βιβλία για το Βυζάντιο, για την έννοια του χρόνου, για το πρόβλημα του ανθρώπου, για το πνεύμα του Σολζενίσκιν και άλλα. Στην Ελλάδα μεταφράστηκε το βιβλίο του «Η θεολογία μετά το θάνατο του Θεού».

Η ειρήνη, αγαπητοί ακροατές, είναι ο σκοπός όλων των ανθρώπων, γιατί όλοι επιδιώκουν, ακόμη και με τον πόλεμο, την ειρήνη, κανείς όμως τον πόλεμο με την ειρήνη. Τι όφελος έχουμε εάν με αυτόν εδώ έχουμε ειρήνη, με άλλον όμως πόλεμο και μάχη? Είναι προτιμότερος ο αξιέπαινος πόλεμος από την ειρήνη που μας χωρίζει από το Θεό. Στον καιρό της ειρήνης, τα παιδιά θάβουν τους γονείς, στον καιρό του πολέμου, οι γονείς θάβουν τα παιδιά τους. Η ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου, είναι η παρουσία του Θεού. Δεν υπήρξε ποτέ καλός πόλεμος ή κακή ειρήνη. Εκείνοι που επικαλούνται την ειρήνη για να κάνουν πόλεμο, αναμφίβολα δεν σκέφτονται παρά την ειρήνη των νεκροταφείων. Η ειρήνη έχει τις νίκες της, όχι λιγότερο περίφημες από ότι ο πόλεμος. Η μόνιμη ειρήνη θα έρθει τότε μόνον όταν τα αίτια που προκαλούν το θάνατο εξαλειφθούν για πάντα. Οι άνθρωποι, αγαπητοί ακροατές, γίνονται δυστυχείς γιατί δεν αγαπούν την ειρήνη σαν ειρήνη, αλλά σαν τέλος του πολέμου. Το ουσιαστικά αντίθετο της ειρήνης δεν είναι ο πόλεμος, αλλά ο εγωισμός. Ο προσωπικός, ο κοινοτικός, ο εθνικός, ο φιλετικός εγωισμός. Εδώ βρίσκεται η ρίζα της απειλής της ειρήνης. Η ειρήνη του κόσμου συνάπτεται μερικές φορές και για κακό σκοπό. Η ειρήνη όμως του Χριστού δεν μας παρακινεί να ειρηνεύουμε προς τους άλλους, αλλά και προς τους εαυτούς μας.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Ο θεσμός του αναδόχου, αγαπητοί ακροατές, ανάγεται στον πρώτο αιώνα της ζωής της Εκκλησίας. Κάθε ένας που πλησιάζει το βάπτισμα, είτε νήπιο είτε ενήλικας, πρέπει να έχει ανάδοχο. Στην περίπτωση του νηπιοβαπτισμού, ο ανάδοχος μιλά εκ μέρους του παιδιού και απαντά στα ερωτήματα που ο ιερέας θέτει κατά την ακολουθία της κατηχήσεως. Δεν σταματά όμως εκεί. Ο ανάδοχος επιφορτίζεται από την Εκκλησία με το καθήκον να διδάξει στον νεοφώτιστο τη διδασκαλία της Εκκλησίας, να τον βοηθήσει να γίνει ενεργό μέλος της. Αν πρόκειται για νήπιο, οι γονείς εμπιστεύονται το παιδί τους στον ανάδοχο, γνωρίζοντας ότι θα το βοηθήσει να ενταχθεί στη ζωή της Εκκλησίας. Αν κάτι συμβεί στους γονείς, ο νονός είναι αυτός που θα συνεχίσει να οδηγεί το παιδί στην Εκκλησία για να παραμένει πιστό. Επειδή το βάπτισμα ονομάζεται και φώτισμα, το μυστήριο δηλαδή που διώχνει το σκότος της αμαρτίας και οδηγεί στο φως του Χριστού, ο ρόλος του αναδόχου είναι κρίσιμος. Εκείνος πρέπει να συμβάλλει ώστε η σπίθα της πίστεως να μην σβήσει στην ψυχή του αναδέκτου. Πρόκειται λοιπόν για τεράστια ευθύνη και όχι για ένα απλό γεγονός της μιας ημέρας. Αν σας ζητηθεί να γίνετε ανάδοχοι, αλλά δυσκολεύεστε να δείτε το ρόλο σας ως κλίση για ολόκληρη τη ζωή σας, σας παρακαλώ πολύ, μην αποδεχθείτε την τιμή.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Χαίρετε αγαπητοί μακροατές. Μπαίνουμε στη Μεγάλη Τετάρτη, όπου παρακολουθούμε γεγονότα που γίνονται κατά την ημέρα αυτή. Συγκεκριμένα, ο Κύριος αλήφεται με μύρο από κάποια γυναίκα και προδίδεται από τον Ιούδα. Ματθαίος 26,1 έως 16, Μάρκος 14,1 έως 11 και Λουκάς 21,37 έως 22 και 6. Τρεις φορές αναφέρεται στα Ευαγγέλια ότι ο Κύριος αλήφθηκε με μύρο. Η πρώτη φορά είναι κατά τη διάρκεια του δημόσιου βίου του, κατά τον Λουκά 7,36 έως 50. Φαίνεται δε αυτό από τον Λουκά, ο οποίος μετά από αυτό λέει «Και γένετο εν το καθεξής και αυτός διόδευε κατά πόλην και κόμην». Λουκάς 8,1. Η δεύτερη φορά είναι πριν από 6 μέρες από το Πάσχα, για την οποία μιλάει ο Ιωάννης στο κεφάλαιο 12,1 έως 8. Η τρίτη φορά είναι η τωρινή, η οποία έγινε πριν από 2 ημέρες του Πάσχα, κατά τον Ιερό Χρυσόστομο, κατά την πρώτη και τρίτη φορά, είναι η ίδια γυναίκα η αμαρτωλή, η οποία εξέφρασε 2 φορές την ευγνωμοσύνη της. Τη δεύτερη φορά είναι η Μαρία η αδερφή του Λαζάρου, αυτή που τον άλυψε με μύρο. Για τις 2 πρώτες γυναίκες έχουμε ήδη μιλήσει. Ας έλθουμε τώρα στην τρίτη φορά, στην τωρινή. «Και γένετο, ότε ετέλεσεν ο Ιησούς πάντα στους λόγους τούτους». Όταν δηλαδή τέλειωσε εκείνα τα οποία ήθελε να πει στον ναό, στον λαό. «Ειν το Πάσχα και τα άζημα μετά 2 ημέρας». Το Πάσχα των Εβραίων γιορταζόταν την 14η του μηνός Νισάν. Αυτή η ημερομηνία συνέπιπτε τότε κανονικά την Παρασκευή. Επομένως, βρισκόμαστε στη Μεγάλη Τετάρτη. «Είπε τις μαθητές αυτού», είπε ο Κύριος στους μαθητές του, «είδατε, γνωρίζετε, ότι μετά 2 ημέρας το Πάσχα γίνεται και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις το Σταυρωθήνε». Μετά από 2 ημέρες θα γίνει το Πάσχα και ο Χριστός θα σταυρωθεί. Τότε, δηλαδή κατά τη Μεγάλη Τετάρτη, συνήχθησαν, συγκεντρώθηκαν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι του λαού, αυτοί που ήταν σε αποστρατεία και ήταν σπουδαίοι αρχηγοί οικογενειών από τον λαό, οι γεροντότεροι εις την εσωτερική αυλή του ναού, όπου συνήθως συνεδρίαζαν μαζί με αυτούς που ήταν εν ενεργεία, δηλαδή τους αρχιερείς, αρχιερέως του λεγόμενου Καϊάφα, και συνεβουλεύσαν το και συσκέφθηκαν πώς, με ποιο τρόπο, δόλο κρατήσωση, με δόλο να συλλάβουν και αποκτήνωση και να φωνεύσουν τον Ιησού. Έλεγον δε, μη εν τη εορτή. Συμφώνησαν δε να συλλάβουν τον Ιησού όχι κατά το οκταήμερο του Πάσχα, ή να μη θόρυβος γέννηται εν το λαό, για να μη προκληθεί λαϊκή αντίδραση. Εφοβούν το γάρ των λαών. Κατά τις ημέρες του Πάσχα ήταν πολλοί Γαλιλαίοι οι οποίοι θα ήταν οπαδοί του Κυρίου και φοβόταν αντίδραση από αυτούς. Η συνεδρίαση του εβραϊκού αυτού συνεδρίου που είπαμε

Δε, άλλοτε στη Βιθανία κατά τον Ματθαίο και άλλοτε στο όρος των Ελαιών, όπως λέγει ο Λουκάς 21,37. Την Μεγάλη Τετάρτη ο Κύριος παρέμεινε στη Βιθανία και δεν πήγε στο ναό για να διδάξει. Προφανώς για να ετοιμαστεί με την προσευχή για το πάθος του. Εκεί έγινε το άλυμα από το μύρο ως εξής. «Και όντως αυτού εν Βιθανία, εν τη οικία σίμωνος του λεπρού, κατά κειμένου αυτού ήλθε γινή, έχουσα αλάβαστρον μύρου, νάρδου πιστικής, πολυτελούς». Αυτός ο Σίμων ήταν λεπρός παλιότερα, τότε όμως ήταν θεραπευμένος. Εξακολουθεί όμως να ονομάζεται λεπρός. Αλάβαστρον είναι το δοχείο μέσα στο οποίο βάζουν το μύρον. Και ήταν κατασκευασμένο από λιθάρι, από πέτρα που βρισκόταν στην πόλη της Αιγύπτου η οποία ονομαζόταν Αλάβαστρος. Νάρδος είναι ένα είδος αρώματος το οποίο βγαίνει από ένα ινδικό φυτό το οποίο ονομάζεται νάρδος. Πιστική σημαίνει το γνήσιο του μύρου αυτού. Η γυναίκα αυτή συντρίψασα την αλάβαστρον κατέχε αυτού της κεφαλής. Αυτή η γυναίκα αφού έσπασε το λαιμό του δοχείου άφησε το μύρο να τρέξει άφθονο στο κεφάλι του Ιησού ο οποίος ήταν κατακείμενος ξαπλωμένος στο σπίτι του Σίμωνα αυτού. Οι μαθητές όμως οι οποίοι δεν ήταν συνηθισμένοι να βλέπουν τόση σπατάλη να γίνεται για τον Ιησού. Ήσαν αγανακτούντες προς εαυτούς. Αγανάκτησαν εσωτερικά και έλεγαν μεταξύ τους «Ιστί η απώλεια αυτή του μύρου γέγονεν. Γιατί να χυθεί και να χαθεί τόσο μύρον. Η δύνατο γάρ τούτο το μύρον πραθύνε επάνω 300 διναρίων και δοθήνε της πτωχής». Μπορούσε να πουληθεί αντί 300 προπολεμικών δραχμών και να δοθεί στους φτωχούς. 300 δινάρια ισοδυναμούν με 300 ημερομίσθια. Επομένως, η αξία του μύρου ήταν πολυτιμότατη. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, αγανάκτησαν αυτοί και ανεβριμόντο αυτοί, επέπληταν, παρατηρούσαν, έκαναν παρατήρηση μάλλον τη γυναίκα, διότι έκανε τέτοια σπατάλη. Ο Κύριος αποζημιώνοντας τη γυναίκα για την επίπληξη που της γινόταν, λέγει προς αυτούς που της έκαναν την επίπληξη. «Άφετε αυτήν, αφήστε την. Τι αυτή κόπους παρέχετε, γιατί τη στενοχωρείτε, ώστε να μετανιώσει. Καλόν έργον ηργάσατο εν εμή, έκανε καλή πράξη για μένα. Πάντοτε γάρ τους φτωχούς έχετε με θεαυτόν, και όταν θέλετε δύναστε αυτής εφ ποιήσε. Οι φτωχοί πάντοτε είναι μαζί σας και μπορείτε να τους ευεργετήσετε. Εμέ δε ου πάντοτε έχετε. Εγώ θα φύγω, δεν θα με έχετε πάντοτε. Ω είχεν αυτή επίησεν, εκείνο που μπορούσε αυτή έκανε. Προέλαβε μυρίσε μου το σώμα εις των ενταφιασμών. Συμπληρώνει το έργο των μυροφόρων, οι οποίες δεν μπόρεσαν εξαιτίας του λίγου χρόνου που υπήρχε να αλείψουν τον νεκρό Ιησού με μύρο, όπως συνηθιζόταν την εποχή εκείνη, κατά την ημέρα του θανάτου του, όπως θα δούμε παρακάτω.

0: Ο Κύριος εδώ λέγει αυτά, διότι έχει υπόψη του ότι ο άνθρωπος δεν έχει μόνο κοιλιά ώστε να τρώει, αλλά και καρδιά ώστε να λατρεύει. Εκτός από τα έργα της ελεημοσύνης, υπάρχουν και τα έργα της λατρείας, χάρη των οποίων η δαπάνη δεν πρέπει να θεωρείται σπατάλη. Εκτός από αυτό, ο θάνατος του Κυρίου τους είναι τιμιότερος από την πείνα των φτωχών. Έπρεπε ο πρώτος πόνος, ο θάνατος του δασκάλου τους, να είχε εξουδετερώσει τον δεύτερο πόνο των πτωχών. Ο Κύριος, αμείβοντας τη γυναίκα για τη λατρεία της αυτή, δηλώνει λέγοντας «Αμήν λέγω ημίν, όπου εάν κηρυχθεί το Ευαγγέλιον εις όλων των κόσμων, λαλυθήσετε και ο επίησαν αυτή εις μνημόσυνον αυτής». Εδώ προφητεύεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου σε όλο τον κόσμο και το άκουσμα του ονόματος της γυναίκας αυτής προς τιμήν της. Αυτό είναι το άλυμα του Κυρίου από την αμαρτωλή γυναίκα. Αντίθετο όμως με αυτήν έχουμε την προδοσία του Ιούδα. Αυτή η προδοσία έγινε ως εξής. Είπαμε προηγουμένως ότι το Ανώτατο Εβραϊκό Συνέδριο, το οποίο αποτελείται από τρεις τάξεις γραμματέων, οι οποίοι αποτελούνται ως επιτοπλίστων από Φαρισαίους, αρχιερέων, οι οποίοι αποτελούνται ως επιτοπλίστων από Σαδουκαίους, και από τους αρχιερείς του λαού, των πρεσβυτέρων, αποφάσισαν να συλλάβουν τον Ιησού μετά την εορτή του Πάσχα, διότι φοβόταν λαϊκή αντίδραση, κυρίως των Γαλιλαίων, όπου στη Γαλιλαία έδρασε ο Κύριος, οι οποίοι εξαιτίας του Πάσχα βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ. Μεταβάλλουν όμως την απόφαση για το χρόνο της σύλληψής του και αποφασίζουν να συλλάβουν τον Ιησού πριν από την εορτή του Πάσχα, διότι παρουσιάστηκε σε αυτούς απροσδόκητα ο Ιούδας. Αυτό έγινε ως εξής. «Εισήλθεν ο Σατανάς εις Ιούδαν τον καλούμενον Ισκαριώτην». Ονομάστηκε Ισκαριώτης διότι καταγόταν από την πόλη Καριώθ. «Όντα εκ του αριθμού των 12, ο οποίος ήταν από τους 12 Αποστόλους, ούτως απελθόν συνελάλησε της αρχιερεύση και γραμματεύση και στρατηγής. Συζήτησε με τους αρχιερείς, τους γραμματείς και τους στρατηγούς το πώς αυτής παραδώ αυτόν, με ποιον τρόπο θα τους παραδώσει τον Ιησού, χωρίς να είναι παρόν ο όχλος. Στρατηγοί ήταν αυτοί που είχαν αναλάβει την τάξη του ναού. Προς τους αρχιερείς είπεν, «Τι μη θέλετε δούνε καγώ παραδώσω αυτόν? Τι θέλετε να μου δώσετε για να σας προδώσω το μέρος όπου θα τον συλλάβετε χωρίς τον όχλο?» Οι δε αρχιερείς, ακούσαντες, εχάρισαν και επιγγείλαν το αυτό και υποσχέθηκαν σε αυτόν. Αργύρια δούνε, να δώσουν αργύρια, χρήματα. Οι δε έστησαν αυτό 300 αργύρια. Έστησαν σημαίνει ζήγησαν. Αργύριο αξίας 30 αργυρίων. Τα 30 αργύρια 120 δινάρια ήταν και αντιστοιχούσαν σε 120 ημερομίσθια. Και εξομολόγησε και συμφώνησε και εζήτη ευκαιρίαν του παραδούνε αυτόν άτερ όχλου. Και ζητούσε ευκαιρία να συλληφθεί ο Χριστός χωρίς την παρουσία του όχλου. Ο Ιούδας πρόδωσε τον Κύριό του, αν και ήταν μαθητής του, διότι πορώθηκε από την υποκρισία του. Η γυναίκα όμως σώθηκε, αν και ήταν αμαρτωλή, από την ειλικρινή μετάνοιά της, διότι...
1: Μια μικρή πράξη μπορεί να χαρίσει ζωή. Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου σας προσκαλεί στην εθελοντική αιμοδοσία τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλείου. Ας προσφέρουμε όλοι, με αγάπη και ευθύνη.

Αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει της κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν ο εν Σαμαρία προσαφικόμενος, γυναική δε παρέστη, ζητών είδωρ, ο νεφέλες είδασι περιβαλλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή. Δεύτε ανυμνήσομεν λαοί την του σωτήρος τριήμερον έγερσιν, διείς ελυτρώθημεν τον του άδου αλήτων δεσμών, και αυθαρσίαν και ζωήν πάντες ελάβομεν κράζοντες, ο σταυρωθείς και ταφείς και αναστάς, σώσον ημάς τη αναστάση σου, μόνε φιλάνθρωπε.

Αχιλλείου φωνή. Δεν υπάρχει χριστιανός αδύνατος σε αυτόν τον κόσμο. Να, η σημερινή μεγάλη Αγία, η Μαρία η Αιγυπτία. Από αυτήν ο Κύριος έκανε μια Αγία ύπαρξη σαν τα χερουβίμ. Με τη μετάνοια έγινε εισάγγελη. Με τη μετάνοια κατέστρεψε την κόλαση στην οποία βρισκόταν και ανέβηκε ολόκληρη στον παράδεισο του Χριστού. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

Πατήρ Βασίλειος Γοντικάκης. Το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη. Ο Άγιος.

μία ομιλία του προηγούμενου της Ιεράς Μονής Ιβύρων Αγίου Όρους, που έλαβε χώρα το 1986 στο ξενοδοχείο Κάραβελ για το 6ο Πανελλήνιο Θεολογικό Συνέδριο.

σεβασμιότατοι, αγαπητοί αδελφοί. Το θέμα της απόψινής ομιλίας είναι το αρχέτυπο της Ορθοδοξίας στην πράξη ο Άγιος. Και ανετέθη σε μένα και εγώ ίσως με πολύ θράσος το πήρα. Και τώρα νιώθω ότι δεν μπορώ να πω τίποτα. Αλλά ελπίζουμε στην αγάπη της υπεραγίας Θεοτόκου όλων των Αγίων και όλων των αδελφών των Αγίων που είναι παρόντες εδώ κάτι να πούμε με τη βοήθεια του Θεού, ώστε να γίνει μια αφορμή για μια συζήτηση και για ένα καλό τέλος αυτής της βραδιάς. Σαν ιερείς και σαν άνθρωποι που ζουν μέσα στην Ορθόδοξη Θεολογία, όταν ακούμε για τον Άγιο, θυμόμαστε αυθόρμητα την πιο μια ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας, όταν ακριβώς πριν από τη Θεία Μετάληψη ο ιερεύς λέει τα Άγια της Αγίας. Και τότε όταν λέει μέσα από το ιερό τα Άγια της Αγίας, τα χάνει κανείς και νιώθει ότι δεν είναι κανείς Άγιος, γι' αυτό ο λαός λέει με το στόμα των ψαλτάδων «Εις Άγιος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν». Και ακριβώς επειδή υπάρχει αυτός ο «Εις Άγιος, ο Εις Κύριος», γι' αυτό ελπίζουμε και γι' αυτό μπορούμε να σταθούμε στα πόδια μας. Και βλέπουμε ότι από αυτό τον ένα Άγιο προέρχεται κάθε αγιώτης και κάθε καλοσύνη. Και αυτός ο Άγιος είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Υιός του Θεού, αυτός ο Άγιος είναι ο Θεός. Και μέσα στην Εκκλησία μας, την Ορθόδοξη, την Μία, την Αγία, την Καθολική, την Αποστολική, πιστεύουμε ότι ο Θεός όχι απλώς αγαπά, αλλά ο Θεός είναι αγάπη. Και όπως λέμε, αυτό που συνιστά, αυτό που είναι ο Θεός είναι η αγάπη. Είναι μια πλεισμονή αγάπης. Και όπως λέει ο Άγιος Γρηγόρης ο Θεολόγος, επειδή ουκ ήρκει τη αγαθότητη, τη αυτής μόνο κινείστε θεωρία, αλλά διχεθήνω το αγαθόν και οδεύσε, γι' αυτό δημιουργεί πρώτον τις αγγελικές τάξεις και μετά τον άνθρωπο. Έδειχε θύνε το αγαθόν και οδέψε. Έπρεπε να χυθεί το αγαθό και να πάρει δρόμο. Δεν υπήρχε καμιά ανάγκη από το Θεό να γίνει αυτό. Η μακαριότηση του Θεού ήταν πλήρης, αλλά ακριβώς επειδή είναι πλεισμονή αγάπης, γι' αυτό θα ήθελε να χυθεί το αγαθόν, να οδέψει, ως πλοίο να είναι τα ευεργετούμενα, για να είναι περισσότερα αυτά που θα ευεργετούνται και να πλάσει νέα όντα, νέα πρόσωπα, τα οποία θα μπορούν να γίνουν κοινωνία αυτής της Θείας Μακαριότητος. Και νομίζω ότι ο Θεός είναι αγάπη και είναι και απόλυτη ελευθερία. Εν ελευθερία αγαπά και εν αγάπη προσφέρει ελευθερία. Ακριβώς γι' αυτό βλέπουμε ότι, όπως λέμε στη Θεία Λειτουργία, δια το πλήθος του ελαίους του εξουκόντων εις το είναι τα πάντα παρήγαγε. Και στη συνέχεια όταν πλάθει τον άνθρωπο, πλάθει ένα νέο δημιούργημα, θα έλεγα αυτό που λέγεται την κορονίδα της δημιουργίας, επιτρέπεται να πούμε ένα πλάσμα βασανισμένο που βασάνισε το Θεό. Και ο Θεός ίσως ήθελε να είναι καλύτερα αυτά τα βάσανα, τα δικά μας και τα δικά Του, παρά να μας έκανε χωρίς ελευθερία και χωρίς αγάπη, δηλαδή να είμαστε σαν τα ζώα, έστω έξυπνα ζώα, τα οποία όμως τελεσίδικα και χωρίς κανένα σφάλμα να διαγράφαμε μια τροχιά ενός εστίκτου. Όμως τώρα μας έδωσε τη δική του πνοή και μας έδωσε ένα επικίνδυνο δώρο, το δώρο της ελευθερίας, ένα δίκοπο μαχαίρι. Και θα μπορεί ο άνθρωπος, ανταποκρινόμενος στην αγάπη του Θεού, ταπεινούμενος, υπακούοντας και προχέοντας αγάπη, όπως και ο Θεός Πατέρας προχέει την αγάπη, να φτάσουμε στην καταχάρη θέωση. Και αυτή η άφιξη, σε αυτή την τελειότητα δεν τελειώνει ποτέ, αλλά είναι μια ατελεύτητη πορεία την οποία ζουν οι Άγιοι. Τι γίνεται όμως? Ο Θεός όταν δημιουργεί τον άνθρωπο και του δίνει αυτή την ελευθερία, αρχίζει αμέσως η ταλαιπωρία της ανθρωπίνης ιστορίας. Και ο προπάτορας μας ο Αδάμ δεν τα κατάφερε καλά. Και όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής με λίγες λέξεις, ο Αδάμ παραφύσιν εκών ανοήτως και κίνηται. Παραφύσιν κινήθηκε. Εκούσια κινήθηκε παραφύση και κινήθηκε ανόητα. Και ακριβώς από τότε μπαίνει όλη η αρρώστια, όλη η αμαρτία και όλη η ταλαιπωρία μέσα μας. Και περνούν αιώνες και περνούν γενναίες. Και λέει κανείς τώρα τι γίνεται?
Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Ο Θεός μπορεί να σώσει τον άνθρωπο, αλλά δεν θέλει, σώζοντάς τον, να τον καταστρέψει. Ακριβώς γι' αυτό αφήνει να περάσουν γενιές και γενιές. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια συνεργασία εκ μέρους του ανθρώπου, να υπάρχει μια εκούσια επιστροφή του ανθρώπου προς το Θεό. Γιατί όπως λένε οι πατέρες, τίποτα δεν γίνεται καλό δια της βίας. Και κάπου ερωτάει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τι έγινε με τον Ιούδα, και εκεί πάλι βάζει τον Κύριο να απαντάει ότι δεν μπορεί κανείς δια της βίας να πάει στον Παράδεισο. Οπότε περιμένουμε γενναίες και γενναίες. Ο Θεός δίδει τον νόμο, ο Θεός στέλνει τους προφήτες. Και φτάνουμε στο πλήρωμα των χρόνων. Και το πλήρωμα των χρόνων και των καιρών είναι η γέννηση και η παρουσία της υπεραγίας Θεοτόκου. Όταν η αγνή, η απόλυτα καθαρή, η απόλυτα ταπεινή ο κόρη Μαριάμ γεννάται, τότε συμπληρώνει το καιρός κατά τον οποίο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει την ανθρωπότητα. Δηλαδή υπάρχει ένας άνθρωπος ταπεινός που αγαπά και είναι καθαρός και είναι ελεύθερος και δεν έχει δικό του θέλημα και μπορεί να συζητήσει με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ και μπορεί να αποδεχθεί τον ουράνιο ασπασμό και να πει «Γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Έτσι λοιπόν, όταν ήρθε το πλήρωμα των καιρών, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει, ή να την υιοθεσία να απολάβομεν. Και το πλήρωμα των καιρών και των χρόνων είναι η Παναγία, και όπως λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, όταν ο Θεός δημιουργεί τα πάντα και τα βλέπει ότι είναι καλά λίαν, αυτή η καλοσύνη και το κάλος, το λίαν της κτήσεως, είναι το κάλος της υπεραγίας Θεοτόκου. Και έτσι λοιπόν φτάνουμε στην υπεραγία Θεοτόκου, την καλή εν γυναίξη, η οποία φτάνει σε αυτή την άκρα καθαρότητα και ταπείνωση και δεν αξιώνεται μόνο με το νου της να απασχολείται με το Θεό, αλλά να σαρκοποιεί τον ίδιο τον Υιό και Λόγο του Θεού. Και έτσι ο Υιός και Λόγος του Θεού γίνεται άνθρωπος. Και ενώ ο Αδάμ παραφύσιν εκός εκών ανοήτως και κίνηται, ο Κύριος εκουσίως κινείται κατά φύση και μας δίνει το μέγα παράδειγμα του ανθρώπου, τι είναι ο άνθρωπος. Γιατί ο Κύριος είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Μετά βλέπουμε στην συμπεριφορά του Κυρίου ότι είναι ταπεινός, πράος και ταπεινός στην καρδία. Επίσης βλέπουμε αυτό που λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ότι ο νόμος δια Μωσέως εδόθη, ενώ η χάρις και αλήθεια δια Ιησού Χριστού εγένετο. Έγινε η χάρις και αλήθεια δια Ιησού Χριστού. Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Δεν έγινε ούτε σύστημα, ούτε νόμος, ούτε θεωρία. Και πολιτεύθηκε σαν ένας άνθρωπος, σαν και εμάς, απλός και ταπεινός. Και μας έδειξε αγάπη. Και διήλθε ευεργετών και υιόμενος τους πάντας. Και μίλησε μια γλώσσα που καταλάβαινε ο κόσμος. Δηλαδή ένας ήθελε ψωμί, είχε πόνο. Η άλλη, η μάνα, έκλαιγε γιατί έχασε το μοναχογιό της, τον ανέστησε. Ο άλλος δεν είχε το φως του, ή οι άλλοι, και ζήταγαν από τον Υιό του Δαβίδ να τους ελεήσει, τους έδινε το φως τους. Ο άλλος ήταν λεπρός και υπέφερε και ήταν έξω από τον κόσμο, μέσα στις πληγές, τον ελευθέρωσε από τις πληγές. Έτσι λοιπόν μίλησε την γλώσσα του ανθρώπου. Δεν μίλησε μια γλώσσα ακατανόητη. Και προχώρησε και μίλησε και για τη νέα βασιλεία τη δική του, η οποία φέρνει την καινή χτίση μια άλλη λογική. Και όταν μίλησε για την βασιλεία τη δική του, έλεγε πράγματα τα οποία δεν καταλάβαιναν καλά οι Ιουδαίοι. Και στο σημείο αυτό ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ερμηνεύοντας το Ευαγγέλιο, λέει: «Μα Κύριε, γιατί μιλάς έτσι στους Ιουδαίους, τη στιγμή που δεν καταλαβαίνουν αυτοί αυτά που λες?» Και βάζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στο στόμα του Κυρίου να απαντά και να λέει ότι σκοπίμως μιλάω έτσι, ώστε δια της ασαφίας του κηρύγματος να διαγερθούν μόνοι τους και να ψάξουν να βρουν την αλήθεια. Έτσι λοιπόν ο Κύριος δίδει
αυτό που έχουμε ανάγκη, μας βοηθάει σιγά σιγά να προχωρήσουμε, φτάνει στην περίοδο του πάθους και βλέπουμε εκεί πέρα πάλι πόσο μας ανέχεται και πόσο μας υποφέρει και βλέπουμε ότι δεν μας παίρνει στα σοβαρά και μας θεωρεί σαν αρρώστους, και όταν εμείς συνάγουμε όλη τη σπήρα της ιστορίας για να τον εμπτύσουμε, να τον κολαφίσουμε, για να τον εμπέξουμε, αυτός δεν ανοίγει το στόμα του καθόλου. Και όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Εγώ ου καπηθώ ουδέ αντιλέγω, τον ότου με έδωκα εις μάστιγα, στα δέσει αγώνας μου εις ραπίσματα». Και εδώ πέρα βρίσκομαι ότι υπάρχει ο μέγιστος δυναμισμός. Η μεγαλύτερη αντίσταση είναι να φτάσει κανείς στη μην αντίσταση και να ξέρει αυτό που λέει «ου καπηθώ ουδέ αντιλέγω», να μην απηθεί και να μην αντιλέγει. Εμείς πολλές φορές είμαστε αδύνατοι επειδή απηθούμε και αντιλέγουμε. Επίσης μια άλλη φράση του προφήτου Ιερεμίου που λέει, του Ισαΐου, που λέει ότι ο Μεσσίας είναι άνθρωπος εν πληγίων και ειδός φέρειν μαλακίαν. Είναι άνθρωπος πληγωμένος ο οποίος ξέρει να υποφέρει τον πόνο. Και είναι μεγάλο πάλι πράγμα αυτό να μας δίδει ο Κύριος αυτό το παράδειγμα με τη ζωή του, πώς μπορούμε να υποφέρουμε τον πόνο. Όταν τώρα πάλι προχώρησε, στήγε στη Μανή, για να θυμηθούμε τη φράση που ελέγχθηκε προημερών εδώ, ότι ο Κύριος έπαθε ημίν υπολυμπάνων υπογραμμών ή να επακολουθήσουμε τη σύγχνεση αυτού, νομίζω ότι ο Κύριος πολιτεύεται σαν τέλειος άνθρωπος και σαν τέλειος Θεός. Και νομίζω ότι την περιγραφή της αγωνίας της Γεστημανής θα πρέπει να την αναγνώσκουμε με απόλυτη σοβαρότητα και ευλάβεια, σαν να κάνουμε την πιο ιερή προσευχή. Εκεί πέρα βλέπουμε ότι ο Κύριος, αν θα πούμε ανθρώπινα, λέει το λογισμό του, λέει «Πάτερ, ή δυνατόν παρελθείτε από το ποτήριον τούτο». Και γίνεται εναγωνία ώστε ο υδρός αυτού να πέφτει ως υθρό διάματος επί της γης. Και παρακαλεί και στους μαθητάς του να γρυπνήσουν μαζί του, αλλά αυτοί δεν το κατορθώνουν. Και στο τέλος καταλήγει να πει ότι «Εάν τυχόν δεν γίνεται διαφορετικά, Κύριε, Πάτερ, εάν μη αυτό πει το ποτήριο, τότε γεννηθεί το θέλημά σου». Και τότε όταν καταλήγει ο Κύριος στο «γεννηθεί το θέλημά σου», τότε τελειώνουν όλα, τελειώνει η αγωνία και λέει στους μαθητές του «εγείρεστε, άγομεν εντεύθε» και προχωρούν. Τότε που έρχονται οι άλλοι με τα φανών και όπλων και αεροπάλων και ξύλων για να συλλάβουν τον Κύριο, ο Απόστολος Πέτρος, ο οποίος δεν κατόρθωσε να γρυπνήσει μαζί με τον Κύριο και δεν κατόρθωσε να κάνει την προσευχή του Κυρίου, δηλαδή να κάνει την προσευχή του Κυρίου και να πει και αυτός εν συνείδητα «γεννηθεί το θέλημά σου», τότε αντιδρά όπως αντιδρά ο κόσμος, βγάζει το μαχαίρι του και κόβει το αυτί του Μάλκου. Αλλά ο Κύριος λέει ότι δεν είναι έτσι, η βασιλεία η δική μου δεν είναι εκ του κόσμου τούτου. Αν ήταν εκ του κόσμου τούτου, τότε θα μπορούσα να παρακαλέσω τον πατέρα μου να στείλει 12 λεγιών ασαγγέλων και να συντρίψει τους εχθρούς. Εδώ πέρα υπάρχει ένας νέος βασιλιάς, ο οποίος προχωρεί παντοδύναμος όντας γυμνός και αόπλος, και ένας νέος μέγας βασιλιάς, ο οποίος για πρώτη φορά δεν έχει εχθρούς, αλλά έχει την έχθρα. Και δεν θέλει να συντρίψει τους εχθρούς του για να τους νικήσει, αλλά τους αφήνει να τον συντρίψουν, να τον θανατώσουν, για να δώσει τη δυνατότητα σε όλους να ζήσουν και να μπουν στην αιώνια ζωή. Και εδώ πέρα έχουμε το νέο ήθος. Γι' αυτό μόνο τα λέει ο Κύριος «εγώ ημί», αυτή η διαβεβαίωση της παρουσίας, εκείνου που είπε «μη το εμόν αλλά το σόν γινές το θέλημα», ρίχνει χαμέ όλους αυτούς που έρχονται πάνω πλη εναντίον του. Και αυτό το ότι έπεσαν χαμέ ήταν ευλογία για αυτούς. Και έτσι προχωρούμε στο πάθος και έτσι προχωρούμε στην είσοδο της νέας βασιλείας των ουρανών στη γη. Και όταν αργότερα πάνω στο σταυρό ακόμα τον ηρωνευόντουσαν οι Ιουδαίοι και όλοι παραπορευόμενοι και έλεγαν ότι άλλους έσωσε αυτόν ουδύνατε σώσε, ας καταβεί από το σταυρό και θα πιστέψουμε, πάλι βλέπουμε ότι ο Κύριος δεν κατέβηκε από το σταυρό για να δουν μερικοί και να πιστέψουν εκεί. Κατέβηκε από το σταυρό νεκρός,
και νίκησε δια του θανάτου του τον θάνατο. Και όπως λέει η Εκκλησία μας, ανιστάμενος συνανέστησε το ανθρώπινο σύμπαν. Όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χριστός μας, συνανέστησε την οικουμένη. Και δημιουργεί τώρα την δυνατότητα της δημιουργίας της οικογενείας του Θεού. Όσοι εδέχθηκαν Αυτόν, τους έδωσε εξουσία να γίνουν τέκνα Θεού. Και με το πάθος, την Ανάσταση, την Ανάληψη και την Πεντηκοστή έχουμε τη δημιουργία της Εκκλησίας. Δηλαδή, έχουμε το νέο προζύμι το οποίο ζυμεί όλο το φύραμα. Έχουμε τη Βασιλεία των Ουρανών που υπάρχει μέσα στον καθένα άνθρωπο, που υπάρχει μέσα σε όλους μας και μπορεί τον καθένα άνθρωπο να τον διαστήλει, να τον μεγαλώσει και να πάρει τις πραγματικές του πρωτόκτιστες, θα λέγαμε, χαρισματικές διαστάσεις, να γίνει Θεός κατά χάριν. Και έτσι λοιπόν μπαίναμε τώρα στην κοινωνία των Αγίων και έχουμε τους ανθρώπους οι οποίοι τρέφονται από τον Χριστό όπως το κλίμα τρέφεται από την Άμπελον και γίνονται και αυτοί κατά χάρη Χριστοί. Τώρα, να λέγαμε μερικά γνωρίσματα του Αγίου. Νομίζω ότι ο Άγιος καταρχήν υπάρχει μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μόνο. Έξω από την Ορθόδοξη Εκκλησία μπορεί να υπάρχουν πολύ καλοί άνθρωποι. Δεν υπάρχουν οι Άγιοι με την έννοια που εμείς γνωρίζουμε. Γιατί ο Άγιος δεν είναι αυτός που έχει καλές αρετές ή αυτός ο οποίος με μια άσκηση μπόρεσε να δαμάσει τον εαυτό του και να έχει ένα έλεγχο επάνω στις ψυχοσωματικές του δυνάμεις. Δεν είναι έτσι. Αλλά πώς είναι? Ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος, όπως είπαμε προηγουμένως, έχει μια οργανική σχέση με τον Χριστό. Βαφτίστηκε στο όνομα του Πατρός και του Υιού του Αγίου Πνεύματος και πέρασε μια περίοδο ασκήσεως, μια περίοδο υπομονής. Και προχώρησε από τη μετάνοια στην καθαρότητα και από την καθαρότητα στην τελεία ταπείνωση. Και αναφέρω αυτή την πορεία, μετάνοια, καθαρότητα και τελειότητα, βασιζόμενος στον Άγιο Ισαάκ το Σύρο. Λέει, μετάνοια είναι το να εγκαταλείψουμε τα πρώτα που κάναμε και να λυπόμαστε γι' αυτά. Καθαρότης είναι καρδία ελεήμων υπερπάσης της κτήσεως. Και εδώ πέρα νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να προσέξουμε. Βλέπετε ότι λέει ο Άγιος ότι καθαρότης δεν είναι απλώς το να βλέπουμε στον εαυτό μας ότι δεν έχουμε το α, το β, το γ πάθος, αλλά το αποτέλεσμα. Εάν τυχόν μετά από τη μετάνοια φτάσαμε στην καθαρότητα, η καθαρότης είναι γνησία εν Χριστώ Ιησού, εάν τυχόν μας έχει δημιουργήσει μέσα μας μια καρδία ελεήμονα για όλη τη δημιουργία, να έχουμε αυτή την καρδιά που αγαπά όλους. Και στη συνέχεια η ταπείνωση, η τελειώτης, λέει, είναι η ταπείνωση το να εγκαταλείψει κανείς όλα τα αισθητά και όλα τα νοητά και να βρίσκεται πάνω από όλα αυτά. Λοιπόν, οι Άγιοι είναι αυτοί που πέρασαν αυτά τα στάδια και έφτασαν έτσι εις την καταχάριν θέωση. Και όταν λέμε θέωση, τι εννοούμε? Γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται. Είπε ο κύριος Ράμφος το πρωί ότι στην παράδοση της Ευρώπης δεν υπάρχει Θεία Χάρις. Για να είμαστε λίγο ειλικρινείς, δεν υπάρχει και σε εμάς. Δηλαδή την ξεχάσαμε κάποτε και στη θεολογία των πανεπιστημίων και στα κηρύγματα των κατηχητικών μας. Αλλά ενώ την ξεχάσαμε, υπάρχει αυτή μέσα μας. Τώρα είμαστε κατά κάποιο τρόπο λίγο νεοφώτιστοι και κάνουμε όλοι σφάλματα. Και ξέρετε τι γίνεται? Εκπληκτόμεθα από κάτι εκφράσεις τολμηρές των Αγίων, τις παίρνουμε λοιπόν και τις βάζουμε και φτιάχνουμε κάτι κατασκευάσματα τα οποία είναι λίγο αλλοπρόσαλα. Τώρα λέμε θέωση. Όταν λέμε θέωση για τους Αγίους, νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα να το πούμε, γιατί μιλάμε για τους Αγίους. Τώρα θα πει κανείς, εντάξει, αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος ταλέπορος, μπορώ να ακούω για τέτοια πράγματα μεγάλα? Μα ταλέποροι είμαστε όλοι και το θέμα είναι ότι οι Άγιοι είναι θεάνθρωποι. Κοιτάξτε τι γίνεται, παρουσιάζονται πολύ πιο ταλέποροι από εμάς, είναι φοβερά ειλικρινείς, δεν παριστάνουν κάτι. Εμείς
εμείς οι μη Άγιοι κάνουμε τους Αγίους. Γι' αυτό εξουθενώνουμε τους άλλους. Ένας Άγιος πραγματικός είναι ο μεγάλος και ο μεγάλος είναι εκείνος κοντά στον οποίο ο άλλος ο αδύνατος αισθάνεται μεγάλος. Οπότε λοιπόν η Αγιώτης και η Θέωσης δεν έφυγε από εμάς επειδή δεν υπάρχουν Άγιοι, αλλά επειδή εμείς κάναμε τους ψευτοαγίους και τους ψευτοθεολόγους και τους ψευτοκαλόγιους και τους ψευτοιεροκήρυκες. Και τι σημαίνει λοιπόν Θέωσης? Μα η Θέωσης είναι η κατάληξη και ο σκοπός της υπάρξεως του ανθρώπου. Δεν έχει κανένα άλλο υπάρξεως ο άνθρωπος. Όλα αυτά που λεγόταν αυτές τις μέρες, λέει, να γίνει, ξέρω κι εγώ, άνθρωπος οικονομικός, λέει, μοντέρνος, μεταμοντέρνος, προμοντέρνος. Μα τι να τα κάνουμε τα μοντέρνα και τα μεταμοντέρνα τη στιγμή που θα μας πάει ο θάνατος? Το θέμα είναι να ξεπεραστεί ο θάνατος. Και αυτό είναι η θέωσης. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε ο άνθρωπος από το Θεό κατ' εικόνα και ομοίωσή του. Και γι' αυτό ενώ έπεσε, ο Θεός φρόντισε για τον άνθρωπο και περίμενε, και ευτυχώς οι ανθρωπότητες που είμαστε ευγνώμονες προς την υπεραγία Θεοτόκο, η οποία ανέδειξε την ανθρώπινη φύση όχι απλώς Θεοδόχο και Θεοφόρο, αλλά Θεοτόκο, Θεογεννήτρια. Και έτσι λοιπόν ήρθε ο Υιός του Θεού και έγινε Υιός του ανθρώπου, και δει τη δυνατότητα τώρα σε εμάς όλες αυτές τις χαμένες δυνατότητες πάλι να τις έχουμε, πάλι εάν θέλουμε να προχωρήσουμε προς το Θεό. Τώρα λοιπόν ζούμε, κινούμεθα, μετανοούμε. Όπως λέει η Αγία Γραφή, ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός από ρήπου, έστω και αν είναι μια ημέρα ο βίος του επί της γης. Το λέω αυτό σχολιάζοντας εκείνο που ελέγχθη για τον Τελώνη. Ο Τελώνης έχει τα δικά του αμαρτήματα, το μικρό παιδί έχει τη δική του ευαισθησία. Και μακάρι να είχαμε την ευαισθησία του μικρού παιδιού ή τη συντριβή του Τελώνη. Προχωρούμε λοιπόν, μετανοούμε, ζητάμε το έλεος του Θεού και κάνουμε υπομονή. Τώρα, κάνοντας υπομονή στην άσκηση, στην ταπείνωση, στην αγάπη, μια στιγμή κάτι γίνεται. Λέει πάλι ο Αββάς Ισαάκ, εξέφνης, σου μη ειδότος, ανετίος, ανελπίστος, κάτι γίνεται μέσα σου. Υπάρχει μια χαρά, υπάρχει μια αγαλίαση, υπάρχει μια εφροσύνη, η οποία βγαίνει από σένα. Και λες, ρε παιδάκι μου, αυτό δεν είναι δικό μου. Μα σου δόθηκε. Γιατί σου δόθηκε? Γιατί ο Θεός είναι υπεράγαθος. Είναι υπεράγαθος. Οπότε λες, τώρα τι γίνεται? Μα εγώ δεν το άξιζα. Μα εγώ έπρεπε να τιμωρηθώ. Μα τότε λένε οι Άγιοι, ο Θεός δεν είναι δίκαιος, είναι άδικος. Γιατί? Μα αν ήταν δίκαιος θα μας είχε κατακάψει όλους. Και τότε λέει ο Αββάς Ισαάκ ότι είναι φοβερός, όχι για τη δύναμή του, για την αγάπη του. Οπότε λες τώρα τι γίνεται? Μετά βλέπεις ότι αυτή η χαρά, αυτή η αγαλίαση δεν παρέρχεται, δεν τελειώνει, αυξάνει. Και αυτό είναι που είπε ο Κύριος περί του πνεύματος, ο έμερον λαμβάνει οι πιστεύοντες. Όταν είπε ο Κύριος ότι πιστεύουν σε με, ποταμή εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσι είδα το ζώντος. Και προχέται αυτή η παράκληση και προχωρεί σε όλο τον άνθρωπο εις πάντας αρμούς, εις νεσφρούς, εις καρδίαν. Και από την άλλη μεριά νιώθει ότι γίνεται αυτό το παράξενο. Όπως λέει το συναξάρι των Αγίων Πάντων, το πνεύμα κάτισιν και ο χούς άνηση. Και το χώμα ανεβαίνει, ανταλαμβάνεται. Και λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι ο Θεός μας έδωσε σώμα, ώστε τι προς αυτόν ανενεύσει, αυτό το σώμα να γίνει πνευματικό. Αλλά εμείς τι προς τα γη να κατανεύσει, και το πνεύμα μας δεν το κάναμε σαρκικό, αλλά λέει το κάναμε σάρκα. Οι Άγιοι λοιπόν, μετά από την πολλή άσκηση, μετά από την πολλή ταπείνωση και θα έλεγα προπαντός μετά από την υπομονή, δέχτηκαν αυτή τη χάρη, δέχτηκαν αυτό το έλεος, και αν θέλετε τα έχουν χαμένα. Τα έχουν χαμένα από το έλεος και από την αγάπη και από το μέγεθος της ελεημοσύνης του Θεού. Οπότε τα έχουν χαμένα, νιώθουν ότι δεν είναι τίποτα, νιώθουν ότι είναι οι τελευταίοι από όλους και βλέπουν όλους τους άλλους καλούς και αγαπούν όλους τους άλλους δωρεάν, όπως και ο Θεός δωρεάν τους αγάπησε. Γιατί λέει, τι βρήκε σε μένα ο Θεός και με αγάπησε? Οπότε πλησιάζει ένα Άγιο και ο Άγιος αγαπά και δεν σε εκμεταλλεύεται.
και νιώθεις μια ευρυχωρία, μια απεραντοσύνη ατέλειωτη κοντά του και μια ζεστασιά. Και τότε πετάς και εσύ τα όπλα και σταματάς την αντίσταση. Και πάει και εσύ τα χάνεις μπροστά στον Άγιο, όπως αυτός τα χάνει μπροστά στο Θεό Πατέρα. Και ο Άγιος Ορθόδοξος έχει αξία, όχι γιατί έχει αρετές, αλλά επειδή είναι εν εταίρα μορφή ο ίδιος ο Χριστός. Και γνωρίζει τον ίδιο τον Χριστό στον Άγιο. Και όταν σε αγαπά, σου ανοίγει νέους δρόμους. Και σου δίνει τη δυνατότητα να έρθεις στα σύγκαλά σου και να προσανατολιστείς μέσα σε όλη τη δημιουργία. Γιατί σου λέει, κοίταξε, είσαι ταλέπορος. Εγώ είμαι πιο ταλέπορος από σένα. Αλλά μην ξεχνάς ένα πράγμα, ότι ο Θεός μας αγαπά και ο Θεός είναι Πατέρας μας. Και η πίστη μας εκφράζεται με το πιστεύω, που λέει πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Παντοκράτορα. Και η προσευχή Κυριακή που μας έμαθε ο Κύριος αρχίζει με τη λέξη Πάτερ, Πάτερ ημών εν της ουρανής. Οπότε μη στενοχωριέσαι, είσαι παιδί του Θεού. Ξέρω ότι είσαι ταλέπορος, γιατί είμαι από την ίδια φύση κι εγώ. Και λέει ο Άγιος Θεόδωρος του Στουδίτης κάπου, όλοι οι αδερφοί είμαστε, και οι μοναχοί και οι κοσμακοί, γιατί όλοι δεν είμαστε από το ίδιο χώμα. Ταλέποροι είμαστε. Αλλά όμως έχουμε μια δύναμη, και η δύναμη είναι ότι κάποιος υπάρχει που μας αγαπά. Και αγαπά προσωπικά τον καθένα με την ίδια αγάπη που αγαπά ολόκληρη την οικουμένη. Οπότε μπορείς να γυρίσεις στο Θεό, στο Θεό Πατέρα. Εάν τυχόν έτσι το σκεφτείς, τότε αμέσως τα πράγματα αλλάζουν και καταλαβαίνει ο άνθρωπος τι είναι. Και τότε νιώθουμε το εξής, ότι η καταφύση λειτουργία του ανθρώπου είναι να δέχεται αγάπη και να προσφέρει αγάπη. Επειδή είναι θεόπλαστο δημιούργημα του Θεού που είναι αγάπη, μόνο εάν τυχόν ελευθέρως αγαπήσει το Θεό, τότε δέχεται την αγάπη του Θεού σαν ευλογία και προχωρεί και δοξάζει το Θεό και προχωρεί από δόξη σε δόξαν. Αντίθετα, αν αυτομολύσεις την χαλεπή τυραννίδα της φιλαυτίας, αν τυχόν δηλαδή εγκαταλείψει, ξεχάσει αυτή την εκστατική φύση της αγάπης, γιατί όπως λέει ο Άγιος Διονύσιος Αραπαγίτης, ο Θεός ο πάντων αίτιος έξω εαυτού γίνεται τες προς τα όντα πάντα προνοίες, και κατά κάποιο τρόπο κατάγεται εν τη σπάση κατ' εκστατικήν υπερούσιον δύναμην ανεκφύτητον εαυτού. Δηλαδή, ο Θεός είναι αγάπη και γίνεται εκτός εαυτού δια των προνοιών, δια των ενεργειών του, δια της φιλανθρωπίας του, και δίδει την δυνατότητα και στον άνθρωπο να δεχτεί αυτή την αγάπη, να απαντήσει σε αυτή και να γίνει Θεός κατά χάρη. Αντιχόν έτσι κινηθεί ο άνθρωπος, τότε εξερχόμενος έξω του οίκου του και της συγγενείας του, τότε βρίσκει τον εαυτό του και βρίσκει τις πραγματικές του διαστάσεις. Εάν τυχόν κληθεί στην φιλαυτία του μέσα, τότε η φιλαυτία, όπως λέγει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, είναι η μεγάλη αρρώστια, η φιλαυτία εστί ή προς το σώμα εμπαθής και άλογος φιλία, η οποία αντίκειται στην αγάπη και στην εγκράτεια, και ο έχων την φιλαυτίαν δήλωνε ότι έχει πάντα τα πάθη. Οπότε, εάν τυχόν, όπως ο Κύριος, ο Θεός γίνεται εκτός σε αυτού, τες προς τα όντα πάντα προνοίες, και στέλνει τον Υιό του τον μονογενή, ή να πάσω πιστεύουν εις αυτόν μία απόλυτα λέχη ζωή αιώνιων, αν αυτό το καταλάβουμε και αν εμείς στη συνέχεια πάψουμε να ζούμε για τον εαυτό μας, αλλά ζούμε για τον υπερημών αποθανόντα και αναστάντα, τότε παίρνουμε τις πραγματικές μας διαστάσεις. Τότε γινόμαστε πραγματικά άνθρωποι και τότε καταλαβαίνουμε τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος κατάγεται από το Θεό, βρίσκουμε ποια είναι η καταφύση λειτουργία του είναι μας και βρίσκουμε πώς μπορούμε από το καταφύση να πάμε εις το υπερφύση, δηλαδή από το να πράττουμε τις αρετές και να γινώσκουμε τα θεία, εις το να πάσχουμε κατά χάρη τα θεία και να πάσχουμε την αύξηση και να πάσχουμε την επέκταση. Έτσι λοιπόν, κοντά στον Άγιο διδάσκεται κανείς την πραγματική θεολογία, και τη διδάσκεται
όχι με τα λόγια, αν θέλετε και με τα λόγια, αλλά πραγματώς με την παρουσία του Αγίου. Και όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, οι Άγιοι και όταν ζούσαν ήταν γεμάτοι στην ψυχή και στο σώμα με τη χάρη του Θεού. Και όταν εκοιμήθησαν, μετά την κοίμησή τους, πάλι δεν χωρίστηκε η χάρη του Θεού από τις ψυχές και από τα σώματά τους και από τους τάφους των και από τα Άγια Λείψανά του και από τις εικόνες των. Ακριβώς γι' αυτό μπορούμε να δούμε ότι οι Άγιοι και όταν είναι παρόντες είναι απόντες και όταν φεύγουν είναι μαζί μας. Εξηγούμε. Όταν βλέπουμε ένα Άγιο δεν παίρνουμε απλώς κάτι με τις σκέψεις που μας λέει ή με κάτι υλικό που θα μας δώσει, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι έχει αγιαστεί η ψυχή και το σώμα του, έχει γίνει ολόκληρος πυρ από την αγάπη του Θεού και έτσι μας δίδει κάτι άλλο το οποίο δεν παρέρχεται, το οποίο δεν περνάει ποτέ. Λοιπόν, μας δίδει ο Άγιος την δυνατότητα να καταλάβουμε τι είναι ο Θεός, να καταλάβουμε ποια είναι η φυσιολογία του είναι μας, να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας και, μας αγαπά και να καταλάβουμε ότι μπορούμε να γυρίσουμε σε Αυτόν. Σας λέω τώρα μια συζήτηση που είχαμε κάποιους επισκέπτες στο Όρος. Μου λένε τα παιδιά πήραν κακό δρόμο, τα παιδιά το ρίχνουν στα καφενεία, στα ναρκωτικά. Και ήταν από χωριού αυτοί οι άνθρωποι. Ένας άλλος λέει, κοίταξε, αυτά είναι κακά, αυτό είναι κακό η αμαρτία, είναι κάκιστο. Αλλά το χειρότερο είναι που τα παιδιά δεν πιστεύουν και δεν ξέρουν πού να γυρίσουν τη δύσκολη στιγμή. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που είπε αυτός ο χωριάτης, ο χωριάτης ο Ορθόδοξος. Το θέμα είναι ότι είμαστε αδύνατοι και μπορεί να παραστρατήσουμε και το θέμα είναι να μάθουμε πού μπορούμε να γυρίσουμε τη δύσκολη στιγμή. Δεν ανοίγουν τα λουλούδια στο χειμώνα μέσα και στο ξεροβόρι, ανοίγουν την άνοιξη μέσα στη ζέστη. Δεν ανοίγει κανείς την καρδιά του μπροστά σε απειλές. Το ανοίγει μπροστά σε αγάπη τότε που θα έχει εμπιστοσύνη. Και η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμός αλλά είναι θυσία. Και οι Άγιοι αγαπούν και αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι Πατέρας μας και είναι εκστατική αγάπη. Και βλέπουμε και στην παραβολή του Ασώτου Ιού ότι ο Θεός με την εκστατική του αγάπη βρίσκεται έξω από το σπίτι για να υποδεχθεί τον άσωτο Υιό που γυρίζει και βρίσκεται έξω από το σπίτι για να παρακαλέσει τον πρεσβύτερο να μπει μέσα. Και ο άσωτος Υιός γυρίζει και γίνεται το κεντρικό πρόσωπο της πανηγύριος επειδή κατάλαβε ένα πράγμα. Καταρχήν πριν φύγει είπε τον πατέρα, πατέρα, πάτερ, δώσ' μου το επιβάλλον μέρος της ουσίας μου. Και στη συνέχεια ο πατέρας έδειξε την αγάπη τη δική του την αρχοντική. Δεν του είπε τίποτα, ούτε τον δέσμευσε με εντολές, αλλά ούτε επίσης τον περιφρόνησε. Του έδωσε την περιουσία και οπουδήποτε κι αν πήγαινε, η αγάπη του πατέρα πήγαινε πολύ πιο μακριά από ό,τι πήγε αυτός, στην απώλεια και στο θάνατο. Και στο τέλος εις αυτόν ερθόν είπε, ένιωσε ότι είμαι ανάξιος γιος ενός τέτοιου πατέρα, θα γυρίσω πίσω και θα του ζητήσω συγγνώμη. Θα πω με πάτερ ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιό σου, ενώπιον ενός τέτοιου πατρός που έχει τέτοια αγάπη και παράγει τέτοια ελευθερία. Είμαι χαμένο κορμί. Αλλά μόλις είπε αυτό, αμέσως δεν λέει τίποτα ο πατέρας, ο οποίος αγαπά και σε αυτή την ιεργία της αγάπης δεν τα πάντα γίνονται αφώνος. Ο πατέρας μόνο μιλάει στους δούλους που λέει να ετοιμάσουν το πανηγύρι το πρώτο και να σφάξουν το μόσχο το σιδευτό και αυτός μπαίνει μέσα. Ένιωσε ότι το μεγάλο αμάρτημά του ήταν ότι προσέβαλε τον πατέρα σαν πατέρα. Δεν του είπε ότι κοίταξε, σου έβαγα την περιουσία και θα δουλέψω να βρω χρήματα, να στα δώσω και θα τα φτιάξουμε. Το θέμα δεν είναι οικονομικό, το θέμα είναι υπαρξιακό. Από ότι κοίταξε, ας πούμε, εγώ σαν γιος είμαι ανάξιος να λέγομαι γιος αυτού του πατέρα. Στη συνέχεια με τον άλλο Υιό πάλι δεν πάνε τα πράγματα καλά επειδή δεν μιλάει αυτή τη γλώσσα. Τη γλώσσα την οικογενειακή, δεν νιώθει σαν γιος του πατέρα, αλλά νιώθει σαν εργάτης ενός εργοδότη. Και όταν
Ο άνθρωπος που είναι πλασμένος για να μιλά τη γλώσσα αυτή του γιου προς τον πατέρα, μιλάει γλώσσα εργοδότου και εργάτου, τότε τα πράγματα πάνε πάρα πολύ κακά. Εάν μας είχε δημιουργήσει ένα εργοστάσιο, αν είχαμε βγει από κανένα ηλεκτρονικό εγκέφαλο σαν ρομπότ, μπορούσαμε να μιλούσαμε αυτή τη γλώσσα. Μέσα στην εκκλησία, σαν άνθρωποι, δεν μιλάμε. Μιλάμε τη γλώσσα την προσωπική. Ο πατέρας μου, εγώ είμαι γιος και είμαι

σπίτι, αλλά δεν μιλά τη γλώσσα την Ορθόδοξη, μένει έξω από το μεγάλο πανηγύριο που θείεται ο Μόσχος ο Συτευτός. Και έτσι προχωρούν τα πράγματα. Και εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, δημιουργεί ένα πλάσμα από αγάπη και του δίδει τη δυνατότητα εν ελευθερία, αν θέλει, να ανταποκριθεί στην αγάπη αυτή. Ο Θεός δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο παρά να αγαπά. Δηλαδή, ο Θεός δεν μπορεί να μισεί. Και ο Θεός μόνο αγαπά. Τώρα, εάν ένας έχει τη σωστή και κατά φύση στάση της εν ελευθερία αγάπης, τότε νιώθει το Θεό Πατέρα. Και όπως λέγει στον πρεσβύτερο, πάντα τα εμάς αισθεί. Όλα τα δικά μου είναι δικά σου. Τι θέλεις, ένα ερήφη. Εάν τυχόν κανείς μιλάει η γλώσσα, η αγάπη του Θεού για αυτόν είναι κόλαση. Όπως λέμε, ο ήλιος δίνει τη δυνατότητα σε όλη τη δημιουργία να ζήσει, να αναπτυχθεί. Ο ίδιος ο ήλιος, ενώ για τους ζωντανούς οργανισμούς είναι μια ευλογία και η προϋπόθεση της αυξήσεως και της επιτελέσεως του σκοπού της δημιουργίας, για τα πτώματα είναι αφορμή αποσυνθέσεως. Και έτσι λοιπόν, ο ήλιος βοηθάει τους ζωντανούς οργανισμούς να αυξηθούν, ο ίδιος ο ήλιος αποσυνθέτει τα πτώματα. Η έλλειψη της ευλογίας της θέρμης του ηλίου, τη μεν ζωή μαραζώνει, τα δε πτώματα διατηρεί, δηλαδή επιβάλλει θάνατο. Ο Θεός είναι αγάπη, δια το πλήθος του ελαίους του εξουκόντων τα είναι, το είναι, εις το είναι παρήγα και τα πάντα. Είναι απλείο να είναι τα ευεργετούμενα, δημιουργεί τον άνθρωπο κατοικώνα δική του και ομοίωση. Ο άνθρωπος ζει μόνος στην καταφύση λειτουργία του είναι του, εάν τυχόν ανταποκρίνεται σε αυτή την δωρεά της αγάπης του Θεού. Ο Θεός δεν μπορεί να μισεί, μόνο αγαπά, και αυτή η αγάπη είναι ο παράδεισος και αυτή η αγάπη είναι η κόλαση για αυτούς οι οποίοι έχουν φύγει από την εκστατική αγάπη, την καθομοιότητα Θεού, και έχουν κλειστεί μέσα στη φυλακή την ασφυκτική της φυλαυτίας. Έτσι προχωρούν τα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν μέσα τώρα κοντά στον Άγιο νιώθεις ότι εδώ πέρα δεν ακούω θεωρίες. Έχει γίνει το κεφάλι μας καζάνι από θεωρίες και αντιθεωρίες και υπερθεωρίες. Εδώ πέρα βλέπω ένα άνθρωπο. Και μόνο το εξής, ότι δεν έχει σημασία αυτό που λέμε, αλλά αυτό που μεταδίδουμε με την παρουσία μας. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, η Αποστολή είναι οσμή ζωής, η ζωή ή οσμή θανάτου εις θάνατον. Ο Άγιος μεταδίδει κάτι, μεταδίδει αυτή τη χάρη του Θεού, η οποία είναι ευλογία για αυτόν που μιλάει τη γλώσσα την οικογενειακή, δηλαδή την καταφύση γλώσσα του ανθρώπου, και είναι κόλαση, κάτι ακατανόητο για αυτόν που μιλάει τη γλώσσα της φυλαυτίας και του μίσους. Και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Εδώ πέρα επίσης βλέπουμε ότι καταργούνται τα συστήματα και πρώτη φορά νιώθεις και τα χάνεις ότι ο άλλος, ο Άγιος, σε ανέχεται. Ο άλλος, ο Άγιος, έχει χρόνο για σένα. Ο Άγιος ενδιαφέρεται για σένα, δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του. Ο Άγιος δεν θέλει να σε εκμεταλλευτεί, ούτε θέλει να σε αξιοποιήσει, ούτε θέλει να σε κάνει. Εάν θέλετε, όπως είπε ο κύριος Μαρκαντώνης, τα συστήματα καπιταλιστικά, μαρξιστικά χρησιμοποιούν τον άνθρωπο. Έτσι είναι, γιατί ο άνθρωπος στη φύση του, άμα τον δεις, είναι ανυπόφορος. Δεν γίνεται, πού να τον υποφέρεις αυτόν. Αυτός τα θέλει όλα. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Μόνο αυτός που μας γέννησε και μας φέρει πριν μας γεννήσει και αφού, αυτός μόνο μπορεί να μας ικανοποιήσει, γιατί ο καθένας τα θέλει όλα. Αλλά με τη λογική τη δική μας δεν γίνεται. Μέσα στην Εκκλησία γίνονται όλα. Λοιπόν, για να απαλλαγεί κανείς από το βάσανο του ανθρώπου, είτε είναι αυτό κόμμα, είτε σύστημα, είτε ιδεολογία, αν θέλετε και χριστιανική ιδεολογία, τον κόβουμε τον άνθρωπο με την προχρούστια μέθοδο και τον κάνουμε, ξέρω και εγώ, λίγο φυτό και ησυχάζομαι. Αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορείς να υποφέρεις τον άνθρωπο. Εδώ πέρα λοιπόν νιώθεις ότι ο Άγιος δεν σε καταστρέφει, δεν σε χρησιμοποιεί. Μην νομίζετε ότι η αγάπη του είναι συναισθηματισμός. Είναι κάτι σκληρό, πολύ πιο σκληρό από την οποιαδήποτε σκληρότητα. Είναι σαν μια εγχείρηση που σου κάνει, που σου βγάζει τα σωθικά, αλλά νιώθεις ότι είναι χειρουργός και δεν είναι σφάχτης. Και του λες, έχεις απόλυτα δίκιο, κάνε ό,τι θέλεις. Και η αγάπη του, και όταν δεν κάνει τίποτα, ενεργεί ένα φοβερό, σημαίνει μια φοβερή επέμβαση χειρουργική μέσα στον άνθρωπο. Αλλά νιώθεις ότι ενδιαφέρεται για σένα, να σωθείς, να γίνεις Θεός κατά χάρη και να χαθείς, να μην του δώσεις σημασία αυτού του Αγίου που σε φροντίζει. Δεν θέλει τίποτα.

Δεν θέλει καμιά ανταμοιβή, δεν θέλει καμιά ευγνωμοσύνη να του δείξεις. Η ευγνωμοσύνη και η ανταμοιβή είναι αν εσύ βρεις τον εαυτό σου και αν γίνεις Θεός καταχά και μέσα από τα σπλάχνα σου βγει ένα δόξα το Θεό. Δεν θέλει ο Άγιος να σε κάνει οπαδό του κόμματός του, μέλος του σωματείου του ή αν θέλετε και καλόγερο του μοναστηριού του, αλλά θέλει να σε βοηθήσει να βρεις τον δρόμο σου εν Χριστώ Ιησού. Και αν τυχόν αυτό γίνει, τότε είμαστε μαζί οπουδήποτε κι αν πας και όσες χιλιετιδίδες κι αν περάσουν. Και έτσι αγιάζεται και το χτιστό και το χρονικό και ζούμε διαφορετικά ήδη από τώρα. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος είναι ον ανυπόφορο, δεν, που λέει, να το πούμε κριτικά, δεν ταγιαντίζεται, δεν υποφέρεται. Λοιπόν, αλλά αυτό το ανυπόφορο του ανθρώπου, ξέρετε τι είναι, εγώ θα το έλεγα το αποθυμένο της επιθυμίας του να γίνει Θεός κατά χάρη. Και μέσα στην Εκκλησία υπάρχει η Καινή Βασιλεία, υπάρχει η νέα λογική, υπάρχουν οι νέες δυνατότητες. Αυτό που ο Κύριος είπε στους μαθητάς του, ουχ ούτως έστε εν ημίν. Αλλά όποιος θέλει να είναι πρώτος πρέπει να είναι πάντων δούλος και πάντων έσχατος. Και ο Υιός του ανθρώπου, ο βασιλεύς της ειρήνης, δεν ήρθε διακονηθεί, αλλά διακονήσει και δούνε την ψυχή αυτού λύτρων αντί πολλών. Και στη συνέχεια λέει ότι οι πατέρες σας έφαγαν το μάνα εν τη ερήμο και απέθανον, ούτως εστί εγώ είμαι ο άρτος, ο εκ του ουρανού κατά βάς, ή να εξ αυτού της φάει και μία αποθάνει. Όχι θα αναστηθεί, δεν θα πεθάνετε. Και αυτός ο άρτος ποιος είναι? Είναι ο άρτος, ο μελιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντοτε εστιόμενος και μη δέποτε δαπανόμενος. Αυτό είναι ακριβώς που λέγει ο ιερεύς, ακριβώς μετά τα Άγια της Αγίας, όταν λέει ο λαός «Εις Άγιος εις Κύριος Ιησούς Χριστός». Και το Άγιο Πνεύμα είναι το πνεύμα το απαθώς μεριζόμενο και ολοσχερός μετεχόμενο. Σε ένα Άγιο Μαργαρίτη, σε μια μικρή Άγια Μερίδα, υπάρχει όλος ο Χριστός σου. Σε μια χάρη του Αγίου Πνεύματος, δια της μιας χάριτος, δεχόμαστε την χάρη, το πλήρωμα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο όπως είπαμε είναι το απαθώς μεριζόμενο και ολοσχερός μετεχόμενον. Οπότε έτσι μπορούμε να είμαστε, να δημιουργηθούν, να υπάρξουν οι άνθρωποι οι μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Και τότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μακάριον μάλλον, διδώνε μάλλον ή λαμβάνει. Και το θέμα δεν είναι να φάω τον άλλον για να ζήσω, αλλά γίνεται το τελείως αντίθετο που το ακούμε μέσα στη Θεία Λειτουργία. Όχι να σε φάω για να ζήσω, αλλά λάβετε, φάγετε το σώμα μου, πείτε το αίμα μου. Εσείς να χορτάσετε, εσείς να ξεδιψάσετε. Εσείς είστε ο αληθινός εαυτός μου. Αν εσείς ζείτε, και εγώ ζω. Οπότε αυτή είναι η λογική. Ότι εδώ πέρα τώρα υπάρχει τόπος και υπάρχει χώρος και υπάρχει συνωστισμός ατόμων, αλλά περιχώρησης αγαπημένων προσώπων. Έτσι λοιπόν δίδει ο Άγιος την δυνατότητα στον άνθρωπο να έρθει στον εαυτό του και του δίνει τη δυνατότητα να ανοίξει την καρδιά του, να εξομολογηθεί και του δείχνει το δρόμο που θα γυρίσει. Θα γυρίσει προς τον Πατέρα και θα μιλήσει εξομολογητικά. Όλοι μετανοούμε στο τέλος ή εάν δεν μετανοούμε, μεταμελούμεθα. Βλέπετε και ο ταλέπορος ο Ιούδας μεταμεληθείς επέστρεψε τα 300 αργύρια. Δεν μπόρεσε να τα αξιοποιήσει ή να τα φάει με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά τι έκανε? Έκανε ένα λάθος. Δεν ήξερε πού να γυρίσει ο ταλέπορος. Και γύρισε σε αυτούς οι οποίοι δεν αγαπούν και οι οποίοι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του τον πέταξαν έξω και του λένε τι προσημάς η όψη. Και ρίψε στα αργύρια απερθόν απήγξατο. Και δεν τον έσωσε ούτε ο πνιγμός αυτός. Ενώ ο Πέτρος τι έκανε? Εξερθόν έξω έκλαψε πικρός. Και το κλάμα αυτό, μόνο ένα κλάμα, έγινε δεχτό από μακριά από τον Κύριο και γι' αυτό μετά παρήγγειλε στους μαθητάς, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο που λέει στα σμυροφόρους, να έρθει και ο Πέτρος να μην στεναχωριέται, έγινε δεχτός με το κλάμα. Αν είναι δυνατόν να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, πέρασε η ώρα, αν είναι δυνατόν να δώσουμε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κλάψουν. Να κλάψουν σαν τον Πέτρο και επίσης
Ξέρουμε ότι όλοι είμαστε τραυματισμένα παιδιά, άσχετα αν είμαστε ασπρογέννηδες ή άσχετα εάν κάνουμε τους σκληρούς. Και τότε θα το καταλάβουμε ότι μέσα μας κρύβουμε ένα τραυματισμένο παιδί, εάν τυχόν βρούμε ένα Άγιο, όπως τότε θα καταλάβει μια ρίζα που φαίνεται ξερή όταν έρθει η βροχή κανονική και ο ήλιος, τότε θα καταλάβει ότι μέσα της κρύβει ζωή. Αυτός με κάνουν οι Άγιοι. Είναι αυτοί που αγαπούν, εκείνοι οι ταπεινοί. Επίσης κάτι άλλο, ότι αυτό που ελέγχθη πάλι το πρωί από τον κύριο Ράμφο, ότι η δύναμή τους εν ασθενή ατελειούται. Και νομίζω πάλι αυτό είναι το παράδειγμα που το έδειξε ο Κύριος. Και όταν τον Απόστολο Παύλο τον ανάγκασε να μιλήσει για τον εαυτό του, αυτός άρχισε να λέει τα κατορθώματά του, τα κατορθώματα που καταλαβαίνουν οι άλλοι. Μετά λέει, αν θέλετε τώρα να σας πω την αλήθεια, σας μιλάει για κάποιον άνθρωπο ο οποίος προετών 14 υρπάγει μέχρι τρίτου ουρανού. Και λέει ότι γνώρισα άνθρωπο, και αυτός ο άνθρωπος ο άλλος είναι ο εαυτός του. Και λέει για άλλον, επειδή αυτή η ανάληψη έγινε από άλλον, έγινε από τη χάρη του Θεού. Γι' αυτό δεν πήγε ο Απόστολος Παύλος εκεί, αλλά υρπάγει. Και το θέμα ότι μπορεί να φτάσει κανείς σε αυτή την αρπαγή. Εν τέλει αυτός ο άλλος είναι ο πραγματικός εαυτός του. Και εκεί πέρα λέει, είτε εν σώματι, είτε εκ του σώματος σου, και είδε ο Θεός είδε. Και στη συνέχεια καταλήγει να λέει ότι του δόθης κόλοψη της αρχιάγγελος Σατάν, παρακάλεσε τον Κύριο να τον συγχωρήσει, αλλά του είπε ο Κύριος, αρκίσει η χάρη μου, η γάρ δυναμής μου εν ασθενία τελειούται. Ήδη σταούν μάλλον καφιούς με εντες ασθενίες μου, ή να επισκηνώσει επί μη δύναμης του Χριστού. Οπότε το μεγάλο καύχημα είναι ότι υπάρχει μια δύναμη η οποία τελειούται εν ασθενίες. Και λέμε το εξής, ότι οι Άγιοι είναι παντοδύναμοι και ταυτόχρονα πάρα πολύ αδύνατοι. Όπως λέμε για τον Κύριο, ότι είναι κατάστηκτος της μόλοψη και παστενουργός. Εάν τυχόν ένας ερχόταν και ήταν πάρα πολύ δυνατός, ρωμαλαίος, τότε η παρουσία του θα μας συνέθλιβε. Εάν νιώθουμε ότι κάποιος είναι παντοδύναμος και ταυτόχρονα είναι πάρα πολύ αδύνατος, σαν μικρό παιδί, σαν μωρό, σαν ελάχιστος, ή φτάνει ο Απόστολος Παύλος να πει και ο Άγιος Σημεών, ο Άγιος Ισάκος, σαν ανύπαρκτος, τότε πάλι νιώθεις διαφορετικά. Συγκλονίζεσαι και νιώθεις ότι δεν μπορείς να κάνεις τίποτα με αυτόν ο οποίος είναι παντοδύναμος, και η παντοδυναμία του παρουσιάζεται με τον είναι τελείως άοπλος και τελείως αδύνατος να σου κάνει κακό. Και ο Άγιος δεν μπορεί να κάνει κακό στον άλλο, αλλά ο άλλος μπορεί να τον πειράξει. Αλλά νιώθεις πάλι ότι αυτός είναι προφυλαγμένος από τη χάρη του Θεού και δεν γίνεται τίποτα. Και νιώθεις ότι είναι παντοδύναμος και αδύνατος. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπετε ότι όταν πήγε στους Κορινθίους, που λέει ότι εγώ καγώ ερθόν προς εμάς, ο Κορίνθι ήρθον εν ασθενία και εν φόβο και εν τρόμο πολλό, και το κήρυγμά μου ουκ εν πειθείς ανθρωπίνης σοφίας λόγης σαν υποδείξει πνεύματος. Νομίζω επειδή πήγε με πολύ ασθένεια και με πολύ φόβο και τρόμο, γι' αυτό μίλαγε ως εξουσίαν έχων. Και αυτή η εξουσία δεν είναι εξουσία δική του, αλλά εξουσία που δίδεται σε όλους και σώζονται όλοι. Και αυτό είναι το μεγάλο πράγμα, η χαρά της Βασιλείας των Ουρανών. Ότι δέχεται ένα μικρό μαργαρίτη, ένα λίγο προζύμι, ή τη χαρά του να βρει στη δραχμή και καλεί η γυναίκα αυτή όλες τις φίλες. Τη χαρά του να βρει ο τσομπάνος το πρόβατο και καλεί τους φίλους για να χαρούν γι' αυτό το γεγονός. Τη χαρά ότι δέχτηκε ο πατέρας τον άστοτο Υιό και κάνει τραπέζι μεγάλο ευχαριστιακό για να μαζέψει όλο τον κόσμο, να χαρεί όλο το σπίτι, να χαρεί όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα, ότι η δύναμη του Αγίου είναι δύναμη όλων μας. Η χαρά του είναι χαρά όλων μας. Ακριβώς γι' αυτό δεν κλείνεται στον εαυτό του, αλλά προχέεται και δίδεται. Και όπως είμαι προηγουμένως, την γνώμη του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, που λέει ότι γεμίζει η ψυχή, γεμίζει το σώμα, γεμίζουν τα γελίψανα. Μετά στη συνέχεια βλέπουμε ότι μπορεί κανείς να πάρει αυτή τη χάρη και αυτή τη βεβαιότητα ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και θέωσε το ανθρώπινο από όλη την παρουσία του Αγίου, από τα γελίψανά του, από τον λόγο του, όπως ο Άγιος Ιγνάτιος, διόν λαλή πράση και εν διό σιγά κοινώσκεται. Και βλέπουμε και στο παράδειγμα του Κυρίου. Ο Κύριος έγινε άνθρωπος και κυκλοφόρησε μεταξύ μας. Και λέει ο Άγιος Σημεώνας Θεολόγος ότι
Όλοι τον είδανε και τον είδανε σαν ένα άνθρωπο κοινό. Γνώρισαν όμως την θεότητά του αυτοί οι οποίοι είπαν «Ιδού εμείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμε ενθύ και στο πάντα συνέπισαν τα τεκτήματα, χρήματα και θελήματα». Αν είχαν πει «Θεέ μου να γίνει το θέλημά σου», τότε παίρνεις μια άλλη φώτιση, παίρνεις μια άλλη δύναμη και γνωρίζεις ότι ο Χριστός δεν είναι απλώς Υιός της Παρθένου, δεν είναι Υιός της Μαρίας, αλλά είναι και ο Υιός του Θεού. Επίσης κάτι άλλο. Βλέπουμε ότι στο παράδειγμα της αιμορροούσης, ότι βαδίζει ο Κύριος στον δρόμο και ο πολύς όκλος το συνθλίβει. Μια αιμορροούσα όμως ακούμπησε το κράσπεδο του ιματίου αυτού και έγνω το σώμα του ότι ήατε από τις μάστιγος. Ένιωσε ότι έγινε καλά και ο Κύριος σταμάτησε την πορεία και είπε ότι κάτι έγινε. Ύψατό μου τις. Μα λέει τι ύψατό σου τις τη στιγμή που σε συνθλίβει όλος ο κόσμος. Ο κόσμος με συνθλίβει, αλλά κάποιος με ακούμπησε διαφορετικά. Και αυτό το διαφορετικά έχει σημασία. Γιατί έγνων δύναμη εξερθούσε εξ εμού. Υπάρχει, αν θέλετε, η δυνατότητα μιας μυστικής εγγραφής. Μιας επαφής του ανθρώπου με τον Θεάνθρωπο και με τον Άγιο. Ο Άγιος, όπως ο Κύριος παρουσιάστηκε σαν κοινός άνθρωπος, ήταν κοινός άνθρωπος. Και μέσα εδώ υπάρχουν Άγιοι. Αλλά δεν το παίρνουμε εμείς είδηση. Γιατί δεν είμαστε σαν την αιμορροούσα. Τι μπορεί να γίνει τότε? Πώς μπορεί κανείς να γίνει κοινωνός και να πάρει τη δύναμη από τον Άγιο? Γίνεται, βλέπετε, μια μυστική εγγραφή στον δρόμο. Δεν επηρεάζει αυτή η εγγραφή, αυτή την εγγραφή δεν την επηρεάζει ο θόρυβος που γίνεται γύρω, ούτε επίσης αυτή δίδει κανένα σημείο ζωής ότι κάτι έγινε. Έγνω το σώμα τη η αιμορροούσα και ο Κύριος γνώρισε ότι η δύναμη εξήλθε εξ αυτού. Πώς μπορεί κανείς? Εδώ πέρα πάλι γυρίζουμε στο ίδιο. Το μεγάλο πράγμα είναι αν μπορούμε να είμαστε βασανισμένοι και να είμαστε απογοητευμένοι από τον εαυτό μας. Και η αιμορροούσα εξαντλήσασα και δαπανίσασα πάντα τα εαυτής εις τους ιατρούς και μηδέν ωφεληθήσα, αλλά μάλλον εις το χείρον ερθούσα. Είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα άλλο, να πάω στον Κύριο και δεν θέλω να του μιλήσω και θέλω να τον πάω στο σπίτι μου, αλλά μόνο θα ακουμπήσω το κράσπεδο του ιματίου. Και έγινε αυτό και σώθηκε. Ή να είμαστε απογοητευμένοι, ή να έχουμε τη χάρη της ολικής αποτυχίας και να είμαστε καταραγμένοι, ή αν θέλετε, κοιτάξτε, αυτό είναι χαρούμενο γεγονός, μην το παίρνετε σαν μακάβριο, και μεγάλο είναι, ή να είμαστε φοβερά ευαίσθητοι σαν μικρά παιδιά. Και εγώ νιώθω αυτό που λέω πολλές φορές και στο Άγιο Όρος. Το Άγιο Όρος, είτε οι πολύ πονεμένοι και κατεραγμένοι, είτε τα μικρά παιδιά παίρνουν μηνύματα. Και τα μικρά παιδιά είναι το υπόδειγμα της ωριμότητος για να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Το θέμα είναι το εξής τώρα, ότι εμείς πολλές φορές, ενώ έχουμε χίλια βάσανα και είμαστε κατεραγμένοι, δεν έχουμε όμως τη συντριβή και την ταπείνωση της αιμορροούσης, γι' αυτό ίσως δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους Αγίους. Περνά πάρα πολύ η ώρα και θα αρχίζω να τελειώνω. Κοιτάζω τώρα αυτά που έγραψε εδώ. Η ορθόδοξη πίστη, προϋπόθεση της αγιότητας και της θεώσεως. Όπως είπαμε και στην αρχή, νομίζω ότι για αγιότητα και για θέωση μπορούμε να μιλάμε μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπου υπάρχει ο Θεάνθρωπος, ο οποίος δεσπόζει των επουρανιών και των επιγειών, ο οποίος παρατεί τα ανθρώπινα θεϊκό και τα θεϊκά ανθρωπίνως. Και όταν λέμε μόνο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, αυτό το πράγμα μην το πάρετε σαν κάτι το οποίο χωρίζει. Αυτό το μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ευλογία για όλο τον κόσμο και για όλους τους ανθρώπους. Αλλά, όπως είπαμε με την αγάπη, η αγάπη δεν είναι συναισθηματισμός, ούτε να λέει με λόγια που δεν έχουν σημασία, ούτε φωνές πάει και τιμωρείς που δεν έχουν σημασία. Η αλήθεια και η αγάπη είναι σκληρή και ταυτόχρονα είναι η μόνη σωτήρια. Λοιπόν, μόνο μες στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Γι' αυτό βλέπετε, λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, ότι τα δισεβή δόγματα και τα πάθη μαζί μπαίνουν. Όπως επίσης, εάν τυχόν κανείς δεν έχει σωστή πίστη, δεν μπορεί να φτάσει
στη θέωση. Εάν τυχόν ένας δεν πιστεύει στη θεότητα του Κυρίου, δεν μπορεί να φτάσει και να ζήσει το γεγονός της κατά χάριν θεώσεως. Μέσα στην Εκκλησία λένε οι Άγιοι ότι ο Κύριος είναι τέλειος Θεός, ακριβώς επειδή εάν δεν ήταν τέλειος Θεός, δεν είχε προσλάβει την ανθρώπινη φύση, δεν θα είχαμε σωθεί. Το απρόσληπτο είναι αθεράπευτο. Επειδή όμως εμείς έχουμε σωθεί και είμαστε Θεοί κατά χάρη, ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και είναι τέλειος άνθρωπος. Επίσης, για την Παναγία που τόσες αιρέσεις σήμερα βλέπετε, αυτό χτυπούν. Χτυπούν την Παναγία. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το παίρνει όλη η Εκκλησία, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι όποιος δεν δέχεται την Αγία Μαρία ως Θεοτόκο, χωρίς αισθή της θεότητος, είναι έξω από τη θεότητα. Και αυτό το όνομα Θεοτόκος, όλο το μυστήριο της οικονομίας συνίσθηση, συνιστά όλο το μυστήριο της οικονομίας. Ακριβώς γιατί, όπως είπαμε και προηγουμένως, η Παναγία ανέδειξε την ανθρώπινη φύση όχι Θεοδόχο, αλλά Θεογεννήτρια. Και στη συνέχεια η Θεοτόκος δεν είναι έξω από μας, αλλά είναι η μητέρα μας. Και όπως λέμε, ο Κύριος δεν ήρθε σαν δυνατός να μας πει ότι εγώ είμαι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος και εσείς είστε χαμένοι, αλλά ήρθε σαν αδύνατο παιδί που ήρθε να μας βοηθήσει με έναν τρόπο πολύ παράξενο, ζητώντας από μας βοήθεια. Έτσι και η Παναγία, η αληθινή Θεοτόκος, δεν είναι έξω από μας, αλλά μας δίδει την χάρη να γίνει και ο καθένας μας Θεοτόκος ψυχή. Και λέει ο Άγιος Σημειών ο Νέος Θεολόγος ότι όταν κανείς ησυχάσει, όταν κανείς καθαρεύσει εν την καρδία, μπορεί να συλλάβει μέσα στην καρδιά του την όντως χαρά. Και έτσι, όπως η μητέρα νιώθει ότι έχει μέσα στα σπλάχνα της την ύπαρξη του σεληφθέντος εμβρίου, ακριβώς γιατί νιώθει την ύπαρξή του από τα σκυρτήματα του εμβρίου, έτσι νιώθει και ο άνθρωπος ότι συνέλαβε τη χαρά την ανυπόστατη, ακριβώς γιατί νιώθει τα σκυρτήματα της χαράς. Και έτσι ο ίδιος ο άνθρωπος γίνεται κατά χάριν Θεοτόκος. Αυτά είναι τα τολμηρά τα οποία πιστεύονται, διούνται, πραγματοποιούνται μέσα στην ανθρώπινη Εκκλησία. Και συνέχεια λέμε ότι οι Άγιοι είναι οι θεολόγοι. Οι θεολόγοι στην ανθρώπινη Εκκλησία δεν είναι ούτε οι ειδικευμένοι ούτε οι διανοητές. Υπάρχει μια φράση η οποία επαναλαμβάνεται 6 φορές στο Συνοδικό της Αυροξίας, κατά τα των Αγίων Θεοπνεύστων Θεολογίας. Δεν λέει κατά τα εμπεριστατωμένα μελέτα των ειδικών, ούτε κατά τα βασιστοχάστους φιλοσοφίας ψωκιωγό των μεγάλων κεφάλων, αλλά λέει κατά τα Θεοπνεύστους Θεολογίας των Αγίων. Εδώ πέρα από αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι υπάρχουν πολλές θεολογίες. Και ενώ υπάρχουν πολλές θεολογίες, δεν υπάρχει βαθέρ, αλλά υπάρχει χάρη της Πεντηκοστής. Ο καθένας κινείται ελεύθερα, ο καθένας εκφράζεται με τον δικό του τρόπο και ταυτόχρονα δεν υπάρχει σύγχυση, αλλά υπάρχει μια συμφωνία, ακριβώς γιατί όλοι

0: εκ της Σκήτης Κολιτσού στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου πηγής Λαρίσης. Με μεγάλη χαρά σας ανακοινώνουμε ότι ο Ιερός Ναός Ζωοδόχου πηγής Λαρίσης, με την ευλογία του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κυρίου Ιερονύμου, θα εορτάσει για πρώτη φορά τη μνήμη του Οσίου Διονυσίου του εκ της Σκήτης Κολιτσού του Αγίου Όρους, του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας, που ανακηρύχθηκε πέρσι από το Οικουμενικό Πατριαρχείο με ημέρα μνήμης 11 Μαΐου. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Κυριακή 10 Μαΐου, στις 6 ώρα μετά μεσημβρίας, θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κυρίου Ιερονύμου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Θεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου.
1: Εις πολλά έτη δέσποτα.
2: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτη δε και των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών, του Αγίου Λειψάνου τούτου, υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: Σε ζωήν χαρισάμενος.
1: Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Ξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνον τον ουρανόν ο σιδέρινος, στεγάζουν εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θυσνεύει την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αν αυτή σου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, από επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σου καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξε αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρίης δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσιν και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγιν άρτουν εκ της γης και είναι ως εφραίνη καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέντρη του λιβάνου εσεφύτευσας. Εκεί η στρουθία ενός εύσους και του ρεδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης πέτρα καταφυγή της άρτης λαγωής. Επίησε σελήνην εις καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θερία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε, παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάντρας αυτούν και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Επληρώθηκε της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ερπετάνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας, εμπέζειν αυτή. Πάντα προς δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντου.

Ας παντός του κλέρου και του λαού του Κυρίου δεηθούμεν. Υπέρ του ευσεύους ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν

και του άθωνος άνθισμα κολλήτσου της Χίτεως τον νικήτορα και ιερότατον σέμνομα καλύβης του μάρτυρος Γεωργίου του Κλίνου εν στατάρχες του κτίσαντος εφημίσομεν.

0: προσχωμέ.
1: Τέκνον ή προσέρχη δουλεύειν Κυρίω Θεό, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν. Εύθυνον την καρδίαν σου και καρτέρισον και σμή σπεύσεις εν καιρό επαγωγής. Κολλήθητη αυτό και μη αποστείς, ή να αυξηθεί σε πεσχάτων σου. Πάνω εάν επαχθήσει, δέξε και εναλλάγμασι ταπεινώσεώ σου μακροθύμησον, ότι εν πυρή δοκιμάζεται χρυσός και άνθρωποι δεκτοί εν καμίνο ταπεινώσεως. Πίστευσον αυτό και αντιλείψετε σου, εύθυνον τα σοδού σου και έλπισον επ' αυτών. Οι φοβούμενοι τον Κύριον αναμείνατε το έλεος αυτού και μη εκκλίνητε ή να μη πέσετε. Οι φοβούμενοι Κύριον πιστεύσατε αυτό και ούμι πτέσει ο μισθός ημών. Οι φοβούμενοι Κύριον ελπίσατε εις αγαθά και εις εφροσύνην αιώνος και ελέους. Εμβλέψατε εις αρχαίας γενεάς και είδατε. Τις ενεπίστευσε Κυρίο και κατησχύνθη, ή τις επεκαλέσα το αυτόν και υπερίδεν αυτόν. Διότι ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος και αφήεις είναι αμαρτίας και σώζει εν καιρό θλίψεως. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα.
0: Σοφία πρόσχομαι.
1: Αγαπήσατε δικαιοσύνην οι κρίνοντες στην γην. Φρονήσατε περί του Κυρίου εν αγαθότητη και εν απλότητη καρδία ζητήσατε αυτόν. Ότι ευρίσκεται της μη πειράζουσιν αυτόν, εμφανίζεται δε της μη απιστούσιν αυτό. Σκολιοί γαρλογισμοί χωρίζωσιν από Θεού, δοκιμαζομένη τε η δύναμη σε ελέγχη άφρονας. Ότι εις κακότεχνον ψυχήν ούκ εις ελεύσεται σοφία, ουδέ κατοικήσει εν σώματι κατά χρέο αμαρτίας. Άγιον γαρπνεύμα παιδείας φεύξετε δόλων και απαναστήσετε απολογισμών ασυνέτων και ελεγχθήσετε επελθούσης αδικίας. Φιλάνθρωπον γαρπνεύμα σοφίας και ου καθώς η βλάσφημον από χειλαίων αυτού, ότι των νεφρών αυτού μάρτης ο Θεός και της καρδίας αυτού επίσκοπος αληθής και της γλώσσης ακουστής, ότι πνεύμα Κυρίου πεπλήρω και εν την οικουμένην και το συνέχον τα πάντα γνώσιν έχει φωνής. Δια τούτο φθεγκόμενος άδικα ουδείς μη παροδεύσει αυτόν ελέγχουσα η δίκη. Εν γάρ διαβουλή εις ασεβούς εξέτασης έστε. Λόγον δε αυτού ακοή προς Κύριον ήξη εις έλεγχον ανομιμάτων αυτού, ότι ους ζηλώσιος ακροάται τα πάντα και θρούς γονγισμών ουκ αποκρύπτεται. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Δικαίων ψυχαίν χειρή Θεού κι ουμι άψετε αυτόν βάσανος. Εδώ ξανεν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστηκά πως εις η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύνδρυμα η δέη σύνεν ειρήνη. Και γαρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους σε αυτού ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπου μαθησίας προσεδέξα του αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσιν και ως πινθήρες εν καλά μη διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτών Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό ότι χάρις και έλεος εν της οσίης αυτού και επισκοπή εν της εκλέκτης αυτού.
0: Υπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον.
0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημού. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπόλητα αυτή των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπερ των μακαρίων και ειδημοκτητών του Αγίου Ναού τούτου και υπερ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν του Αγίου και πανσέπτου ναού του, το κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιαστώτος λαού, το απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος.
2: Κύριε ελέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε του έλεος σου εφημάς καθά περιελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε του έλεος σου εις τον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: αυτούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών αφύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη.

Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις

0: Ούτε οι φίλοι εξωτερικού μα τη δημοτική και διαλογισμού ματαίων και ευθυμίσεων πονηρών.
1: Ή το κράτο τη βασιλεία σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος ο δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερών ημών. Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας της πατρίδος ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των οδηλών του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ονοριτών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερώτων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, έτι δε και των οδούλων του Θεού, των προσφερόντων τα δώρα ταύτα και επιτελούντων την Αγία Νεόρτην ταύτην υγείας, θείας βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και ιεράν Μητρόπολην ταύτην και πάσαν μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτο γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσει πάσων οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη. Κυρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Ετι δεόμεθα υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών φωνής της δε είσαι ως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το

0: τας και θαλάσσιμον το Κυρίο κλείνομε.
1: Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου Δεσποινήσιμον Θεοτόκου και Αϊπάρθενου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίες του Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Πρόφητου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου Βυσσαρίωνος του Πρώτου και Δευτερόρχη Επισκόπων Λαρίστου Θαυματουργών Προστάτων και Φόρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Διονυσίου του Εντισκήτη του Κολιτσού Αθλησαντός, ου και την Ιεράν μνήμην επιτελούμεν και

Δέσποτα πολυέλεε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντάκης χιλίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους των σίτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Εκκλησία πόλη, Μητροπόλη και ενωρία ταύτη, εις τους οίκους των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εις τους οίκους των επιτελούντων την Αγία Νεαρτήν και Πανήγυριν ταύτην και εις τον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σύ ο ευλογών πληθύνων τρέφων και σύντηρων, τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζώπιο σου Πνεύματι,

Πόση ευλογία πραγματικά να μετέχουμε στον πρώτο εορτασμό της μνήμης ενός νεωστή, δηλαδή τώρα τελευταία, αναγνωριστέντος Αγίου. Μπορείτε να μου πείτε πότε ξεκινήσαμε να τιμάμε Φερυπίν τον Άγιο Γεώργιο, τον Άγιο Δημήτριο? Δεν θυμόμαστε, χαμένη η μνήμη τους στους αιώνες, η τιμή της Εκκλησίας δεδομένη και κάθε χρόνο στη χάρη τους η ίδια τιμή πάντοτε. Έχουμε Αγίους που δεν τους γνωρίζουμε, τους φανερώνει ο Θεός και αρχίζουμε να τους τιμάμε αιώνες μετά την προσκύριον εξοδό τους από τον κόσμο αυτό. Έχουμε Αγίους που τους θυμάμαι για αιώνες και μετά για κάποιους λόγους ξεχνιούνται. Όχι ότι τους περιφρονεί η Εκκλησία, αλλά αλλάζουν τα δεδομένα πολλές φορές. Ιδίως μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, πολλοί Άγιοι που ετοιμώνται τοπικό στην Καπαδοκία, στον Πόντο κτλ. Επειδή έφυγαν από εκεί, οι χριστιανοί έπαυσαν να τιμώνται και ενώ μπορεί και να αναφέρονται στα συναξάρια της Εκκλησίας μας, πλέον δεν γίνεται μεγάλη πανήγυρης όπως γινόταν στα μέρη εκείνα όταν υπήρχαν οι χριστιανοί. Έχουμε Αγίους που για κάποιο διάστημα είχε περισταλεί η τιμή της μνήμης τους και μετά από λίγο επανήλθε και άρχισε πάλι πανηγυρικά. Στους 21 αιώνες της Εκκλησίας έχουμε πολλές διακυμάνσεις. Έχουμε πολλές περιπτώσεις και περιστατικά Αγίων. Και κυρίως έχουμε επίγνωση ότι οι ισχυρότεροι Άγιοι στα μάτια του Θεού είναι οι άγνωστοι. Αυτοί που δεν τιμώνται από τους ανθρώπους και τιμώνται μόνο από τον Θεό. Και επειδή μόνο ο Θεός τους ξέρει και μόνο αυτός τους τιμά και επειδή οι άνθρωποι δεν τους γνωρίζουν και δεν τους τιμούν, δεν έχουν ούτε λιβάνι, ούτε κερί, ούτε λειτουργία στη μνήμη τους, γι' αυτό αυτούς τους Αγίους όταν τους παρακαλάμε πολλές φορές έχουμε βεβαιότερη απήχηση και ανταπόδοση. Διότι αυτούς τους Αγίους τους τιμά ο Θεός εντονότερον και θέλει να υπάρχει επίγνωση στην Εκκλησία Του ότι περισσότερα είναι τα κρυφά παρά τα φανερά. Περισσότερο είναι τα ευλογημένα που αγνοούμε παρά αυτά τα οποία βλέπουμε. Και σας κάνω αυτήν την εισαγωγή, αγαπητοί μου αδελφοί, διότι μπορεί μεν σήμερα να τιμάμε τον Άγιο Διονύσιο της Κολυτσούς στην πρώτη του αυτή πανήγυρη μετά την αγιοκατάταξή του από την αδελφή εκκλησία του Πατριαρχείου της Ρουμανίας. Όμως, αν σας ρωτήσω τι ξέρετε για αυτόν τον Άγιο, τι θα μου πείτε? Και αν με ρωτήσετε και εμένα τι ξέρεις για αυτόν τον Άγιο, θα σας πω ξέρω ό,τι γράφει το μοναχολόγιο. Ξέρετε, στο Άγιον Όρος δεν κάθονται να γράψουν αναλυτικούς βίους. Δεν κάθονται να καταγράψουν περιστατικά του ενός γέροντος του άλλου. Τα διαμάντια, οι Άγιοι, κρύβονται μέσα στη σιωπή και κρύβονται επίσης πολλές φορές μέσα στο γνώφο της αγνωσίας, όχι του Θεού, αλλά και της ίδιας τους της ζωής. Κατά τούτο μιμούνται τον Θεό, κατά το ότι όπως ο Θεός εμάς είναι άγνωστος και άπιαστος, έτσι και αυτοί μας είναι άγνωστοι, γιατί η συνήθεια στα μοναχολόγια, η συνήθεια στο Άγιον Όρος γενικά, είναι να γράφουν το εξής. Το όνομα, το επώνυμο, το πατρόνυμο, το κοσμικό όνομα και να γράφουν. Γεννήθηκε στην πόλη τάδε. Πολλές φορές δεν γράφουν και πότε γεννήθηκε. Προσήλθε στο Άγιον Όρος τότε. Εννοείται όταν ξεκίνησε η δοκιμή του. Εκάρι μικρόσχημος τότε. Εκάρι μεγαλόσχημος τότε. Και αν ήταν και κληρικός, εχειροτονήθη διάκονος τότε, εχειροτονήθη πρεσβύτερος τότε. Εάν τυχόν πήγε σε άλλο μοναστήρι, διεγράφει από του μοναχολογίου τούτου και μετεγράφει στο μοναχολόγιο τότε εκεί, το άλλο που πάει. Και στη συνέχεια η κοινή εγγραφή, εκοιμήθη ειρηνικός, ή ξέρω εγώ μετά από βασανιστήρια στους παλαιότερους Αγίους, εκοιμήθη βιαίος ή φωνευθής, ή έχουμε πολλούς που επνίγησαν στη θάλασσα ή κατέπεσαν από κρυμνούς. Εκοιμήθη λοιπόν τη τάδε του μηνός. Αυτά τα πράγματα μας δίνουν τα μοναχολόγια ως πληροφορία. Τη γέννηση, και αυτή όχι πάντα με ακρίβεια, τον τόπο καταγωγής, την ημερομηνία προσελεύσεως του Άγιον Όρος, την ημερομηνία κουράσεις μικρόσχημων και μεγαλόσχημων, την ημερομηνία χειροτονίας εις διάκονων και εις πρεσβύτερων και την ημερομηνία της προσκύριων εκδημίας. Από εκεί και μετά όλα τα άλλα, πώς έζησε, τι έκανε, σιωπή. Γι' αυτό και στον Άγιο Διονύσιο της Κολυτσούς, τα
Τα αναγνώσματα είναι αναγνώσματα τέτοια που έχουν να κάνουν με τη σιωπή, με τη μυστική άσκηση, με την κρυφή πνευματική εργασία. Στη Σοφία Σιράχ το πρώτο που ξεκινάμε να διαβάζουμε είναι το εξής. «Τέκνον ή προσέρχη δουλεύει το Κυρίο, ετοίμασον την ψυχήν σου εις πειρασμόν». Εάν θες να γίνεις δούλος Θεού, εάν θες να ασχοληθείς με την πνευματική εργασία εντονότερα, ετοιμάσου να δεχθείς πειρασμούς. Γιατί ο διάβολος, όσο τον πολεμάμε, τόσο μας πολεμάει. Και όσο πάμε να του ξεφύγουμε και να προσκοληθούμε Κυρίο το Θεό ημών, τόσο περισσότερο αγωνίζεται να μας αποσπάσει από τον Θεό και να μας δέσει χειροπόδαρα, σιδηροδέσμιους όπισθεν αυτού. Γι' αυτό και να ξέρετε ότι η εργασία στο κελί είναι μια φοβερή εργασία πνευματική, ένας πόλεμος αδυσόπιτος, αλλά και πόλεμος καρποφόρος. Όποιος έχει διαβάσει το μοναδικό και σπουδαίο σύγγραμμα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, «Ο αόρατος πόλεμος», όπου εκεί περιγράφει γενικά πόσο μαχητής του Χριστού παρατάσσεται εν πολέμω εναντίον του διαβόλου την κάθε ημέρα, πώς γίνεται έτοιμος, πώς ετοιμάζεται εις πόλεμον, ποια είναι τα όπλα του, πώς αντιμετωπίζει τους πειρασμούς και πώς τελικά νικά τον διάβολο, θα παρατηρήσει ότι τα όσα λέγονται εκεί είναι φοβερά δύσκολα, αλλά είναι και φοβερά ηρωικά. Έχουν μία έγκλη μοναδική, τη δόξα του Αγίου Θεού, το αποτύπωμα της ανταμοιβής σε αυτόν που αγωνίζεται, ακόμα κι αν εξ ανθρώπινης αδυναμίας τραυματίζεται. Η εργασία η πνευματική είναι εργασία μυστική. Η εργασία που γίνεται μέσα στην καρδιά δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Προετών ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαβριωτικής, κύριος Νικόλαος, κυκλοφόρησε ένα προσευχητάριο, ήταν ακόμα αρχιμανδρίτης στο μετόχι της Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα, στην Ανάληψη. Ξέρετε πώς το τιτλοφόρησε? «Στεναγμή Σαλαλίτης». Δηλαδή, το προσευχητάριο εκείνο, στο οποίο προσευχόσουνα με τόσο έντονη πνευματική διάθεση, ώστε έβγαζε στεναγμούς που δεν ακούγονται. Είναι ο τρόπος που περιγράφουν οι πατέρες την ουσιαστική, την πραγματική προσευχή. «Στεναγμή Σαλαλίτης». Να βογκάς και να μην ακούγεσαι, να μην ακούει ο διπλανός σου, να μην καταλαβαίνει τι αγώνα έχεις, τι αγώνα δίνεις, και να ακούει μόνον ο Άγιος Θεός. Θα μου πείτε, γίνεται αυτό? Θυμηθείτε την περίπτωση του λαού των Ισραηλιτών όταν έβγαινε από την Αίγυπτο και ο Θεός δια του Μωυσέως τους οδηγεί στην ακτή της Ερυθράς Θαλάσσης. Από πίσω να έρχονται τα άρματα του Φαραώ και το υπηκό, έτοιμοι να τους θερήσουν, να τους κατασφάξουν. Και μπροστά η θάλασσα, πουθενά διέξοδος. Οι Ισραηλίτες είχαν μερικούς με σφεντώνες. Τι να σου κάνει η πέτρα, με όση δύναμη και αν εκτοξεύεται, ενάντια στην πανοπλία, ενάντια στην ασπίδα, ενάντια στον θώρακα. Και πώς με μερικά λιανομάχαιρα να αμυνθείς στα δρεπανηφόρα άρματα του Φαραώ και στο υπηκό το φοβερό της Αιγύπτου. Και εκεί που ο Μωυστής στέκεται στην όχθη της Ερυθράς Θάλασσας, τολμάει και σκέφτεται μόνο από μέσα του το εξής, χωρίς να τον ακούσει κανένας: «Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα?» Για να ακούσει από τον Θεό την απάντηση: «Τι βοάς προς με, τι μου φωνάζεις, με ξεκούφανες?» Δεν άνοιξε να πει το στόμα του ο Μωυσής το τόσο δά. Δεν άνοιξε να προσευχηθεί καθόλου. Κανείς δεν τον είδε προσευχόμενο. Από μέσα του είπε έναν ενδιάθετο λογισμό: «Θεέ μου, τι κάνουμε τώρα?» Και ο Θεός τον επιτιμά: «Τι μου φωνάζεις, με ξεκούφανες, αμάν πια. Τόσες φορές έχω δείξει την πρόνοιά μου και αμέσως πάλι φοβάσαι, βλέπεις τον κίνδυνο και σε καταλαμβάνει απελπισία?» Και του δίνει μετά την πληροφορία πώς να χτυπήσει την Ερυθρά Θάλασσα επευθείας ράβδο, δηλαδή ισιώνοντας έτσι σε κάθε το άξονα το ραβδί του για να ανοίξει η Ερυθρά, και αφού πέρασε και ο τελευταίος Ισραηλίτης, επιστρεπτικός, δηλαδή οριζόντια, έτσι σε σχήμα σταυρού. Κάθετα την άνοιξε, οριζόντια την έκλεισε και επνίγησαν οι τριστάτες, αυτοί δηλαδή που τρεις-τρεις στέκονταν πάνω στα άρματα, ο ένας για να οδηγεί το άρμα,
ο άλλος για να πετάει βέλη και ο άλλος για να πετάει ακόντια. Η φοβερή πολεμική δύναμη του Φαραώ, αναβάτας τριστάτας, τους κατέπνιξε με μία προτύπωση του συμβόλου του Τιμίου Σταυρού και με υπακοή στον Άγιο Θεό, χωρίς φωνές και αλλαλαγμούς. Οι φωνές και οι αλλαλαγμοί ήταν των επιτιθεμένων Αιγυπτίων. Ο λαός του Θεού με απόλυτη σιωπή διαβαίνει την ερυθρά θάλασσα και όταν φτάνουν στην απέναντι όχθη, τότε ξεσπούν σε χορούς και σε τραγούδια. Και ο Άγιος του Θεού, όταν φτάνει γενικά τον διάβολο, όταν υπερβαίνει το πάθος, όταν καταπάβει ο πόλεμος, όταν βγαίνει νικητής, τότε ψάλλει δοξολογικός. Γι' αυτό και ένα από τα σημεία της προσευχής δεν είναι απλώς η ευχαριστία, αλλά η δοξολογία προς τον Άγιο Θεό για τα όσα επιτρέπει στην ψυχή του καθενός, για όσες νίκες πνευματικές χαρίζει και για όση προκοπή και πνευματική προαγωγή επιδαψιλεύει. Ο Άγιος Διονύσιος λοιπόν ο της Κολιτσούς ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος σε εφηβική ηλικία προσήλθε στο Άγιον Όρος. Και μάλιστα στην αρχή δεν πήγε στη σκήτη της Κολιτσούς, η οποία υπάγεται στη Μονή Βατοπεδίου, πήγε σε κελιά που υπάγονταν στην Ιβύρον. Και εκεί ξέρουμε ότι εργάστηκε αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα σε γεωργικές εργασίες, γιατί ο μοναχός πρέπει να εργάζεται για να βγάζει το ψωμί του. Έτσι, με τον μόχθο του προσώπου σου πρέπει να ζεις, άνθρωπε. Και για τον μοναχό αυτό ισχύει διαρκώς. Εργαζόταν λοιπόν σε γεωργικές εργασίες μέχρι τη στιγμή που κατοίκησε στην Κολιτσού. Σε ηλικία 26 ετών οι γεροντάδες απεφάσισαν και τον χειροτώνησαν διάκονο. Σε ηλικία 28 ετών απεφάσισαν και τον προήγαγαν εις πρεσβύτερον, προκειμένου να διακονεί τη σκήτη εκεί, τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Οι σκήτες έχουν εντός εισαγωγικών χειρότερο πρόγραμμα από τα κοινόβια, από τα μοναστήρια. Περισσότερες αγρυπνίες, περισσότερες ώρες ορθοστασία, ακολουθία. Και χρειάζονται οι εφημέριοι, γιατί εξαντλούνται γρήγορα και πρέπει να υπάρχουν και νεότεροι, να υπάρχουν και δυνάμεις για να διακονείται η ακολουθία και η κοινή προσευχή των πατέρων. Και το 1945, σε ηλικία μόλις 36 ετών, ο Διονύσιος που είχε τόσο πολύ προοδεύσει κατά Χριστόν, αναλαμβάνει το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Αναλαμβάνει το δικαίωμα να εξομολογεί. Αναλαμβάνει το δικαίωμα να αναδέχεται λογισμούς, να τους εξαγορεύονται, να χορηγεί την άφεση των αμαρτιών και να καθοδηγεί στην πνευματική ζωή. Για φανταστείτε πόσο σπουδαίος πρέπει να ήταν, ώστε στο αυστηρό Άγιον Όρος, στην ηλικία των 36 ετών, να τον αναδεχθούν, να τον ανακηρύξουν, να τον αποδεχθούν, να τον παραδεχθούν ως ικανό να αναλάβει την πνευματική πατρότητα. Και από τότε δύο λέξεις τον χαρακτηρίζουν. Από το 1945 μέχρι το 2005 που εκοιμήθη. Απλανής οδηγός. Ο πνευματικός εκείνος που μπορούσε να καθοδηγεί όλους τους άλλους χωρίς να πλανάται από τον διάβολο, χωρίς να κάνει σφάλματα. Ήταν ο σίγουρος πνευματικός που με το φωτισμό του Θεού μπορούσε και κατήφθηνε όλους τους άλλους. Δεν έχουμε περιστατικά, γιατί και η εξομολόγηση είναι μυστική και απόρριτη. Δεν έχουμε περιστατικά για το τι έλεγε, πώς κατήφθηνε, ακόμα και οι δικοί του δεν λένε πολλά. Εκφράζουν όλοι μία ευγνωμοσύνη προς τον Άγιο Θεό που τον γνώρισαν, που άκουσαν τις συμβουλές του που τον είχαν στη ζωή τους ως αποκούμπι και στήριγμα. Όλοι ομολογούν ότι μαζί του αισθάνονταν ασφάλεια για την πνευματική τους πορεία. Όλοι ομολογούσαν πως ποτέ δεν έδωσε κανένα δείγμα με το οποίο να τους κάνει να αμφιβάλλουν, μην τυχόν και έκανε λάθος, μην τυχόν και έπρεπε να αναιρέσει αυτά που είπε. Όχι, ποτέ. Και αυτός ο άνθρωπος από το 45 μέχρι το 2005, 60 χρόνια, πνευματικός στη σκήτη της Κολιτσούς, κορυφαίος του Αγίου Όρους. Σε αυτόν εξομολογήθηκαν Άγιοι, ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Πορφύριος κτλ. Για φανταστείτε, Άγιοι που εμείς οι Έλληνες βιαστήκαμε ενδεχομένως να τους κάνουμε Αγίους, είναι Άγιοι, έτσι. Όμως να που τώρα και ο πνευματικός καθοδηγητής τους, ο απλανής οδηγός, έρχεται και αναγνωρίζεται και αυτός ως Άγιος. Διότι αυτός ήταν η ρίζα πολλών πνευματικών προσωπικότητων στο Άγιον Όρος
Και ασχέτως αν δεν ξέρουμε τον τρόπο της πνευματικής του εργασίας, ασχέτως αν δεν ξέρουμε το τι ζούσε μέσα στο κελί του τις νύχτες της προσευχής, ασχέτως του ότι δεν ξέρουμε τι έκανε μέσα στο εξομολογητήριο και πώς κατήρτιζε ψυχές και συμβούλευε ανθρώπους κατά Χριστόν, ασχέτως όλων αυτών, βλέπουμε το αποτέλεσμα. Βλέπουμε έναν Άγιο. Βλέπουμε έναν άνθρωπο στον οποίο αποτυπώνεται η δόξα του Θεού. Βλέπουμε εκείνον ο οποίος πραγματικά απέδειξε ότι ο Θεός σε κάθε εποχή έχει τους δικούς του μάρτυρες, αυτούς δηλαδή που μαρτυρούν την ύπαρξή του, τη δόξα του, το κατορθωτό του Ευαγγελίου, το εφαρμόσιμο της πνευματικής ζωής, ώστε κανείς μας να μην έχει δικαιολογία και να πει ότι «Α, εγώ δεν ήξερα, α, εγώ δεν γνώρισα, α, εγώ δεν είδα». Έχουμε τον Άγιο μπροστά μας για να καταλάβουμε τι επιδαψιλεύει ο Θεός της αγαπός εν αυτόν και για να δούμε πώς μέσα από μια ζωή κρυφή, μια ζωή που δεν ξέρουμε, αναδεικνύεται ένας Άγιος φοβερός. Ξέρετε, αυτός δεν βγήκε από το Άγιον Όρος ποτέ. Δεν βγήκε στον κόσμο να κάνει ιεραποστολικές περιοδίες, δεν χρειάστηκε. Έσωζε τον κόσμο προσευχόμενος τη νύχτα στο κελί του και όλη την ημέρα εξομολογώντας πατέρες, μοναχούς, προσκυνητές, όσους προσέφευγαν στο πετραχύλι του, για να εναποθέσουν εκεί τα βάρη της καρδιάς τους, να πάρουν την άφεση και να πάρουν κυρίως πνευματική καθοδήγηση για το πώς θα γίνουν πιο αρεστοί στον Θεό. Αυτόν τον κρυφό άνθρωπο επέτρεψε ο Άγιος Θεός να αναδειχθεί στην αγιότητα και να τον έχουμε εμείς και να μην τον χορταίνουμε και να τον χαιρόμαστε. Και ευχαριστούμε τον πατέρα Άνθιμο, που λόγω εθνικής καταγωγής παρομοίας, θα λέγαμε συγγένειας με τον Άγιο, καθώς και αυτός Ρουμάνος εδώ, θέλησε να τιμηθεί ο Ρουμάνος Άγιος, που ουσιαστικά είναι Οικουμενικός Άγιος, Άγιος της Ορθοδοξίας, γιατί δεν εξομολογούσε μόνο Ρουμάνους, εξομολογούσε και Έλληνες και Σέρβους και Βούλγαρους και όλες τις φυλές της γης, όσοι Ορθόδοξοι προσέρχονταν στο πετραχύλι του και τους ανέπαυε όλους. Και γι' αυτό είμαστε ευγνώμονες στον Άγιο Θεό. Διότι στην Εκκλησία δεν κάνουμε διακρίσεις με βάση τη φυλή, τη γλώσσα, τα γέννη, την καταγωγή. Στην Εκκλησία αγωνιζόμαστε. Ο Άγιος Θεός δίνει το πνευματικό του αποτύπωμα στους πιο αξίους πνευματικά, σε αυτούς στηριζόμαστε και προχωράμε. Χαρά λοιπόν, βρισκόμαστε στον πρώτο εορτασμό του Αγίου Διονυσίου της Κολυτσούς μετά την οσιακή κατάταξή του. Ευγνώμονες στο Πατριαρχείο της Ρουμανίας για την αναγνώριση της τιμής, ευγνώμονες στην Εκκλησία της Ελλάδος που συγκατένευσε και απεδέχθηκε και αναγνώρισε την πράξη του Πατριαρχείου Ρουμανίας. Εδώ πλέον, στην ενορία αυτή, θα υπάρχει η εικόνα του διαρκώς για να τιμούμε κάθε χρόνο τη μνήμη του και να θυμόμαστε πώς μέσα από τη μυστική εργασία, μέσα από πράγματα τα οποία δεν βλέπουμε, συμβαίνουν τα πιο θαυμαστά, τα πιο ουσιαστικά, τα πιο άγια, τα πιο εναργή και τελικά η ψυχή οικοδομείται μέσα στη σιωπή, την τόσο απαραίτητη για να ησυχάσει ο νους του ανθρώπου, να καθαριστεί, να φωτιστεί και τελικά να θεωθεί. Χριστός Ανέστη.

0: Μην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Σπουλά ετή, Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθανός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθανός ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος χειρός, Άγιος αθανός ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κυρία και Άγιο και στους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριά, σε ελέησον ημάς. Κύριε, η λάση αμαρτίας ημών, ο Δέσποτα, συγχώρεσαν τους ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε Κύριε, σε τα ασθενείες ημών, ένα και το όνοματός σου. Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον, Κύριε, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, την Κυρία και Άγιο και στους αιώνας των αμήν. Πάτερ ημών, εν τους ουρανείς, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' εμείς σήμερα και άφησε με τα φλήματα ημώνος και εμείς αφήνει με τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών αλλά ρίσει μας από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τι αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχάντου και Παναμόμου, Αγίας αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεινα σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημίων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεόφορων Πατρών ημών, των Εναγίης Πατρών ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσσάριωτος Αρχιεπίσκοπων Αρίσης και Παρθενείου Επίσκοπου Λαμψάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Νέων Μαρτύρων, Γεδαιών και Γεωργίου, του Εντρινάβου, Γεωργίου του Γραψάνη, Ιωάννου Τεγκουβών και Νταμιανωτήν και Σάββου των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαιών Θεού Πατρώνιο Κιμκιάνης, των Αγίης Πατρών ημών Κύριλου και με το Δίο Φωτιστών των Σλάβων, το Σίου και Θεόφορο Πατρόσιμων, Διονυσίου του Εκτισκήτη της Χολίτσου Ασκήσαντος, ον και τη μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσει και σώσει ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπο.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
3: Διευθών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κυρίες Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντες ημάς. Καλό βράδυ, βοήθειά μας, αύριο με υγεία.
4: Αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεολειτουργία, γερουργούντος του Συνδεσματέου του κυρίου Διερονύμου του Μητροπολίτου μας. Και αύριο το απόγευμα στις 7, ο Μεθέορτος Θεσπρινός και η παράκληση προς τον Άγιο Διονύσιο.

Εκουσία σου βουλή, σταυρών υπέμεινα σωτήρ, και εν μνήματι κενό, άνθρωποι έθεντο θνητή, τον διαλόγου τα πέρατα συστησάμενον. Όθεν δεσμευθείς ο αλότριος, θάνατος δεινός εσκυλεύετο, και οι ενάδει άπαντες εκράβγαζον τη ζωηφόρο εγέρση σου. Χριστός ανέστη, ο ζωοδότης, μένων εις τους αιώνας.

Αχιλλείου φωνή. Πείτε μας, γέροντα, κάτι για την Παναγία. Τι να σας πω, με φέρνετε σε πολύ δύσκολη θέση. Για να μιλήσει κανείς για την Παναγία, πρέπει να την ζήσει. Γέροντα, και το όνομα της Παναγίας έχει δύναμη πνευματική όπως το όνομα του Χριστού? Ναι, όποιος έχει πολύ ευλάβεια στην Παναγία, ακούει το όνομά της και αλλοιώνεται. Ή αν το βρει κάπου γραμμένο, το ασπάζεται με ευλάβεια και σκυρτάει η καρδιά του. Μπορεί να κάνει ολόκληρη ακολουθία με έναν συνεχή ασπασμό στο όνομα της Παναγίας. Και όταν προσκυνά την εικόνα της, δεν έχει την αίσθηση ότι είναι εικόνα, αλλά ότι είναι η ίδια η Παναγία και πέφτει κάτω λιωμένος, διαλυμένος από την αγάπη της. Αγίος Παΐσιος Αγιορείτης.

0: 96 και 3.
1: Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, του φωτίζων και αγιάζων πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, Κύριε, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντος Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε.
3: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης.
2: Με τα μαθήματα της Τετάρτης έχουμε κάνει διακοπή για το φθινόπωρο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά και όπως θέλει ο Θεός να συνεχίσουμε το φθινόπωρο τα μαθήματα των βασιλειών. Τον εκκλησιαστή από ό,τι βλέπω μέσα στον Μάιο θα τον τελειώσουμε και αυτό συν Θεό και θα τελειώσει και ο εκκλησιαστής. Οπότε του χρόνου να ξεκινήσουμε το βιβλίο του Αγίου Κυρίλλου, της κατηχήσεις που δεν ολοκληρώσαμε. Κάναμε μόνο τον έναν τόμο. Τον έναν τόμο κάναμε και τον δεύτερο. Δηλαδή τη μία σειρά των φωτιζομένων και να κάνουμε και το υπόλοιπο που είναι πάρα πολύ ωραίος ο Άγιος Κύριλλος Ιερουσαλήμων. Είμαστε τώρα στον εκκλησιαστή, στο 12ο κεφάλαιο όπως είμαστε πάντα και έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο και οι λόγοι αυτοί, οι τελευταίοι στίχοι μάλλον είναι σαν το κύκνιο άσμα ενός ανθρώπου, το πιο ωραίο σημείο είναι και το πιο περιεκτικό όλης της Αγίας Γραφής σημείο, εντονότατο είναι. Και λέει εδώ, πολλά έζησεν εκκλησιαστής του ευρύν, συγγνώμη, πολλά ζήτησεν εκκλησιαστής του ευρύν λόγους θελήματος και γεγραμμένων ευθύτητος λόγους αληθείας. Τι σπουδαίο είναι αυτό. Πολλά ζήτησε, λέει, ο εκκλησιαστής. Έψαξε να βρει πολλά πράγματα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ότι δεν πρέπει να είμαστε εύκολοι στο να πούμε «Α, άκουσα αυτό, βρήκα εκείνο, τελείωσε, εντάξει, καλά είμαστε, τελειώσαμε». Όχι, πρέπει να ψάχνουμε, όχι με την έννοια της αντίρρησης και της αμφιβολίας, με την έννοια της περισσότερης κατανόησης κάποιων πραγμάτων. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτό που ακούμε να είναι πάντα όπως το σκεφτόμαστε εμείς ή όπως το καταλάβαμε εμείς ή οπωσδήποτε άλλο κάτι που στέκει όπως το ακούσαμε. Πολλές φορές δημιουργούνται ερωτήματα και πρέπει να δημιουργούνται ερωτήματα σε αυτά που ακούμε, διότι έτσι δείχνουμε ότι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τον κόσμο που είναι γύρω μας. Εάν είμαστε παθητικοί, άκουσα, εντάξει, αυτό είναι, τελειώσαμε, δεν θα γίνουμε ποτέ δημιουργικοί. Γι' αυτό και ο εκκλησιαστής λέει ότι έψαξα πάρα πολύ και πολλά, έτσι. Ποιος ο εκκλησιαστής, που είναι ο Ιησούς Χριστός που είπαμε, αυτός εκκλησιάζει, αυτός συγκεντρώνει, αυτός μαζεύει τον κόσμο και έρχεται στην γη, είναι προτύπωσης της ενανθρωπίσεως, να το πω έτσι, και ζήτησε ο εκκλησιαστής του ευρύν λόγους, να βρει θέματα, πώς το λένε, να βρει, πώς θα το έλεγα, να ψάξω να βρω γιαγιές που να μου πούν πώς γίνεται η πιτούλα, να ψάξω να βρω γιαγιές, παππούδες να μου δώσουν μια συμβουλή πώς γίνεται τούτο ή εκείνο. Να σας πω κάτι, τι κάνουμε εμείς, αυτό το βιβλίο που βλέπετε είναι τεύχη. Τεύχη. Μάθαμε πώς να δένουμε βιβλία και κάθισα και το έδεσα. Ξέρετε πόσο απλό, πάρα πολύ απλό. Θέλει μόνο υπομονή και προσοχή. Πήραμε μία σανίδα, βάλαμε ένα πι, όπως είναι το τέρμα στο ποδόσφαιρο, ένα πι. Βάλαμε στο πι αυτό καρφάκια πάνω και κάτω και περάσαμε ένα σκηνή. Πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω ένα σκηνή. Σε κάποιες σταθερές αποστάσεις. Σύμφωνα με αυτές τις σταθερές αποστάσεις πήραμε και δύο άλλα ξύλα, πιχάκια, ένα πάνω και ένα κάτω, με δύο βιδούρες από εδώ. Δέσαμε τα τεύχη εδώ, στα πιχάκια, και εδώ είχαν τα πιχάκια αυτά αντίστοιχες εγκοπές σύμφωνα με το που βρίσκονται τα σκηνάκια. Χαράξαμε τα τεύχη, τα χαράξαμε, και αν δείτε τα βιβλία πως είναι δεμένα, τι γίνεται, μπαίνει η βελόνα από τη μία τρύπα του βιβλίου, γιατί χαράχτηκε, περνάει στο σκηνί και το αγκαλιάζει, μπαίνει μέσα, πάει στο άλλο, αγκαλιάζει το άλλο το σκηνί και τι κάνει, το δένει. Ό,τι γίνεται και με τον αργαλιό, να το πω έτσι. Περνάει, δένει, περνάει, δένει και το σκηνί περνάει μέσα στο βιβλίο. Και μετά το παίρνεις, κόβεις τα άκρα, αν μπορέσεις να το πας σε ένα ξυλουργείο, να το πεις σε παρακαλώ στο πριόνι, μπορείς να το κόψεις αυτό, το κόβει ωραία. Και μετά δεν έχεις παρά να φτιάξεις τα πανάρια. Τα πανάρια τι είναι, παίρνουμε δύο χαρτόνια, τα βάζουμε ανοιχτό το βιβλίο, βλέπουμε τις διαστάσεις, βάζουμε και μια ράχη, κολλάμε απ' έξω ένα συνθετικό δέρμα, τα βάζουμε μέσα και ξέρετε το τελευταίο χαρτί, το τελευταίο χαρτί κολλάει στο βιβλίο και το άλλο από εκεί κολλάει πάνω στο πανάρι και δέθηκε. Κόλλησαν. Τα είπα χοντρικά. Πάρα πολύ απλό. Καθόμασταν λοιπόν, παίρναμε Παλιά Διαθήκη τώρα έτσι, τεύχος για να τα συμπληρώσουμε, και μόλις τελειώναμε έναν αριθμό, έναν όγκο, τα πιάναμε και τα δέναμε. Αυτό κάναμε τα καλοκαίρια, αυτό κάναμε τις διακοπές. Αυτό είναι ένα από τα πολλά. Τα υπόλοιπα ήταν άλλες δραστηριότητες. Τέτοιες. Όχι δραστηριότητες. Σήμερα ξέρετε ποιες είναι οι δραστηριότητες των ανθρώπων. Είναι το ποδόσφαιρο. Το μπαλέτο. Το βόλεϊ. Ωραία. Να είναι. Δεν λέω να μην είναι. Και τότε υπήρχαν αυτά. Αλλά σήμερα είναι μόνον αυτά. Μόνον αυτά. Κάνουμε διαγωνισμούς μεταξύ μας, όχι στο ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο το κάνουν οι μεγάλες ομάδες και τελείωνε. Κάνουμε διαγωνισμούς σκέψεως, παρατηρήσεως, έρευνας, ανάλογα, καθένας. Και δουλεύαμε τόσο πολύ ωραία που ήταν θαυμαστό. Όχι στα μεγάλα παιδιά, εκεί ήμασταν ήδη έτοιμοι. Από το δημοτικό μαθαίναμε να κάνουμε εργόχειρα. Από το δημοτικό. Διότι όταν τελειώναμε το δημοτικό, προσέξτε να δείτε, όταν τελειώναμε το δημοτικό, αφού δίναμε εξετάσεις και για να μπούμε και από την πέμπτη, όχι στην λήξη της πέμπτης τάξης δημοτικού, δίναμε εξετάσεις και κινδυνεύαμε να πάρουμε 5 ή να μείνουμε στην ίδια τάξη. Τάξη, δεν έμεναν. Βοηθούσε ο δάσκαλος λίγο. Παίρναμε και 5, όχι αλφαβήτα. Και στην έκτη πάλι δίναμε εξετάσεις. Και φθηνό και χειμώνα και καλό τώρα άνοιξη. 2 φορές. Και αφού τελειώναμε την έκτη τάξη δημοτικού, δίναμε εξετάσεις για να μπούμε στο γυμνάσιο. Δεν μπαίναν όλοι. Πόσα δημοτικά σχολεία υπήρχαν στην περιφέρεια της Λαρίσης. 15, 20, 200, 300 παιδιά. Πόσα ήτανε. Δίναμε εξετάσεις και περνούσαν μόνο οι 50. Προσέξτε, μόνο οι 50. Θα μου πείτε οι άλλοι. Οι άλλοι ήδη είχαν μάθει τα χεράκια τους να δουλεύουν. Άρα πού πήγαιναν, στο νυχτερινό σχολείο, διότι θα πήγαιναν να βρουν μία εργασία σε έναν υδραυλικό, σε έναν ηλεκτρολόγο, σε έναν ξυλουργό, κάπου θα πήγαιναν να βρουν μία εργασία και θα πήγαιναν το βράδυ σχολείο. Το νυχτερινό, όπως λέγαμε. Γι' αυτό και εκείνη η εποχή έφτιαχνε ανθρώπους. Τώρα φτιάχνει, προσέξτε, φτιάχνει κακοποιούς. Φτιάχνει κακοποιούς. Με έλεγε κάποιος από εσάς, ερχόταν εδώ για την ομιλία και σε ένα κεντρικό δρόμο εμφανίζονται 2 κοπέλες με ένα πατίνι, πέρασαν μπροστά του, σταματάει, θράσος, εσύ φταίς. Βγάζει τα άκρη και σε μένα το κάνανε. Αλλά εγώ επειδή είμαι κληρικός δεν τολμώ να πούμε περισσότερα. Εκεί είναι το θέμα μας. Αν τολμώ να βγάλω γλώσσα ή δεν τολμώ να βγάλω γλώσσα, θα πέσεις παιδί μου, θα χτυπήσεις, θα σε χτυπήσει. Άντε αυτός που έχει αυτοκίνητο φταίει δεν φταίει, δεν θα πάθει τίποτα, εσύ θα πάθεις. Σ' αρέσει. Άντε εκείνος θα μπει φυλακή, δεν μπαίνει. Από τροχιά δεν μπαίνει κανένας φυλακή. χωράνε φυλακές, αφού είναι τόσοι εκεί μέσα από άλλες περιπτώσεις. Δεν χωράνε. Γίνεται. Τι γίνεται, φταίς δε φταίς, έρχονται οι εταιρείες που πληρώνεις, πληρώνουν οι εταιρείες και προχωρείς και φτιάχνεις. Η περιπέτεια όμως του να χτυπήσεις, τι γίνεται, άντε να μην να είναι κάτι το που άλλος έφταιγε. Αλλά να σας πω κάτι, φταίει δε φταίει ο άλλος, την παθαίνεις εσύ. Τι να το κάνω σαν φταίει ο άλλος, να αποδείξω τι, ότι φταίει. Ωραία, φταίει, πλήρωσε, τιμωρήθηκε, τελείωσε. Εσύ. Αυτή η επιπολαιότητα υπάρχει παντού και στους μεγάλους και στους μικρούς. Γιατί οι μικροί δεν έγιναν από μόνοι τους έτσι, γίναν από γονείς διαζευμένους, βασικότατο αυτό. Όταν βρούμε άτακτο παιδί λέμε είναι διαζευμένοι οι γονείς, ναι, τέλειωσε. Εάν οι γονείς δεν μπόρεσαν μεταξύ τους να συνυπάρξουν, όχι να ταιριάξουν, δεν ταιριάζει κανένας. Πού να ταιριάξει. Εγώ γεννήθηκα στη Λάρισα, πάω στρατιώτης στον Εύρο, γνωρίζω μια κοπέλα, την παντρεύουμε. Πού ταιριάζουμε. Και στη Λάρισα να γεννηθεί, και στη Λάρισα να γεννηθεί. Άλλη οικογένεια ο ένας, άλλη οικογένεια ο άλλος, άλλη νοοτροπία ο ένας, άλλη νοοτροπία ο άλλος. Εδώ δύο αδέλφια μεγαλώνουν και είναι τελείως διαφορετικά το ένα από το άλλο, από ίδιους γονείς. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, να ερευνήσουμε. Με την καλή έννοια, να ψάξουμε, να μελετήσουμε, να ακούσουμε κάτι και να πούμε για να πάω εμβαθύνω σε αυτό περισσότερο. Τι νομίζετε, πώς έρχεται η μετάνοια στη ζωή μας και η σωτηρία? Δεν έρχεται έτσι, πάω, ακούω και αν άκουσα και αν μ' άρεσαν, αν δεν τα μελετήσω μετά, αν δεν τα σκεφτώ, αν δεν πω αυτά στη ζωή μου που περνάνε, στη ζωή τη δική μου που περνάνε. Γιατί ο καιρός περνάει, τα χρόνια περνούν και χάνω ευκαιρίες να δουλέψω. Ξέρετε, θα ήταν ωραίο να είμαι φοιτητής και να μην πάω να δώσω τώρα εξετάσεις, θα δώσω το Σεπτέμβριο. Θα δώσω το Σεπτέμβριο, θα περάσει ένα μάθημα, μετά θα δώσω τον Ιανουάριο, θα περάσει και ένα άλλο μάθημα. Και όταν θα έχεις πάρει το πτυχίο, μετά από 3-4 χρόνια, οι άλλοι που θα έχουν διαβάσει και θα έχουν δουλέψει, θα σου έχουν πάρει τις θέσεις όλες και εσύ θα ψάχνεσαι να διοριστείς κάπου και να μπεις κάπου να εργαστείς. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να αφήνουμε τη ζωή μας έτσι. Γι' αυτό και τα λέει ο Εκκλησιαστής αυτά. Για μας τα λέει. Το έκανε αυτός, αλλά για μας τα λέει. Ώστε να μπορέσουμε να κινηθούμε στη ζωή μας σωστά. Πολλά ζήτησε λοιπόν ο Εκκλησιαστής του Ευρύν λόγους θελήματος και γεγραμμένων ευθύτητος λόγους αληθείας. Εδώ λέει πολλά, να βρει λόγους θελήματος, λόγους και γεγραμμένων, αυτό το θέλημα να είναι γεγραμμένων με ευθύτητα, ευθύτητος, και λόγους αληθείας, δηλαδή άλλοι είναι οι μεν λόγοι, άλλοι δε, άλλοτε ένα, άλλοτε άλλο. Για να τα δούμε λιγάκι με τη σειρά. Η μετάφραση, να το διαβάσω λιγάκι, λέει πολλά ζήτησε ο Εκκλησιαστής να βρει λόγια, λόγια πολλά, ευάρεστα, λόγια δηλαδή γνώμες ανθρώπων, ιστορίες κτλ. Δεν είχαν γραπτά τότε που να τα έχουν τα γραπτά. Λόγια ευάρεστα, λόγια που να είναι σωστά γραμμένα. Είχαν κάτι τρόπους να γράφουν, αλλά όχι πολλά, ελάχιστα γράφανε. Λόγια ευθύτητος και λόγια αληθείας. Τι να το δούμε, δηλαδή λόγια ευάρεστα. Τα ευάρεστα δεν έχουν και αλήθεια μέσα, δεν είναι και λόγια αληθείας. Δεν είναι και λόγια ευθύτητος, είναι δυνατό να μην είναι λόγια ευθύτητος και να είναι και ευάρεστα και να είναι και σωστά γραμμένα. Τι να το δούμε λιγάκι, γιατί προσθέτει, είναι πλεονασμός, σαν πως λέμε καλολογικές λέξεις, κοσμητικά επίθετα για να το αυξήσουμε, να το δώσω έμφαση, όχι. Ο Εκκλησιαστής λοιπόν δεν μίλησε πρόχειρα. Αυτά που είπε, δεν ήταν, όταν λέει πολλά ζήτησε, δείχνει ότι έψαξα. Έρχομαι εδώ να κάνω ομιλία, βγαίνω την Κυριακή να κάνω ομιλία, ψάχνω. Δεν βγαίνω άντε ό,τι μου ήρθε στο μυαλό και λέω, ψάχνω. Την ομιλία της Κυριακής επί παραδείγματος που είναι ένα δεκάλεπτο, όλη την εβδομάδα την ετοιμάζω. Το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι. Βγάζω ένα θέμα, μετά δεν μου αρέσει αυτό, βάζω ένα άλλο θέμα, γιατί το πιάνω από αυτή την πλευρά, από την άλλη πλευρά, και δεν πρέπει να είναι το ίδιο με πέρσι. Γιατί αν είναι το ίδιο με πέρσι, θα μου πείτε, τα ακούσαμε αυτό. Ένας ιερεύς δεν ήξερε τι να λέει στο Ευαγγέλιο, και έρχεται το καιρό εκείνο, ο Κύριος πήγε στην Καπερναούμ, του χρόνου πάλι. Ο Κύριος πήγε στην Καπερναούμ, του χρόνου πάλι ο Κύριος πήγε στην Καπερναούμ. Οπότε λέει κάποια στιγμή, δεν το αλλάζω, όλο το ίδιο λέω. Και αρχίζει να λέει, το καιρό εκείνο ο Κύριος πήγε, φώναξαν όλοι οι άλλοι από κάτω, Καπερναούμ. Όχι, σήμερα πήγε η Γαλιλαία. Λοιπόν, δεν μπορείς να βγαίνεις, γιατί ο κόσμος θα σε βαρεθεί, θα πει τώρα. Άκουγα έναν ιερέα που έλεγε ένα πολύ ωραίο κήρυγμα, επειδή ήταν όμως ωραίο, το επαναλάμβανε κάθε χρόνο. Και μιλούσε πάντα για έναν αετό, που πετούσε στα ψηλά και κατέβηκε χαμηλά και κόλλησε στις λάσπες και δεν ξανασηκώθηκε και έβγαινε. Του χρόνου πάλι το ίδιο, πάλι για το αετό θα μας πει, δεν είναι ωραίο αυτό. Καθόλου ωραίο. Καταρχάς δείχνεις ότι δεν θέλεις να παιδαγωγήσεις τους ανθρώπους. Άμα λες τα ίδια και τα ίδια, τα ίδια και τα ίδια, δεν θες να παιδαγωγήσεις. Γι' αυτό και μας δίδει υπόδειγμα και μας λέει, δεν έρχομαι να σας μιλήσω πρόχειρα, έψαξα. Όπως και οι γονείς. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση στα παιδιά. Προσοχή, μην το κάνεις, θα σε μαλώσω. Κάποτε έλεγε ένα παιδάκι που έκανε ζημιά σε ένα σπίτι μέσα και εμφανίζεται στους γονείς και λέει, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, εγώ έκανα μια ζημιά, ποιος θα με δειρεί. Το πρόγραμμα. Δεν είναι ωραίο αυτό. Το μιλάμε και από εδώ, μιλάμε και από εκεί, βρίσκουμε χίλιους δυο τρόπους. Δεν επιτρέπεται να πει όχι μόνο το παιδί μας και οι σύζυγοι μεταξύ τους να πούνε, έλα πάλι το ίδιο παραμύθι θα μου πεις. Όχι, να βρούμε τρόπους, υπάρχουν τρόποι πάρα πολλοί. Έτσι λοιπόν δεν μίλησα πρόχειρα, έψαξα πολύ. Ερεύνησα τη ζωή, τον άνθρωπο, την ματαιότητα, την σοφία, τον θάνατο, την χαρά, τον κόπο. Αυτά δεν υπάρχουν στη ζωή μας. Υπάρχουν όλα αυτά. Τα ερεύνησε, τα έψαξε. Την αδικία, τον φόβο του Θεού. Άρα λοιπόν, εκεί που βλέπουμε έναν άνθρωπο, γιατί να τον κουτσομπολέψουμε και να μην πούμε, όπα αυτός πώς μιλάει, με θυμό, να προσέξω. Αυτός πώς μιλάει, με χαμόγελο. Τι ωραίο χαμόγελο έχει αυτός, γιατί να μην το έχω κι εγώ. Τι ωραία ψυχή ευγενική έχει αυτός, γιατί να μην την έχω κι εγώ. Γιατί να ζηλεύουμε, εμείς ξέρετε τι κάνουμε, κυρίως πιο πολλοί γυναίκες και οι άντρες όχι λιγότερο στην εποχή μας, ειδικά που γίναμε και εμείς κοτσομπόλιδες, και εμείς, οι γυναίκες το έχουν εγγενετής. λοιπόν, βγαίνουμε έξω και κοιτάμε τον άλλο τι φοράει. Άσε άνθρωπε, κοίτα τον τι κάνει, πώς συμπεριφέρεται, πώς κινείται, πώς, άστε τα υπόλοιπα, είναι μάταια. Και εσύ έχεις ωραία ρούχα, άλλος τα βλέπει. Δεν τα βλέπεις εσύ, τον εαυτό δεν το βλέπεις, τον καθρέφτη το βλέπεις, αλλά είναι ψεύτικο. Δεν είναι το αληθινό. Άστο, κοιτάς τον άνθρωπο πώς κάθεται. Και στο κάτω-κάτω κάθε ρούχο, στον κάθε άνθρωπο στέκει διαφορετικά. Το ίδιο ρούχο. Στον κάθε άνθρωπο στέκει διαφορετικά. Αλλιώς κουμπώνεις τον έναν, αλλιώς κουμπώνεις τον άλλον, αλλιώς κουμπώνεις τον άλλον. Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν να μας προσφέρουν κάτι. Άρα λοιπόν, ερεύνησα και τον θάνατο. Δηλαδή, τι σημαίνει ερεύνησα τον θάνατο σε καταστάσεις τέτοιες πίκρας και στεναχώριας, παρατήρησα τους ανθρώπους πώς επικραίνονται με απογοήτευση. Πώς επικραίνονται έτσι για να κάνουν επίδειξη. Προσέξτε, για να δείξουν ότι στεναχωριούνται. Άμα είναι καμιά πεθερά, καμιά νύφη, κάνουμε ότι κλαίμε και μέσα μας δεν έχουμε τίποτα. Λέμε καλά, πέθανε και τελειώσαμε. Και εξοφλήσαμε. Είναι μάνα που μας τραβάει στο νοσοκομείο. Τρέξε πρωί, τρέξε βράδυ. Ναι, κουράζει αυτό το πράγμα. Αλλά να πεθάνει και να πω, ξελάφρασα και τώρα πάω παραλία, πάω έξω, πάω. Θα πάω. Μπορώ όμως να πάω με σεμνότητα, με ομορφιά, με ταπείνωση, χωρίς να πω. Γιατί ξέρετε, πολλοί λένε, θα ξεσκάσω. Πάω λοιπόν σε ένα παραλιακό μέρος ή σε ένα βουνό ή πάω να πιω ένα ποτό. Κάθε άνθρωπο εκεί να ηρεμήσεις λιγάκι. Να σκεφτείς αυτή η μάνα ή αυτός ο πατέρας, τι σου πρόσφερε σε όλη τη ζωή. Θα πάρεις και το ποτό, μην πας με στόχο το ποτό. Θα πάρεις κάτι, να το πας έτσι, να στέκεσαι. Αλλά πες, θα πάω εκεί στην ηρεμία να φιλοσοφήσω τα γεγονότα της ζωής. Τι μου πρόσφερε η μάνα, τι μου πρόσφερε ο πατέρας. Τι έκανα εγώ, τι πήρα, τι δεν πήρα. Τι μπορούσαν να μου προσφέρουν και δεν μου το πρόσφεραν. Και να με επιοικείς, θα πω, τόσο μπορούσαν, τόσο ήξεραν, τόσο έκαναν. Εγώ να προσέξω στα παιδιά μου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, τον κόπο, ποιος τον κόπο γονγίζει, ουφ, πάλι θα σκάψουμε, ουφ, πάλι θα σκουπίσουμε, ουφ, πάλι θα πετάξουμε σκουπίδια. Αυτό το γκρινιάρικο. Γιατί? Όλα ψάξε, τάψεξε λέει και την αδικία. Ποιος είναι άδικος και ποιος δέχεται την αδικία σιωπηλός. Αφού δεν μπορείς με τα ισχυρότερα λέει μια αντιμάχου. Ποιος είναι ο άλλος αυτός. Λοιπόν δεν θα έχω να παλέψω μαζί του γιατί έχει περισσότερα χρήματα, έχει εξουσία, έχει τούτο, έχει εκείνο. Τι να βγάλω πέρα, άστο να περνάει και να φεύγει και να τελειώνουμε. Δεν είναι λόγος λοιπόν επιφανειακός. Α, είδαμε, τελειώσαμε. Ούτε καρπός μικρής έτσι, ας πούμε, συλλογής πραγμάτων. Όχι. Είναι καρπός πολλής αναζήτησης. Και εκεί μέσα υπάρχει ό,τι καλύτερο μετά. Όταν κάποιος έρχεται και μιλάει μετά από πολλή έρευνα, λες αυτός ο άνθρωπος έχει βρει πολλά πράγματα, θα μας πει ωφέλιμα πράγματα. Και κάθισε και το χαίρεσαι. Του ευρύν λόγους θελήματος. Εδώ λέει, δεν σημαίνει θελήματος, πιανού θέλημα του Θεού, του ανθρώπου. Όχι. Η λέξη θελήματος είναι το να το θέλει ο άλλος να το ακούσει. Ευάρεστα λόγια. Κατάλληλα, καλοδιατυπωμένα. Όχι, πρέπει να άρχισε εγώ τώρα να μιλάω γρήγορα. Επειδή δεν καταλάβουμε τίποτα, θα φύγετε. Θα σας πει κάποιος γιατί μίλησε για κάτι για τον εκκλησιαστή. Τι έγραψα, για τον εκκλησιαστή εκεί. Ναι, και τελειώσαμε. Όχι, κατάλληλα διατυπωμένα που μπορεί να τα δεχθεί η ψυχή. Πόσο βασικό είναι να πει κανείς αυτά που λέω τώρα μπαίνουμε στην ψυχή του αλουνού. Ή περνάνε έτσι και τελειώσαμε. Γιατί κι εσείς χάνετε το χρόνο και εγώ θα χάνω το χρόνο. Λέω τι. Θελήματα. Όχι ψέματα για να αρέσουν, αλλά λόγια αληθινά που θα λέγονται με τρόπο και να θεραπεύουν. Τι κάνουμε σήμερα, κολακευτικά λόγια λέμε. Δεν είμαστε αληθινοί. Λέμε λόγια που να αρέσουμε. Ναι. Προσέξτε, θα τα λέμε με αυτόν τον τρόπο που να μην πληγώνουμε. Αλλά δεν θα αμνηστεύουμε. Ήρθε ένα παιδάκι μια μέρα από τις πολλές περιπτώσεις για να με δουν να μιλήσουμε. Και έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Είχε την νεοκόρη, την είχε ζαλίσει, μην κάνει καμία ζημιά. Κάποια στιγμή πήρε 3 μαξιλαράκια που είχε η καρέκλα, 3, τα έβαλε εκεί, πώς είναι αυτά, τόσο. Για να πατήσει και να ανεβεί ένα δύο από ένα παράθυρο έξω και δεν έφτανε ούτε μέχρι εδώ, δεν έφτασε στο παράθυρο. Και η μάνα του κοιτούσε και δεν έλεγε τίποτα. Τίποτα. Εγώ δεν μίλησα, περιμένοντας να δω η μάνα τι θα κάνει. Στο τέλος με ρωτούσε κάτι η μάνα, της απαντούσα, αλλά το μάτι ήταν και από εκεί μην φύγει ο γιος και τον χάσει. Οπότε όταν είδα έτσι, λέω εντάξει, άντε, καλό δρόμο, να είστε καλά, θα έρθείτε να τα ξαναπούμε και βγήκε τίποτα. Ήρθον, είδον και απήλθον που λέει. Τίποτα. Αυτό άντε έγινε εδώ, τελείωσε. Σπίτι τι κάνουμε. Τι γίνεται στο σπίτι. Πώς αυτό το παιδί πορεύεται. Πώς το παιδαγωγούμε. Τι του λέμε. Τι ακούει. Τι βλέπει. Τι παραστάσεις έχει. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι πρέπει να είναι αποτέλεσμα που θα μπαίνει μέσα στην καρδιά του αλουνού. Αν δεν μπαίνουμε στην καρδιά του αλουνού δεν κάνουμε τίποτα. Βέβαια, σε παιδιά όλα μπαίνουν στην καρδιά τους. Όλα, ας κάνουν ό,τι δεν ακούν. Μπαίνουν και τα αναμοχλεύουν μετά αργότερα όταν μεγαλώσουν. Αρκεί να έχει υπομονή κανείς να λέει το σωστό. Έτσι λοιπόν δεν είναι αρκετό να λες την αλήθεια. Πρέπει να την λες με τέτοιον τρόπο που να κουμπώνεις τον άλλον. Είχε πάει ο επίσκοπος μια φορά και του το είπα στην Παναγία της Τίνου. Πανηγύρι, 15 Αύγουστο. Και άκουγα την ομιλία από ένα μετάδοση. Τον πήρα τηλέφωνο και του λέω: Σεβασμιότητε, σας χάρηκα. Γιατί δεν είπατε, ξέρετε, αρχίζουμε και λέμε: Υπεραγία Θεοτόκα, το μαργαριτάρι της Εκκλησίας μας, αυτή που έλαμψε, αυτή που. Λοιπόν, και μπήκε στην ιστορία, πήρε ένα στοιχείο από την Παλιά Διαθήκη, αν θυμάμαι καλά, το ανέλησε πάρα πολύ ωραία, αφού καθόμουν και εγώ να ακούσω. Δεν είπα πανηγυρικός λόγος τώρα, άντε, άφησε το να φύγει. Όχι. Έτσι πρέπει. Αλλά τα δίνουμε σημασία αυτά. Θέλουν διάβασμα όμως για να τα κάνεις αυτά. Θέλουν διάβασμα. Και γεγραμμένον ευθύτητος. Ζήτησε να είναι ο λόγος γραμμένος με ευθύτητα, με καθαρότητα, χωρίς ευθύτητος, χωρίς πονηριά. Άλλα καταλαβαίνω, άλλα λέω και άλλα γράφω. Χωρίς υπεκφυγές, χωρίς παραμόρφωση. Σαφής λόγος, ευθύτητος. Ευθύτητα, ευθύτητη αγάπη σας λέει. Για την ευθύτητά σου σε αγάπησε ευθύτητα. Όχι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί. Ήξεις αφήξεις. Είπε μια φορά, ακούω έναν ιερέα να λέει κάτι που σαν να έδινε το μήνυμα ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε, δεν το λέει αυτό που θέλει η Αγία Γραφή. Και ακούω κάποιον από κάτω, κάποια κυρία από κάτω να ρωτάει και μετά να τα μπαλώνει, να τα αλλάζει. Όχι, άνθρωπε μου. Εξ αρχής με ευθύτητα, που σημαίνει ότι και εσύ μέσα σου τα έχεις καλά τοποθετημένα. Αν δεν υπάρχουν μέσα μου καλά τοποθετημένα, δεν μπορώ να τα πω. Αν δεν τα πω σωστά, κάποιος θα έρθει και θα με ρωτήσει, θα πει τι εννοούσες εκεί. Αν δεν το έχω καταλάβει, θα έρθει κάποιος και θα μου πει τι εννοείς και τι θα πω τότε. Γιατί τώρα ακούτε εσείς. Εντάξει, δεν μπορεί κανείς να πει τι εννοείς εκεί, αλλά όταν θα έρθείτε στο τέλος θα πείτε εκεί τι θέλετε να πείτε. Και άμα εγώ δεν το έχω βιώσει και το είπα έτσι για να φεύγει, τι θα πω, τίποτα. Και χωρίς τεχνάσματα και τα λοιπά. Αυτός είναι λόγος ευθύτητος. Ένα και ένα ίσον δύο. Μπορείς να το κάνεις. Καλώς. Δεν μπορείς να το κάνεις. Πάλεψε για να το κάνεις. Ο Χριστός δεν απέρριψε κανέναν. Είχε πει ο Χριστόδουλος ο Μακαριστός, ελάτε όλοι στην εκκλησία όπως είστε. Ναι, ελάτε στην εκκλησία όπως είστε, φυσικά. Στο νοσοκομείο όπως πάω, όπως είμαι πάω. Δηλαδή, αν πέσει κάποιος και τραυματιστεί και έχει αίματα, πάει πρώτα στο σπίτι, πλένεται, κάνει μπάνιο και μετά πηγαίνει στο νοσοκομείο. Φοράει τα καλά του και πηγαίνει. Όπως είναι, πηγαίνει. Αλλά όταν θα βγει, δεν θα βγει όπως μπήκε. Γιατί αλλιώς δεν έγινε τίποτα. Δεν θεραπεύτηκε. Αυτό εννοούσε. Η Εκκλησία είναι νοσοκομείο. Εξάλλου υπάρχει η παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Νοσοκομείο δέχεται τους πάντες. Τους πάντες. Από τον πιο άθεο, πιο άπιστο, πιο ανίκανο, πιο τεμπέλη, πιο. Τον δέχεται. Και την δωδεκάτη λέει: έλα, θα πάρεις μισθό. Αλλά όταν θα έρθεις όμως, πάρε κάτι. Πάρε κάτι. Και μετά λέγει λόγους αληθείας. Καλά, οι λόγοι ευθύτητος θέλουν και τους λόγους της αληθείας. Ο ευθύς λόγος δεν είναι και αληθής. Ο λόγος της ευθύτητος είναι λόγος που λέγεται με αυτόν τον τρόπο ώστε να μπορέσει ο άλλος να τον καταλάβει. Ευθέως να τον καταλάβει. Ο λόγος της αληθείας δεν είναι απλώς ωραίος λόγος. Είναι σαφής. Δεν είναι αυτό που μου αρέσει. Είναι αυτό που πρέπει να ξέρω. Δεν είναι να κολακεύουμε τους ανθρώπους. Είναι να τους λέμε την αλήθεια και φτάσεις εσύ όπου θέλεις. Δεν μπορείς να παίζεις και να λες αυτό που το έχει πει ένας ιερέας και μου στέκεται εδώ μέσα, εδώ μου στέκεται. Δεν είναι πορνεία το να έχεις μια εξωσυζυγική σχέση ή φιλενάδα. Δεν είναι πορνεία. Πορνεία είναι να έχεις πολλές. Τι λέω, και εγώ θα πήγαινα να το πω πόσες. Δηλαδή αν έχω τρεις, ο άλλος θα λέει αν έχω δέκα, ο άλλος αν έχει. Ανόητα πράγματα. Δεν στέκω. Πες το παιδί μου ότι αυτό είναι αμαρτία. Δεν το θέλει ο Θεός, αλλά σε περιμένει. Δεν σε πετάει έξω, σε περιμένει. Τι κάνουμε τότε, δεν δείχνουμε ότι ο Θεός έχει αγάπη. Άρα λοιπόν, λόγος αληθείας. Γιατί πολλές φορές μιλάμε φιλοσοφικά, μιλάμε επιστημονικά, μιλάμε τι είπε ο Πασκάλ, τι είπε ο Παστέρ, τι είπε ο Άλφερτ. Εντάξει, και αυτοί καλά πράγματα είπαν, αλλά πατέρες δεν έχουμε. Αυτό θα πει λόγος αλήθειας. Οι λόγοι των πατέρων πέρασαν από πολλά κύματα και αποδείχθηκαν στερεοί. Δεν γκρέμισαν. Οι άλλοι, σήμερα, αύριο, έτσι, αύριο αλλιώς, τα μισά καλά, τα άλλα μισά όχι καλά. Φάσει λοιπόν καλή τροφή, στερεή τροφή, αληθινή τροφή. Έτσι λοιπόν ο εκκλησιαστής σκοπίασε πολύ για να βρει λόγια που να είναι συγχρόνως ευχάριστα στην έκφραση, ευθύγραμμα στο ήθος, σωστά στο ήθος, όχι λίγο από εδώ και λίγο από εκεί, και αληθινά στο περιεχόμενο. Και μάλιστα να σας θυμίσω αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός στη Σαμαρίτιδα σήμερα. Θα έρθει η ώρα, λέει, γιατί του ρώτησε που προσεύχονται οι άνθρωποι, ότι η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσι το πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Να το. Εν πνεύματι και αληθεία. Με τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος και με αλήθεια, με τον Λόγο του Χριστού. Αυτό θα πει εν αληθεία. Όχι με λόγους φιλοσοφικούς, μαθηματικούς κτλ. Κτλ. Θέλω κάποια στιγμή να γράψω μια Θεία Λειτουργία, ένα εγκόλπιο Θείας Λειτουργίας, γιατί κυκλοφορούν εγκόλπια Θείας Λειτουργίας σύμφωνα με τους κώδικες του 4ου, 5ου, 6ου αιώνα. Και έχουν βγάλει, το έχω πει και άλλη φορά, κάποια πολύ ωραία στοιχεία μέσα και τα κυκλοφορούμε έτσι, επίσημα. Και λέω, συγγνώμη, από τότε που κυκλοφόρησαν εκείνοι οι κώδικες μέχρι σήμερα άγιοι άνθρωποι δεν υπήρχαν. Τα κουμπώσαμε εκεί και τα κλειδώσαμε. Πώς προσευχόταν ο Άγιος Νεκτάριος? Πώς λειτουργούσε ο Άγιος Πορφύριος? Πώς λειτουργούσε ο Άγιος Εφραίμ? Πώς λειτουργούσαν αυτοί οι άγιοι, οι σύγχρονοι άγιοι? Το ένα είναι πανεπιστημιακό. Κάνεις την έρευνά σου σαν πανεπιστημιακός. Αλλά το πνευματικό, το προσευχητικό, θα έγραφα εγκόλπιο θείας λειτουργίας προσευχητικό. Το άλλο θα είναι εγκόλπιο θείας λειτουργίας πανεπιστημιακό. Που γράφει μέσα οι κώδικες, τι λένε? Ας τους κώδικες, εντάξει, κράτησέ τους. Τα βιώματα, πού πήγαν τα βιώματα? Μέσα στους κώδικες είναι τα βιώματα, δεν είναι μέσα στους κώδικες. Οι κώδικες είναι μαθηματικοί. Βρίσκω, συγκρίνω, γράφω και τελειώνω. Τα βιώματα είναι αλλού και χάνουμε. Το πνεύμα, λέει η Ζώπη, το γράμμα αποκτεί, φωνεύει το γράμμα. Τέλος πάντων. Και έτσι λοιπόν πολλά ζήτησε ο εκκλησιαστής, έψαξε, ερεύνησε, έμαθε και μετέφερε. Εμείς στη ζωή μας μπορούμε να είμαστε σε αυτό το στυλ. Να ερευνούμε, να μαθαίνουμε και μετά να προσφέρουμε. Μην προσφέρουμε κάτι όταν δεν είμαστε έτοιμοι, όταν δεν το έχουμε ερευνήσει καλά, δεν έχουμε ρωτήσει. Άνετα μπορεί, εννοώ για πνευματικούς ανθρώπους, όχι οι κοσμικοί, ούτως ή άλλως έχουν το δικό τους πρόγραμμα. Να ρωτήσω τον παππού μου, τη γιαγιά μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου. Πήρα από εκεί τις απαντήσεις. Πολύ ωραία, καλά έκανα. Πήρα απαντήσεις και από τον πνευματικό μου. Προσέξτε, τι σημαίνει αυτό? Ότι αυτά που μου είπε ο πατέρας και ο παππούς και η μάνα και η γιαγιά κτλ. Δένουν με το θέλημα του Θεού. Δένουν, άρα μου το είπε καλά, άρα πατάω καλά. Το θέλημα του Θεού εκφράζεται, όπως έχω πει πάρα πολλές, μόνο κάτω από το επιτραχύλι. Όχι αλλού. Τα άλλα όλα είναι ωραία, αλλά να έχω την αλήθεια. Τι λέει την αλήθεια? Ευάρεστα, ωραία, καλά, ευθύτατα. Αλήθεια. Η αλήθεια είναι ο Χριστός μόνο. Κανείς άλλος. Άρα λοιπόν, πατάω ή δεν πατάω με σιγουριά στη ζωή μου? Θα βρεθώ κάποια στιγμή κάπου. Δεν θα πω δεν πρέπει να κλέβω. Θα πω ο Θεός δεν θέλει να κλέβω. Ο Θεός δεν θέλει να κλέβω. Γιατί θα έχω μάθει να πατάω εκεί. Και δεν θα λέω ο πατέρας μου μου είπε αυτό. Θα λέω ο πατέρας μου μου είπε αυτό που και ο πνευματικός μου το επιβεβαίωσε. Εκεί είναι η ομορφιά. Εκεί κουμπώνουν και πορεύονται τα πράγματα στη ζωή μας. Αλλιώς γίνεται ανθρωπιστικός λόγος. Επαναπαυόμαστε σε αυτό που ακούμε, σε αυτό που λέμε και προχωράμε. Εξάλλου, πόσα πράγματα εσείς, μου είπε μια κυρία, ξέρετε τι μου είπε, πώς φτιάχνει κολαγόνο από κόκαλα, ξέρετε αυτό? Ένα ωραιότατο πράγμα, παίρνει από ένα κρεοπόλι, δεν έχει πολλά χρήματα για να παίρνει κρέας, παίρνει κόκαλα από ένα κρεοπόλι, παλιά μεγάλο ζώο κόκαλα, τα βράζει, έχει έναν τρόπο εκεί τα βράζει, βγαίνει το λίπος, βγαίνουν κάποια κρεατάκια που τα βάζει στην ακρίτσα, βγαίνει και ένα άλλο ρευστό πράγμα που δεν είναι ούτε πάχος ούτε τίποτα άλλο, είναι ένα κολαγόνο, αυτό που είναι ωραίο για να κάνει τις αθρώσεις ωραίες κτλ. Και αφού το ξεχωρίσει, μου στέλνει μια φωτογραφία, είναι σαν το βούτυρο, το βιτάμ, πως είναι αυτά τα τετραγωνάκια που τάξει, και παίρνει κάθε φορά και κόβει λίγο από εκεί και βάζει τα φαγητά της και γίνεται νόστιμο. Γιατί δεν μπορεί να πηγαίνει να παίρνει κρέας κάθε φορά και το τρώνε θαυμάσιο. Και είναι και υγιεινό. Αυτό λοιπόν, εγώ το έμαθα να μην το πω, να σας το είπα. Δεν μπορώ να μην μαθαίνω κάτι και να μην σας το λέω. Και το είπε και σε κάποιον άλλο, λέω, το ξέρεις αυτό? Ναι, ναι, μου λέει, το ξέρω, είναι αυτό, αυτό και αυτό. Το διασταυρώνω. Γιατί καμιά φορά κανείς μπορεί να πει υπερβολές, ότι ξέρεις, εγώ φτιάχνω αυτό ή εκείνο ή οτιδήποτε άλλο. Το διασταυρώνουμε. Δεν σημαίνει ότι όταν το διασταυρώνω δεν έχω εμπιστοσύνη στον πρώτο τι μου είπε, αλλά προσθέτω γνώση στη γνώση που ήδη έχω. Έτσι λοιπόν, να μιλούμε αληθινά και όχι να τραυματίζουμε τον άλλον, αληθεύοντες εν αγάπη, λέει. Αληθεύοντες εν αγάπη μπορούμε να διορθώνουμε τον άλλον. Πριν διορθώσουμε τον άλλον, να κάνουμε μια μικρή εισαγωγή που δείχνουμε ότι έχουμε αγάπη. Και αν ο άλλος δεν θέλει, εντάξει, δικό του θέμα. Ευχάριστα λοιπόν, ευθύγραμμα και όχι άκαρδα. Μα κάνε τούτο, κάνε εκείνο, κάνε τόνε, κάνε το άλλο. Και να σας πω κάτι, θα σας κάνω λίγο να γελάσετε. με κάτι που μου έστειλαν και θα δείτε ότι ναι, θα πείτε, έτσι είναι τα πράγματα. Ένας ιερεύς είχε μαζέψει, έκανε κύκλο, ομιλία και είχε όλο γυναίκες, κύκλο γυναικών. Και κάποια μέρα τις λέει τις γυναίκες, θέλω σας παρακαλώ πολύ αυτή τη στιγμή να ανοίξετε τα κινητά σας και να γράψετε το εξής μήνυμα στους άντρες σας. Στους άντρες σας. Γελάτε. Λοιπόν, αφού τις ρώτησα από πότε έχω να μιλήσουν, τέλειωσε πάνω. Αγάπη μου, σε αγαπώ πολύ και εκτιμώ όλα όσα κάνεις για μένα και την όμορφη οικογένειά μας. Ωραίο. Αγάπη μου, σε αγαπώ πολύ και χαίρομαι και ευχαριστώ πολύ για όσα κάνεις για την όμορφη οικογένειά μας. Και αφού το στείλανε, λέει τώρα σε όλες, ανοίξτε τώρα τα κινητά και πείτε μου τι σας απάντησαν οι άντρες. Λοιπόν, ο πρώτος, καλά, τι σε έπιασε, είσαι καλά. Όχ, μη μου πεις ξανά ότι τράκαρες. Δεν καταλαβαίνω, τι εννοείς με αυτό. Συνεννόησε. Τι έκανες τώρα. Δεν πρόκειται να σε συγχωρήσω αυτή τη φορά. Γιατί τον γαλοπιάνουμε για να πούμε κάτι, ε. Τι συνέβη, μέθησες, πήρες ναρκωτικά, τι έγινε. Ναι. Δεν πειράζει, ό,τι έγινε έγινε. Απλώς πες μου πόσα χρειάζεσαι, αυτό είναι όλο. Το άλλο, ονειρεύομαι μήπως αυτό το μήνυμα απευθύνεται σε γείτονα, σε άλλον. Αν δεν μου πεις για ποιον λόγο στο καλό είναι αυτό το μήνυμα, για ποιον στο καλό είναι αυτό το μήνυμα, θα σε μπλοκάρω και δεν θα ξαναδέχομαι μηνύματα. Για ποιον είναι, δεν πιστεύει ότι είναι για μένα, είναι δυνατόν. Ήμουνα παρόν σε ένα σπίτι που, όχι σε ένα σπίτι, στο τηλέφωνο, μιλούσα στο τηλέφωνο, μου έλεγε η γυναίκα για τον άντρα πόσο αδιάφορος ήταν. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά και μπαίνει μέσα στο σπίτι και ακούω το τηλέφωνο. Αγάπη μου, τι κάνεις. Μου λέει η γυναίκα, είπε καλή κουβέντα και γυρνάει πίσω και είδε ότι μιλούσε με το σκύλο. Ναι. Ναι. Και ο άλλος λέει, ποια είσαι, δεν έχω τον αριθμό σου αποθηκευμένο, γιατί δεν μιλήσαμε ποτέ από το τηλέφωνο. Ένας άλλος ιερεύς τώρα, σου λέει, αυτός το έκανε αυτό, εγώ θα έχω άντρες που κάνω άντρες και λέω στους άντρες, κάντε το ίδιο. Στείλτε λοιπόν αγάπη μας, αγαπώ πολύ και εκτιμώ όλα όσα έκανες για μένα και την όμορφη οικογένειά μας. Πολύ ωραία. Ο πρώτος άντρας, αλήθεια, στη γυναίκα και παίρνει από την γυναίκα του, αλήθεια, πόσα θα μου δώσεις σήμερα. Τι λες, πού θα με πας διακοπές. Ναι, εντάξει τότε να μου κάνεις δώρο την γούνα που είδαμε προχθές το. Εντάξει. Πού είσαι αργής, πήγαινε να μαγειρέψεις και να ταΐσεις τα παιδιά. Κι άστα τα λόγια τα πολλά, ε. Έλα τώρα, άφησε τα αστεία και έλα να πετάξεις τα σκουπίδια. Δεν τα αφήνεις αυτά και να πας να ψωνίσεις για να φάμε τίποτα. Μπα, τι έπαθες, αύριο θα έχει χιόνι. Μη μου πεις ότι έχασες λεφτά σε τυχερό παιχνίδι. Μήπως είσαι πιωμένος, τώρα με θυμήθηκες. Πείτε μου, λέγονται ή δεν λέγονται αυτά, δεν είναι έτσι από τη φαντασία, γι' αυτό και γελάτε, γιατί είναι πραγματικότητες. Άρα λοιπόν, τι κάνουμε. Λόγια πραγματικά, λόγια αλήθειας, λόγια σεμνά, λόγια όμορφα, λόγια που κάνεις τον άλλον να κουμπώσει, αυτό που λες κουμπώνει μέσα του, σαρκώνει, πώς τα λένε, πιάνει, φυτρώνει. Ενώ το άλλο, παγωμάρα ξεκίνησε, παγωμάρα είναι, παγωμάρα μένει και τι βγαίνει, τίποτα. Αυτά είχα να πούμε σε αυτόν τον στίχο, πόσο πλούσιος είναι, ώστε να προσέχουμε πώς εκφραζόμαστε, πώς διατυπώνουμε ό,τι διατυπώνουμε, τι αέρα έχουμε στη ζωή μας, του καλού, του ωραίου, του ψαχνόμαστε, ερευνούμε. Έχουμε πολλά στη ζωή μας να κάνουμε και είναι τόσο όμορφα. Να είστε καλά. Να πάμε στο ανάγνωσμα. Αχ, δεν το πήρα. Διαβάστε το λιγάκι.
4: Ήταν από το κατά Λουκά Ευαγγελίο το πρώτο κεφάλαιο, γιατί ονομάζει δικαίως τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ.
2: Γιατί ονομάζει δικαίως τον Ζαχαρία και την Ελισάβετ. Γιατί.
5: Ναι. Είναι ο έκτος στίχος που λέει ότι πορεύονται τις συμβουλές του Κυρίου.
2: άμεμπτη. Γι' αυτό ήταν οι δίκαιοι άμεμπτοι, πορευόταν άμεμπτοι, όπως το λέμε εδώ, άμεμπτος, δεν είχε μορφή σε τίποτα. Τώρα όμως πρέπει να διαβάσετε το επόμενο κεφάλαιο που δεν θυμάμαι τι. Έχω, α, μπράβο παιδιά. Ξέρετε, πολλές φορές γράφω, χτυπάει το τηλέφωνο, χτυπάει το ένα, χτυπάει το άλλο, μετά τα μαζεύω γρήγορα για να έρθω εδώ και ξεχνιέμαι. Όχι, α. Α, το επάνω, ναι, ναι, μπέρδε. Εγώ τα γράφω και εγώ τα... Γιατί ονόμασαν τον Χριστό Ιησού? Δεν σας κάνει εντύπωση, γιατί το λέμε Ιησού? Και γιατί τον ονόμασαν Ιησού? Βλέπετε πόσα ωραία πράγματα έχουμε μέσα στην Αγία Γραφή που λέμε, τα ξέρουμε, δεν τα ξέρουμε. Τα περνάμε έτσι, να γιατί είπα έρευνα. Να πει κανείς, για λέμε, γιατί λέμε Ιησούς Χριστός, Εμμανουήλ και τα λοιπά, γιατί έχουμε τόσο πολλά ονόματα, τι γίνεται? Και είναι όμορφο να το διαβάσετε, βλέπετε πόσο ωφελεί το ανάγνωσμα. Ένα κεφάλαιο.
5: Και σε αυτό το κεφάλαιο ήταν πολύ ωραίο που λέει την οδή της Παναγίας και την οδή του Ζαχαρία, που είναι νέος Αγίου, που είναι σαν πάσχος μάτων.
2: Άκουσε παιδί μου, ναι. Δεν μπορείτε να αλλάζετε το θέμα, εγώ έθεσα ένα ερώτημα. Μην το αλλάζετε. Έθεσε ένα ερώτημα. Θα ψάξετε να βρείτε αυτό το ερώτημα. Μην πάμε αλλού. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, πρέπει να μάθουμε να συζητάμε. Για να συζητάς, πρέπει να είσαι μέσα στο θέμα. Μην βγαίνεις έξω από το θέμα. Γιατί ναι, άμα πάτε σε έναν κήπο, και σε έναν ανθόκηπο, και σας πω, περιγράψτε μου τις παπαρούνες, και εσείς αρχίσετε να μου λέτε, ξέρετε, έχει και ένα γιασιμί εδώ, έχει και μια τουλίπα από εκεί, έχει και ένα αυτό. Δεν, έτσι συζητάμε. Συγγνώμη που τα λέω, αλλά εγώ είμαι ευθύς. Δεν είπε λόγοι ευθύτητος. Έτσι και αληθείας. Θα το έχετε κατά νου να είστε στις συζητήσεις σας, να μην φέγετε σε άλλο θέμα. Γιατί πόσα θέματα έχει η Αγία Γραφή, πάρα πολλά. Άρα λοιπόν, έτσι θα προσέχουμε και θα κατευθυνόμαστε. Και τώρα το ερώτημα. Για διαβάστε το ερώτημα.
4: Χριστός Ανέστη,
2: έρχεται. Αληθώς ο Κύριος.
4: Θέλω να σας υποβάλω και εγώ ένα ερώτημα. Πώς μας πολεμά ο διάβολος στη χαρά μας?
2: Φυσικά, ο διάβολος δεν μας πολεμάει στις λύπες. Στην λύπη σου λέει, άστον αυτός ταλαιπωρείται που ταλαιπωρείται, άστον, θα τον περιποιηθώ, θα δω τι θα κάνει. Την χαρά δεν θέλει ο διάβολος. Δεν θέλει να μας βλέπει να χαιρόμαστε. Γι' αυτό και στη ζωή μας κατάφερε, ο διάβολος κατάφερε, να λέμε, γεια σου Κώστα, τι κάνεις? Άντε, γεια. Εμείς δεν λέγαμε αυτό, γεια. Λέγαμε το χαίρετε. Χαίρετε τι κάνετε, χαίρετε τι κάνετε, χαίρετε τι κάνετε. Το «για» βγήκε τώρα με την, εντός εισαγωγικών, απλούστευση της γλώσσας. Ναι, απλούστευση. Πού απλούστευση. Χειρότερη έγινε. Χειρότερη έγινε. Το «χαίρετε» έχει πολλά νοήματα. Πάρα πολλά. Είναι αυτό που είπα και το πρωί, ότι την ειρήνη δεν την αναζητούμε. Την υγεία, υγεία, πάνω απ' όλα υγεία. Και δεν καθόμαστε να δούμε ότι αν δεν έχω ειρήνη η υγεία μου πάει στράφτη. Καταφέρνει ο διάβολος και μας κοροϊδεύει και μετά, ξέρετε, μας παγιδεύει στη μελαγχολία, στη στεναχώρια. Μας πάει αλλού, μας εκτρέπει. Άρα λοιπόν, ο διάβολος πολεμάει τη χαρά μας ώστε, συγγνώμη, να δημιουργεί, να την μολύνει, να την λερώνει τη χαρά μας. Πρώτο, με τον φόβο. Μήπως είμαι πολύ χαίρομαι σήμερα, μήπως μου συμβεί κανένα κακό. Βάζουμε προλήψεις. Είδα ένα χαρούμενο όνειρο το βράδυ, σε τι θα μου βγει? Εντάξει, οι υπερβολές, ναι, λέμε τα γέλια φέρουν καρβέλια, τα πολλά γέλια φέρουν ακαταστασία. Μιλάμε για την ευγενική, την όμορφη χαρά, που έρχεται ο διάβολος και μας ψιθυρίζει στο αυτί και μας λέει, μη χαίρεσαι, γιατί δεν είναι έτσι τα πράγματα. Μη χαίρεσαι. Πήγε μια φορά μια κυρία σε ένα σπίτι που έκανε γένεια και πήγαν οι άνθρωποι μέσα. Και ηλικιωμένη κυρία, και πώς το έπαθε αυτό, το είπε. Λέει, κοιτάξτε, μη χαίρεστε πολύ, γιατί υπάρχει και θάνατος. Καλά, πας σε ένα σπίτι και λες τέτοια πράγματα. Εντάξει, υπάρχει και θάνατος. Είναι ώρα να το πεις. Δηλαδή, τον άλλον, σαν να φοράω εγώ ένα καλό ρούχο, πάτε μη χαίρεσαι, γιατί θα πεθάνεις. Εντάξει, θα πεθάνω. Τώρα όμως είμαι αυτό που είμαι. Άστε το υπόλοιπο. Λοιπόν, έτσι λοιπόν και έρχεται ο διάβολος να δημιουργήσει πρόβλημα. Και τότε η χαρά μας αντί να είναι δοξολογία, γίνεται ένας χαμός. Χαμός. Μπερδεύεσαι. Λες τι γίνεται τώρα, τι θα κάνω. Το αφήνουμε όμως και τι κάνουμε. Όταν ο άνθρωπος χαίρεται εν Χριστώ, έχει μπροστά του τον Χριστό, γίνεται ευγνώμων και ειρηνικός. Ευγνώμων ήταν θεός. Λέει γιατί χαίρομαι τώρα, γιατί πήρα πτυχίο. Ναι, θα χαρώ. Γιατί παντρεύτηκα, γιατί γνώρισα ένα παιδί, γιατί έβγαλα χρήματα, γιατί. Ναι, χαίρομαι. Αλλά με συγκράτηση. Τελείωσε. Αυτό είναι για τώρα, όσο πρέπει, εκεί που θα βρεις, λέει, πολύ μέλι, φάει το ικανό. Μην φας πολύ, γιατί θα ξεράσεις. Άρα λοιπόν, τρώμε με την χαρά μας, χαιρόμαστε μαζί με τον Χριστό, όχι μόνοι μας, όχι εγώ τι έκανα, αλλά μαζί με τον Χριστό και τότε όλα ηρεμούν και δεν υπάρχει κανένας φόβος. Και λέμε, Θεέ μου, εσύ που με βοήθησες να χαρώ, βοήθησέ με και τα παρακάτω, τα δύσκολα. Δεν τα σκεφτόμαστε. Προσπαθεί να μετατρέψει την χαρά σε υπερηφάνεια. Είδες εγώ τι έκανα, χαίρομαι, το διαδίδω, το λέω και δεν έχει χαρά αυτό. Έχει φαινομενικά, εξωτερικά την χαρά, αλλά μέσα δεν έχει καθόλου χαρά. Είναι επίδειξης χαρά. Για να δείξω στους άλλους ότι ποιος ξέρει τι έγινε. Απλά. Ξέρετε, έτσι και ματιάζονται οι άνθρωποι. Έτσι ματιάζονται. Πω από τι ωραίο ρούχο είναι αυτό που έχεις. Ναι, είδες, τι ωραίο. Και είχα και καλή μοδίστρα και μου το έρεψε και μετά λερώνεται το ρούχο και τέλειωσε. Πώς πέρασε την εκδρομή που πήγες. Πάρα πολύ ωραία. Και μετά λες, με μάτιασα. Ωραία, γιατί να το πεις αυτό. Πώς πέρασε την εκδρομή που πέρασες. Ωραία, δόξα τω Θεώ. Σε εκδρομή, άμα πάει κανείς, δεν θα περάσει καλά. Απλά. Γιατί ο άλλος φθονεί, ζηλεύει και ακούει και ο διάβολος. Θέλει ο διάβολος να χαιρόμαστε. Γι' αυτό και μας το κόψε το χαίρετε που σας είπα. Δεν θέλει να χαιρόμαστε. Δεν θέλει τη χαρά, δεν τη θέλει. Επίσης, προσπαθεί να μας μπρόξει να χαρούμε χωρίς μέτρο. Χωρίς μέτρο, βάζουμε φρένο στη χαρά μας. Δεν το λέμε και το ξαναλέμε και με τον εαυτό μας. Δεν το πολύ κουβεντιάζουμε. Ναι. Πήρα το πτυχίο, ναι, ευχαριστώ πολύ, με συγχαρήκανε οι άνθρωποι, προχωρούμε τώρα, πάμε πιο πέρα. Αυτό χάρηκα, τελείωσε. Σκεφτείτε τώρα εσείς αυτήν την ώρα εδώ να σκέψετε το φαγητό το μεσημεριανό. Τι κάνετε, τίποτα. Έφυγε το μυαλό, πήγε αλλού. Εξάλλου έφυγε, χάθηκε. Το να το ξαναφτιάξω, να το ξαναμαγειρέψω, ίδιο δεν θα είναι όμως, θα είναι κάτι άλλο. Το ίδιο φαγητό, αλλά θα είναι κάτι άλλο. Άρα λοιπόν τι κάθομαι, φεύγω, προχωρώ. Η ζωή κυλάει, προχωρεί. Μας πολεμάμε την σύγκριση. Πόσες φορές έχω πάει στην αγορά, μπαίνω σε κατάστημα να ψωνίσω, υφάσματα, ένα ύφασμα, το ήθελα για μια εκδήλωση που θα κάναμε, δεν ήταν ύφασμα ράσο, ήταν εμπορικό, που μπαίνει όλος ο κόσμος μέσα. Και διάλεγα ύφασμα και ήρθε μια κυρία δίπλα και διάλεγε και αυτή ύφασμα, θα κάνει φούστα, τι θα κάνει. Έρχεται μια άλλη να ψωνίσει, καλώς ήρθατε, τι κάνετε. Κοιτούσε εκεί την κυρία, τι διάλεγε, τι ψώνιζε. Τη φώναζε πάλι, ελάτε από εδώ να σας δείξω, εκεί πάλι αυτή τι διάλεγε.

ταιριάζει τον άλλον ή οτιδήποτε. Έφτιαξε άλλο σπίτι παραθεριστικό έξω. Ωραία, εκείνος έφτιαξε, εγώ δεν μπορώ να φτιάξω. Λοιπόν, τι θα σκοτωθούμε. Και τώρα δεν είναι της μόδας να φτιάχνεις σπίτι έξω, εξοχικό, γιατί το αφήνεις όλο το χειμώνα και πας και τα βρίσκεις όλα μουχλιασμένα. Και άντε ξανακαθάρισε, περιποίησε. Ενώ έτσι τώρα που έχουν οι άνθρωποι τα αυτοκίνητα, τότε το κάναν που δεν είχαν αυτοκίνητο. Τώρα έχουν το αυτοκίνητο, σε λίγο πετιέσαι στη θάλασσα, κάνεις τον μπάνιο σου ή πετιέσαι στο βουνό, γυρνάς στο σπιτάκι σου, τα έχεις όλα εκεί και τελείωσε. Ηρέμησες. Κάποτε ήταν αυτό η μόδα. Τώρα δεν είναι μόδα αυτό. Άρα λοιπόν, τι θα κάνω, τι κάνουν οι άλλοι. Τότε πότε θα γίνω ο εαυτός μου. Για να χαρώ τον εαυτό μου. Γιατί ό,τι και να κάνω, όταν κοιτάω τους άλλους, ποτέ δεν θα χαρώ τον εαυτό. Πάντα θα περπατάω και θα κοιτάω τους άλλους και δεν θα είμαι ο εαυτός μου. Να ξέρω εγώ αυτό που είμαι. Τέλειωσε, μ' άρεσε, τελείωσα. Όχι, ψάξε. Άρα λοιπόν, τι κάνει ο διάβολος. Μας παραπλανεί με την σύγκριση των άλλων ανθρώπων. Και πολλές φορές μετά από μια πνευματική χαρά, μια ωραία ακολουθία, μια εξομολόγηση, μια θεία κοινωνία, μια αγρυπνία, φεύγει κανείς τι όμορφα, χαρούμενος. Μπήκε μέσα στην εκκλησία, προσευχήθηκε, κατενήγει και όταν πάει στο σπίτι αρχίζει καυγάς. Μην πω ότι αρχίζει μόλις βγούμε από την εκκλησία έξω. Είναι σαν να λέει ο διάβολος, κάτι είσαι μέσα, κάνει προσευχή, εγώ σε περιμένω εδώ απ' έξω. Μόλις θα βγεις θα σε περιλάβω. Πόσες φορές έχω, και το λέω, κυρίως όταν είναι Ανάσταση ή μεγάλη γιορτή που κοινωνεί πολλοί κόσμος, λέω προσέξτε οι άντρες, είστε λιγότεροι, οι γυναίκες είναι περισσότερες. Όταν θα βγείτε απ' έξω, δεν θα γκρινιάξετε στη γυναίκα σας γιατί άργησε να βγει και γίνεται μετά ο χαλασμός, καθίστε και εσείς έξω, κοινωνήσατε και εσείς, θα κοινωνήσουν και αυτές, όμορφα και καλά και θα φύγετε να πάτε στο σπίτι σας με ομορφιά. Όχι, εκεί γκρινιάζουμε. Γιατί το έκανες αυτές, γιατί το έκανες το άλλο. Άστο τώρα. Προσπάθησε να χαρείς αυτό που χάρηκες, που γεύτηκες, που ένιωσες. Άρα λοιπόν και στις ομορφιές έρχεται ο διάβολος, μην νομίζετε. Και κυρίως όταν ετοιμαζόμαστε να πάμε εκκλησία, Πάσχα, Χριστούγεννα κτλ. Τότε γίνονται οι μεγάλοι καυγάδες. Τότε γίνονται. Που θα πάμε να ψήσουμε το αρνί. Άστο τώρα, Μεγάλη Παρασκευή. Όπου και να πάμε, αρνί θα είναι, θα φάμε και θα τελειώσουμε. Όχι γιατί από εδώ και όχι από εκεί και όχι γιατί το ένα γιατί το άλλο. Άρα λοιπόν δεν μας συμφέρουν αυτά τα πράγματα. Η αληθινή χαρά δεν είναι απουσία των πειρασμών και των δυσκολιών. Δεν νομίζουμε ότι η αληθινή χαρά είναι να μην έχω προβλήματα, να μην έχω δυσκολίες. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, νυν χαίρ τώρα, χαίρω εν της παθήμασή μου. Χαίρω για αυτά που τραβάω. Προσέξτε, χαίρω. Υπέρ ημών και αν τα αναπληρώ τα ειστερήματα των θλίψεων του Χριστού εν τη σαρκή μου υπέρ του σώματος αυτού εστίν εκκλησία. Είδατε, χαίρομαι, γιατί και εγώ υποφέρω όπως υπέφερε ο Χριστός. Και συνεχίζω, σαν να λέει, συμπληρώνω ότι εκείνος δεν έπαθε τότε και τα παθαίνει τώρα, μαζί του παθαίνω κι εγώ. Και χαίρομαι για σας, λέει, για να μπορέσω να σας βοηθήσω. Όπως η μάνα ή ο πατέρας χαίρεται να κουράζεται για να βοηθήσει τους άλλους, τα παιδιά κ.ο.κ. Εις εγενόμην εγώ διάκονος κατά την οικονομία του Θεού, την δοθήσαμε εις εμάς, πληρώσε το λόγον αυτού, το μυστήριον το αποκεκριμένο από τον αιώνων και από τον γενναίων, νυν δε εφανερώθη της Αγίας αυτού. Προσέξτε, μέσα από τους κόπους και μέσα από τα παθήματα και μέσα από την περιπέτεια αποκαλύπτονται τα μυστήρια του Θεού. Δεν αποκαλύπτονται από τις ανέσεις και τις ευκολίες. Έπειτα, είναι παρουσία Χριστού μέσα στους πειρασμούς. Όταν έχω πειρασμούς, παρουσία Χριστού, τι νομίζετε, μας βλέπει ο Θεός και μας αφήνει, άντε σε παιδέψω, εγώ είμαι εδώ, θα έρθω στην εκκλησία, θα μου κάνεις προσευχούλα και θα είσαι καλό παιδί. Όχι. Τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, που τα αναφέρει ο Ιησούς Χριστός και το λέει στους μαθητάς, για την προλέγοντας τη Σταύρωση και την Ανάσταση και τα λοιπά, και λέει μετά θα χαρείτε. Σταύρωση, Ανάσταση, πίκρα, πόνος, όχι μόνο εγώ και εσείς. Σκορπίσαν οι μαθητές, στεναχωρέθηκαν, έχασαν τον διδάσκαλό τους. Και τότε λέει θα χαρείτε και αυτή τη χαρά ουδείς αίρι αφημών. Κανείς δεν μπορεί να σας την πάρει. Ο διάβολος πώς θα μας την πάρει. Όταν ο πατέρας, η μάνα ή το παιδί χαίρεται με αυτό που έχει, με αυτό που κάνει,

Χριστό Ιησού, όχι γιατί έτσι μου αρέσει, όπως είπαμε προηγουμένως, εγωισμοί κτλ. Χαίρομαι. Ποιος θα μου την αφαιρέσει εμένα αυτή τη χαρά? Δεν μπορεί να μου την αφαιρέσει, γιατί δεν κάνω άλλους λογισμούς. Από κοίταξε εγώ τι έκανα, κοίταξε πώς, τούτο, πώς το ένα, πώς το άλλο, τίποτα. Χαίρομαι μέσα σε αυτήν την απλότητα της παρουσίας του Χριστού. Ποιος θα μου την αφαιρέσει? Να σας πω κάτι. Νίστεψα, είναι Παρασκευή, νίστεψα. Και χαίρομαι γιατί κατάφερα να νιστέψω. Και περνάω απ' έξω από ένα σουβλατζίδι και εκεί μου έρχονται μυρωδιές. Άμα πω, όχ, να μην ήταν Παρασκευή σήμερα, ή για να δω την ώρα, μήπως είναι 12 και μπορώ να φάω. Ναι. Πάει, έφυγε η χαρά. Όταν όμως πω, δεν με ενδιαφέρει, εγώ χάρηκα γιατί νίστεψα σήμερα. Γιατί εγκρατεύτηκα, γιατί πάλεψα, γιατί κοινώνησα, γιατί. Ναι, χάρηκα. Δεν με ενδιαφέρει τα υπόλοιπα. Άλλη μέρα μπορώ να τα σκεφτώ, μπορώ να τα. Ναι, θα πέσω χαμηλά, χαμηλά, χαμηλά. Τώρα ανέβηκα ψηλά. Τι κοιτάω κάτω, τι γίνεται? Και λέγει ο Απόστολος Παύλος πάλι στους Γαλάτες, στην επιστολή προς τους Γαλάτες: λέγω δε πνεύματι περιπατείτε και επιθυμίαν σαρκώσου μη τελέσετε. Περπατάτε, λέει, με την φώτιση του Αγίου Πνεύματος και όσο μπορείτε επιθυμία σάρκας, όχι μόνο τα ερωτικά, τα σαρκικά, και επιθυμία να φάω, να πιω, να μην νηστέψω. Δεν θα τελέσετε. Δεν θα τελέσετε όταν έχετε το Πνεύμα το Άγιο. Κάτι θα καταφέρετε από αυτά. Η γάρ σάρξ επιθυμεί κατά του Πνεύματος. Όταν έχεις το μυαλό σου στη σάρκα, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, τι θα απολαύσουμε, δεν μπορείς να έχεις και φιλοσοφία. Να μιλάς και με τον Θεό και να έχεις πνευματικότητα. Δεν μπορώ να βλέπω τηλεόραση και μετά να πω τώρα πάω να κάνω προσευχή. Δεν κουμπώνουν αυτά τα δύο. Θα κάνεις προσευχή και το μυαλό σου θα είναι σε αυτό που έβλεπες. Είδε πνεύματι Άγιες Θεού και στε υπονόμων. Εάν οδηγήσετε από το Πνεύμα το Άγιο, δεν χρειάζεται τον νόμο. Τι να τον κάνω τον νόμο, αφού με καθοδηγεί το Πνεύμα το Άγιο? Ο νόμος είναι για αυτούς που είναι παραβατικοί. Όταν λοιπόν είμαι κάτω από το Πνεύμα το Άγιο, σημαίνει ότι κάνω ό,τι με φωτίσει ο καλός Θεός και πορεύουμε και με αυτόν τον τρόπο χαίρομαι. Γιατί ξέρετε, το να κάνω τα του νόμου τυπικά, τι χαρά να μου δώσει? Δεν μου δίνει χαρά. Όταν λέω, εγώ θα. Και πιάνω το θέμα της νηστείας. Θα νηστέψω σήμερα, γιατί είναι Τετάρτη, γιατί είναι Παρασκευή. Το Αγίο Χιλίο έχω μέσα ψάρι. Προσέξτε, το Αγίο Χιλίο στο ημερολόγιο έχω μέσα ψάρι. Ξέρετε γιατί? Το λέω τώρα παρεπιπτόντως, ήθελα να το πω και το πρωί στην εκκλησία. Γιατί το ημερολόγιο το βγάζω για την ενορία μας. Για τη Λάρισα. Άρα λοιπόν, όταν υπάρχει πολιούχος στα Ιωνόρος, όταν πανηγυρίζουν την κατεξοχή εορτή του μοναστηριού, στην τράπεζα έχουν ψάρι. Έχουν ψάρι. Άρα λοιπόν, η νηστεία είναι άσκηση. Δεν μπορείς από μια να χαίρεσαι και από την άλλη να νηστεύεις. Άρα λοιπόν, μόνο εδώ για την Λάρισα είναι αυτό το πράγμα, για την Μητρόπολη Λαρίσης, ότι έχουμε ψάρι. Οι άλλοι θα έχουν τις Αγίες Εκατερίνη στην Κατερίνη, τον Άγιο Νικόλαο στο Βόλο και ούτω καθεξής. Δικό τους θέμα. Αλλά αυτό είναι μόνο για εδώ, όχι για τους υπολείπους. Τώρα, αν οι άλλοι το δουν και φάνηκε ψαράκι, δεν είναι. Εντάξει, δεν έγινε και τίποτα, δεν χάθηκε, δεν έπεσε το βουνό να μας πνίξει. Άρα λοιπόν, αυτοί που έτσι πορεύονται, λέει, θα κληρονομήσουν την Βασιλεία του Θεού. Η δε του Χριστού, αν θέλεις να πορεύεσαι κατά το θέλημα του Χριστού, τι λέει? Εσταύρωσαν την σάρκα συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Σταύρωσαν τη σάρκα. Λέω σε πολλούς, στις φυλακές προπαντός να τα πάω, και είναι ναρκωμανείς εκεί μέσα. Λέω, δεν μου λες. Τώρα κάνεις ναρκωτικά? Όχι, λέει, πού να τα βρω. Γιατί είσαι φυλακή? Κλείσε λοιπόν φυλακή τον εαυτό σου. Είπες, είμαι φυλακή. Δεν κάνω τίποτα τώρα. Είμαι φυλακή. Έχω δεμένα τα χέρια και δεν μπορώ να πάω να ανοίξω το κινητό να δω βρωμιές. Μου δέσαν τα χέρια. Μου τα δέσανε, θα το πω πίσω, γιατί μου μπροστά αν μπορείς να κάνεις. Ναι, σας πειράζω. Άρα λοιπόν, ας πορευθώ στη ζωή μου δημιουργώντας τέτοιο κλίμα, όμορφο, για να μου πει ο καλός Θεός τι εκείνο το ωραίο που το ζηλεύω, που θα πει «Εφ δούλε αγαθέ και πιστέ». Στο τέλος της ζωής να σου πει «Μπράβο παιδί μου, όλοι οι άλλοι θα κλαίνε γιατί πέθανες». Πέθανα και θα κλαίνε, ναι. Είναι αυτό που λέγανε παλιά μια ευχή στα παιδιά που γεννιόντουσαν, λέγανε το εξής: παιδάκι μου, γεννήθηκες κλαίγοντας ενώ όλοι γελούσαμε, και ευχόμαστε να πεθάνεις γελώντας ενώ όλοι θα κλαίμε. Ναι.
Μπες με στη χαρά του Κύριου, είσαι στη χαρά του Κύριου, τι όμορφια, πάνω όλα τελειώσανε. Πόνος, λύπη, πίκρα, θάνατος, αρρώστια, κόπος, τι άλλο θέλω. Άρα λοιπόν αγαπητοί μου, την χαρά κανείς δεν μπορεί να μας την πάρει, και αν προσπαθεί ο διάβολος να μας δημιουργήσει μια μελαγχολία, δεν σκεφτόμαστε, το διώχνουμε. Βάζουμε καλούς λογισμούς, το παιδί μας, τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας. Πολλές φορές σηκωνόμαστε το πρωί και είμαστε κουρασμένοι από την άλλη μέρα, από την προηγούμενη μέρα, και έχουμε ένα μελαγχολικό στυλ. Γιατί, κοιτάω έξω, α, έχει ήλιο, τι ωραία, α, έχει συννεφιά. Εντάξει, θα βρέξει σήμερα για να ποτιστούν τα χωράφια. Ο άντρας μου, τα παιδιά μου, όλοι ξυπνήσαμε, εγώ, γερός, ωραίος, πάω για δουλειά. Δόξα τω Θεώ. Και τελείωσε. Και φεύγουν αυτά. Γιατί ο διάβολος όταν βλέπει να κολλάμε σε αυτό, έρχεται και πετάει κι άλλα. Ό,τι κάναμε στο σχολείο, άμα βλέπουμε έναν καθηγητή που ενοχλείται με κάτι που του κάναμε, ακόμη πιο πολύ, τον γκαζούρα που λέγαμε. Όταν ο άλλος είναι σοβαρός, δεν πιάνει. Λέγαμε τότε, ας αυτόν δεν πιάνει, ας τον. Ναι, σε εμάς να μην πιάνει, του διαβόλου ο πειρασμός να μην πιάνει. Και θα χαιρόμαστε πάντα. Και στις δύσκολες στιγμές, γιατί ο Θεός είναι δίπλα μας, ξέρει γιατί το αφήνει. Και στις χαρούμενες στιγμές. Και το μυαλό μας θα φέρει στροφές, όπως είπε ο Άγιος Εκκλησιαστής, ώστε να μπορούμε στη ζωή μας να επιλέγουμε το ορθό και όχι το λάθος. Να είσαστε καλά, να σας φιλάει ο καλός Θεός. Καλή συνάντηση την επόμενη Κυριακή. Χριστός Ανέστη.

0: Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και αίτησε της μνήμας της ζωήν χαρισάμενος. Καλή εβδομάδα, καλά ξημέρωμα στη Ζευγεία Θεός.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί ζωντανά με τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος Λαρίσης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
2: '96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλίου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.
1: '96 και 3. Αχιλλίου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

έντινε και κατεβοδού και βασίλευε. Αγαλιάστο σήμερον φεδρός, ο ουρανός και η γη, ότι Χριστός πεφανέρωτε, σαρκούμενος ως άνθρωπος, ή να τον Αδάμ εξάρει εκ κατάρας παγγενή, και θαυμαστούτε θαύμασιν, εν Σαμαρία προσαφικόμενος, σαρκίδε παρέστη, είδωρ ζητών, ο νεφέλης είδαση περιβαλόμενος, διό πάντες οι πιστοί προσκυνήσομεν, τον διημάς εκουσίως πτωχεύσαντα ευσπλάχνο βουλή. Επί την πηγήν επέστη η πηγή των θαυμάτων, εν τη έκτη ώρα τη Εύα ζωγρίσε καρπών, η γάρ Εύα εν ταύτη εξελίλυθεν εκ του παραδείσου, απάτη του όφεως. Ίγγικεν ούν η Σαμαρίτης αντλήσε είδωρ, ίν ειδών έφιος σωτήρ, δώσμη είδωρ ποιήν, καγώ είδα το Σαλωμένου εμπλήσωσε, και εις την πόλην δραμούσα εις όφρον, της όχλης ανήγγειλεν ευθύς, δεύτε είδετε Χριστόν τον Κύριον, τον Σωτήρα των ψυχών ημών.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Μη φοβήστε ημείς, Σαμαρίτισσα.

Χαρά στα πάντα πεπλήρωτε, της Αναστάσεως την πήραν την φώτα. Οι πιστοί ζούμε ακόμα έντονα το κλίμα της χαρούμενης μεγάλης γιορτής, και ο λόγος για αυτήν είναι επίκαιρος. Λέγει το λοιπόν ο Ιερός Ύμνοδος. Τα πάντα γέμισαν από χαρά, μόλις πληροφορήθηκαν και πίστηκαν για την Ανάσταση του Χριστού. Και έτσι είναι. Ένα γεγονός, της Αναστάσεως το γεγονός, πολλά τα νοήματά του, άπειρα τα χαρίσματά του, με μιας όλα γέμισαν χαρά, μόλις πληροφορήθηκαν την ένδοξη Ανάσταση. Όλα γιορτάζουν, ουρανώστε και γη και τα καταχθόνια, φως και χαρά και δόξα και δύναμης έστησαν χορό. Δυσεξαρρύθμιτα πλήθη των λυτρωμένων πλέκουν θριαμβευτικά άσματα στον νικητή της αμαρτίας και του θανάτου. Άγγελοι και άνθρωποι συγχορεύουσι τα άνω της κάτω συνεορτάζει. Πώς όχι. Η Ανάσταση δεν είναι μια υπόθεση προσωπική του Ιησού. Αφορά το σύμπαν, κυριολεκτό, το σύμπαν και την άψυχη κτήση. Μην πάντα πεπλήρωται φωτός, καθώς ο λαμπρός μελωδός, δια λαμπρού ήχου, με λαμπράς ρίσης, λαμπρός των λαμπρών της λαμπράς ημέρας, συγκροτείται μέλος και εξημεί. Όλα λαμπαδοφορούν, όλα λαμπροφορούν, όλα ξεκενουργώνονται, όλα λούζονται στο φως της Αναστάσιμης χάριτος. Όλα έξω από την καταπίεση της αμαρτίας και την κατάθλιψη του πικρού θανάτου ζουν των θρίαμβων της νέας κτήσεως εν Αναστάντη Χριστό και αναπνέουν τον αρωματισμένον αέρα της εν Χριστώ ελευθερίας του Πνεύματος. Ψηλά τα κεφάλια στον ουρανό οι καρδιές, στους ουρανούς των ουρανών ο νους καθαρός από κάθε μολυσμένο λογισμό. Θανάτου εορτάζουμε νέκρωσιν, άδου την καθαίρεσιν, πανηγυρίζουμε την απαρχή άλλης βιωτής της αιωνίου και σκυρτώντες ημνούμεν των αίτιων, των μόνων ευλογητών των Πατέρων Θεών και Υπεράδοξων. Αδελφέ μου ακροατά, διάβασε αν το θέλεις ακόμη μια φορά τα τελευταία κεφάλαια των Ιερών Ευαγγελιστών που αφηγούνται τα γεγονότα της Αναστάσεως του Χριστού και θα το διαπιστώσεις και μόνος σου. Παντού το αίσθημα του θριάμβου, παντού το αίσθημα της χαράς, του ασυγκράτητου ενθουσιασμού. Πρωί-πρωί της μιας Σαββάτων, που η Εκκλησία την ονόμασε Κυριακή, με τα πρώτα μηνύματα της Αναστάσεως σηκώνονται μονομιάς και εξαφανίζονται τα βαριά και καταθλιπτικά εκείνα αισθήματα που καταπλάκωναν τις καρδιές των μαθητών του Χριστού από το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ως το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου. Πέραν από τις αγγελοφάνειες που μίλησαν το εξαίσιο γεγονός, και αυτός ο αναστημένος Ιησούς πραγματοποίησε πάνω από 5 εμφανίσεις την ίδια εκείνη την πρώτη μέρα της Αναστάσεώς του. Στη Μαγδαληνή, στις Μυροφόρες, στον Πέτρο, στους 2 καθοδόν προς Εμαούς, στους 10 στα Ιεροσόλυμα, και σ' όλους ο Χριστός απίθυνε τα χαρούμενα και ενθαρρυντικά λόγια του. Χαίρετε! Μη φοβήστε! Ειρήνη ειν! Εδώ την πάσα εξουσία εν ουρανό και επί γης. Λάβετε Πνεύμα Άγιο! Πόσο γλυκιά ημέρα εκείνη! Η μία των Σαββάτων! Η κλητή, η ονομαστή δηλαδή, η Αγία, η Βασιλής και Κυρία. Ζούμε κοντά 2000 τόσα χρόνια μετά από τότε και μας γλυκαίνει. Μας γεμίζει χαρά, εφροσύνη, αγαλίαση ο λόγος. Φαντάζεσαι αδερφέ μου πόσο πιο γοητευτική θα ήταν για εκείνους τους καταπτωημένους Γαλιλαίους που ώρες ολόκληρες και μέρες ακόμη μέσα στο εχθρικό κλίμα της Ιερουσαλήμ βρίσκονταν αυτοέγκλειστοι, πενθούντας και κλαίοντας. Πραγματοποιήθηκαν με τον πιο πανηγυρικό τρόπο τα προφητικά λόγια του Χριστού που τους είπε κατά το βράδυ εκείνο της Μεγάλης Πέμπτης στο μυστικό δείγμα. Σας βεβαιώνω, εσείς θα κλάψετε
θα θρηνήσετε. Όμως ο κόσμος θα χαρεί. Σεις θα λυπηθείτε, αλλά η λύπη σας θα μεταστραφεί σε χαρά. Εσείς τώρα έχετε λύπη, όμως πάλι θα σας ξαναειδώ και θα χαρείτε. Θα χαρεί η καρδιά σας και τη χαρά σας αυτή κανείς πια δεν θα μπορέσει να την αφαιρέσει από μέσα σας. Όμως βεβαίως αυτή η χαρά των μαθητών δεν ήταν μόνο από το γεγονός ότι απλώς έβλεπα πάλι το διδάσκαλό του ζωντανό ύστερα από τα παθήματά του εκείνα. Ήταν συγχρόνως και χαρά που εμψυχώνονταν και από θάρρος που τους το ενέπνευσε το γεγονός ότι έβλεπα το διδάσκαλό τους με εξουσία και δόξα υψημένη από ό,τι την εγνώριζαν και χωρίς πια κανένα ενδεχόμενο κινδύνου από τους αντιρρησίες Ιουδαίους. Το έβλεπαν καθαρά. Πέρασε η σειρά τους που φοβόντουσαν και πεθούσαν. Τώρα ήρθε η σειρά να φοβούνται και να τρομάζουν και να ανησυχούν και να προβληματίζονται οι εχθροί του διδασκάλου.

ευαγγελικές διηγήσεις, μεταξύ άλλων, υπάρχει και μία βαρισίμαντη λεπτομέρεια. Μία μόνο λέξη, που λέγει όμως πολλά. Ας την σημαδέψουμε, ακροατέ μου, είναι πολύ εκφραστική. Γράφει ο Άγιος Ματθαίος στο Ευαγγέλιο του για το πρώτο γεγονός μετά την Ανάσταση του Ιησού. «Ιδού σεισμός εγένετο μέγας», λέει, «άγγελος γάρ Κυρίου καταβάς εξ ουρανού, προσελθόν απεκύλησε τον λίθον από τη θύρας και εκάθητο επάνω αυτό». Σεισμός μεγάλος, τρομερός, τον προκάλεσε η παρουσία ουράνιου αγγέλου. Κύλησε με δύναμη και ευκολία τη βαριά τεράστια πέτρα που έφρασε την είσοδο του μνημείου και κάθισε επάνω της γεμάτος εξουσία. Το όλον του ήταν λαμπρό, το πρόσωπό του σαν αστραπή, το ρούχο του λευκό κατάλευκο σαν το χιόνι. Δίπλα στο μνημείο ήταν η ρωμαϊκή φρουρά. Φρουρούσε τον καλά σφραγισμένο τάφο. Ποια αίσθηση τους προκάλεσε η παρουσία του αγγέλου και ο μεγάλος σεισμός? «Από του φόβου αυτού εσύστησαν τυρούντες και γέννοντο συνεκροί», λέγει ο Ευαγγελιστής. «Κατατρόμαξαν, ένιωσαν εσωτερικό σεισμό, συγκλονίστηκαν σύγκορμα. Βαθιά κατάπληξη τους έκανε να χάσουν το χρώμα τους, τις αισθήσεις τους έμοιαζαν με νεκρό. Όταν κάπως συνήλθαν, την άτακτη φυγή τους την έβρισκαν σωστή σωτηρία τους». Αυτός ήταν και ο σκοπός του αγγέλου. Να δουν οι φορεί, να νιώσουν, να τρομάξουν, να φύγουν, να αφήσουν ελεύθερο το χώρο για τις μυροφόρες που έρχονταν. Και να πούν στα αφεντικά τους ότι ήταν εντελώς μάταιο που έφραξαν με βαριά σήκωτη πέτρα τον τάφο και όλος διόλου ανώφελο που τον σφράγισαν εσίδερα και ό,τι άλλο. Ο Χριστός είχε αναστηθεί και ο άγγελος του εξουσίαζε στον άδειο τάφο. Όταν οι μυροφόρες γυναίκες εντελώς ανύποπτες και με το πρόβλημα των σκληρών φρουρών και της ασήκωτης πέτρας στο μυαλό τους έφτασαν και βρέθηκαν ξαφνικά μπροστά στον άγγελο, φοβήθηκαν. Δέος τους κατάλαβε και απορία. Τότε της αποκρίθηκε ο άγγελος και της είπε: «Μη φοβήστε ημείς. Το ξέρω. Ζητάτε τον Ιησού, τον εσταυρωμένο. Δεν είναι όμως εδώ, διότι αναστήθηκε καθώς το είπε. Ελάτε να δείτε τον τόπο που κοίτονταν νεκρός ο Κύριος και πηγαίνετε γρήγορα να πείτε στους μαθητές ότι ο Ιησούς αναστήθηκε από τους νεκρούς». Πήραν θάρρος οι μυροφόρες. Πλησίασαν, μπήκαν στο μνημείο, είδαν και στη συνέχεια με δέος και χαρά έτρεξαν να αναγγείλουν το χαρμόσυνο άγγελμα της Αναστάσεως στους θλιμμένους μαθητές. Ποια είναι τώρα η λεπτομέρεια, η λέξη με τη μεγάλη σημασία? Είπαμε ότι και οι γυναίκες φοβήθηκαν από την παρουσία του αγγέλου. Και τι τους αποκρίθηκε ο Θείος απεσταλμένος? «Μη φοβήστε ημείς», τους είπε. Δεν περιορίστηκε να τους πει «μη φοβήστε», αλλά πρόσθεσε και τη λέξη «ημείς», δηλαδή εσείς, να μη φοβάστε. Εσείς σε αντίθεση προς τους άλλους, τους φρουρούς του τάφου και όλους τους εχθρούς του Ιησού. Εκείνοι να έχουν το φόβο και τον τρόμο του αναστημένου στην καρδιά τους. Να νιώθουν τη λαχτάρα, το σεισμό στα βάθη τους, να τα χάνουν, να γίνονται ως νεκροί. Από τώρα και στο εξής θα μάθουν τι θα πει δύναμη και εξουσία και δόξα του αναστημένου. Εσείς όμως, εσείς που τον αγαπήσατε, τον ακολουθήσατε, του μείνατε πιστοί μέχρι τέλους, εσείς που είστε κατά δική του, εσείς, γιατί να φοβάστε? Εσείς δεν πρέπει, δεν υπάρχει λόγος κανένας να φοβάστε. Μη φοβήστε ημείς. Εσείς να χαίρεστε. Εσείς να έχετε θάρρος. Εσείς να νιώθετε πέρα για πέρα δική του, σπιτική του, αδελφή του. Πριν από λίγο
ελάχισαν κατατρομαγμένοι φρουροί από το χώρο αυτό. Εσείς όμως έχετε θάρρος, ελάτε, πλησιάστε, μπέστε στον άδειο τάφο. Βγαίνετε με τα μάτια σας τα σημάδια της Αναστασιός του. Αυτός εδώ, ο άδειος τάφος, είναι η χαρά σας, η καταξίωση στον ελπίδο σας, η δόξα σας, το καυχημά σας. Πρέπει άφοβα να δείτε, να ελέγξετε, να πιστείτε, γιατί πρέπει να μεταφέρετε στους μαθητάς και σε όλο τον κόσμο σίγουρα, με απόλυτη πεποίθηση, το χαρούμενο μήνυμα «Χριστός Ανέστη». Όλα αυτά και άλλα τόσα τα λέγει, αδελφέ μου, ο άγγελος με μια λέξη. Ημείς. Μέσα στο ημείς με ύψιλον, αυτό πρέπει να αυτό πρέπει να είμαστε κι εμείς. Ακροατέ μου, έξω και μακριά από την ψυχή μας, κάθε φόβος, κάθε θλίψης, κάθε δειλία και δισταγμός. Για μας αναστήθηκε ο Χριστός. Δική μας η νίκη του κατά της αμαρτίας και του θανάτου. Για μας τα χαρίσματα και τα δώρα της Αναστάσεως του. Άφεση αμαρτιών, υιοθεσία, λύτρωσης, αγιασμός, θέωσης, ουράνια δόξα, όλα αυτά για μας. Ας ενώσουμε λοιπόν τις φωνές μας σε ενθουσιώδη ουρανονίκη κραυγή. Χριστός Ανέστη, ας ψάλουμε αναστάσιμα, χαρούμενα, θριαμβευτικά το θούριό μας κατά του θανάτου και των απίστων. Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη, Χριστός Ανέστη.

Ακροατές μου, η Κυριακή είναι αφιερωμένη από την εκκλησία μας στην περιώνυμη Σαμαρίτιδα, την πρώην άγνωστη, μάλλον γνωστή με κακή φήμη για τη σκανδαλώδη ζωή και πολιτεία της. Και μετά την πίστη της εις τον Ιησούν Χριστόν, περίφημη Ιεραπόστολων και εις Απόστολων φωτεινή. Στο γεγονός της πρώτης συναντήσεώς της Σαμαρίτιδος με τον Κύριον στο πηγάδι του Πατριάρχη Ιακώβ κοντά στην πόλη Σιχάρ της Σαμάριας αναφέρεται η Ευαγγελική Περικοπή. Και σε αυτό το γεγονός ας επικεντρώσουμε σήμερα τη σκέψη και τα σχόλια της απόψινής μας εκπομπής.

δίψα της ήρθε να σβήσει η Σαμαρίτιδα στο πηγάδι της Σιχάρ, που τόσκαψαν βαθύ τα χέρια του Πατριάρχη Ιακώβου και το παράδωσαν δώρο στο γιο, τον Ιωσήφ. Να, κοντά στο πηγάδι και ο Ιησούς. Κατάκοπος από μακρινή οδηπορία το καταμεσήμερο. Μόνος. Οι μαθητές του πήγαν να απομυθευτούν τροφές. Τάχα να ήταν τυχαία αυτή η συνάντηση στο πηγάδι του Σιχάρ. Όχι, ακροατή μου. Τίποτε τυχαίο δεν υπάρχει στα πράγματα του Θεού, μάλιστα σε εκείνα που αφορούν στη σωτηρία της ανθρώπινης ψυχής. Όλες οι κινήσεις και ενέργειες του Θεού έχουν σκοπό, νόημα, στόχο. Τίποτε το τυχαίο, τίποτα το περιττό, τίποτε το άστοχο. Να τώρα ο Κύριος Ιησούς, λες και επιτάχυνε τα βήματά του και κουράστηκε πολύ από αυτό για να προφτάσει τη γυναίκα της Σιχάρ στο πηγάδι του Ιακώβου. Ήταν εκείνη το απολωλός και ήταν ο Ιησούς ο καλός τσοπάνης που άφησε τα 99 πρόβατα στο μαντρί και ήρθε να αναζητήσει και σώσει το 100ο πρόβατό του, το χαμένο. Χαμένη στις αμαρτίες της η γυναίκα, στιγματισμένη από τους πολλούς και ελεηνή, κοινή, ξεπεσμένη και στα δικά της τα μάτια. Όμως στη σκέψη του Θεού υπήρχε και στη φροντίδα του υπήρχε. Ο Θεός αγαπά φάνταστα περισσότερο τον άνθρωπο από τους συνανθρώπους του και από τον ίδιο ακόμη τον άνθρωπο για τον εαυτό του. Και ενεργεί ασταμάτητο κυνηγητό μέχρι να τον συλλάβει η χάρις του και να τον σώσει και να τον κάνει ευτυχή στη βασιλεία του. Αυτή τη Σαμαρίτιδα ασφαλώς την είχαν ξεγραμμένη οι πολλοί. Την είχαν ριγμένη σε ανυποληψία. Και όχι χωρίς λόγο βέβαια. Όμως ο παντογνώστης Θεός που γνωρίζει τα βάθη των ανθρώπων είδε πίσω από την άτακτη και αμαρτωλή ζωή της, εκεί στο βάθος της καρδιάς της είδε στοιχεία καλά, ενδιαφέροντα, θρησκευτικά. Πόθο αλλαγής από τη συμφορά της αμαρτίας, απαλλαγής και δίψα για αλήθεια και σωτηρία. Γι' αυτό και ήρθε το καταμεσήμερο να συναντήσει αυτή την ανθρώπινη ψυχή. Πόσο καλός είναι ο Κύριος μας, πόσο ελεήμων και φιλάνθρωπος. Βγάζει με κόπο το νερό δροσερό η γυναίκα από το πηγάδι και ο Ιησούς τη ζητεί. Δώσ' μου από το νερό που έβγαλες να πιω κι εγώ. Έτσι δόθηκε η αφορμή και ακολούθησε μια σπουδαία συζήτηση. Η Σαμαρίτιδα ρωτούσε και ο Κύριος απαντούσε και αποκάλυπτε σωτήριες αλήθειες όπως παραδείγματος χάρη τι είναι ο Θεός, πώς πρέπει να είναι οι προσκυνητές του, πώς και πού να προσκυνούν και να λατρεύουν τον Θεό. Εκεί ακόμα αποκάλυψε καθαρά ότι ο ίδιος είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας και Σωτήρας του και λυτρωτής των ανθρώπων και άλλα. Η γυναίκα πρόσεχε καλά τα λόγια του Ιουδαίου Οδηπόρου. Πίστεψε στη διδασκαλία του. Αλλά και ο Ιησούς της έδωσε ένα πιστικό σημάδι της θείας ιδιότητάς του. Της φανέρωσε ότι αν και για πρώτη φορά τη συναντούσε, γνώριζε πολύ καλά τη ζωή της, που δεν ήταν καθόλου σύμφωνη με τον νόμο του Θεού. Δεν χρειάστηκε άλλες αποδείξεις η καλοδιάθετη γυναίκα,
άφησε τη στάμνα της στο χείλος του πηγαδιού και τρέχει στη Σιχάρ. Τα λέγει όλα στους συμπολίτες της και τους προτρέπει να βγουν και να πάνε όλοι στο πηγάδι. Να δουν με τα μάτια τους τον μεγάλο προφήτη, όπως έλεγε, και να ακούσουν με τα αυτιά τους τη διδασκαλία του και μόνοι τους να εκτιμήσουν μήπως αυτός ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν. Σε λίγη ώρα γύρω από το πηγάδι ήταν μαζεμένοι πλήθος οι συχαρίτες. Άκουαν αχόρταγα και με απεριόριστο θαυμασμό τον θείο διδάσκαλο. Στο τέλος δεν ήθελαν να τον αφήσουν να φύγει. Τον προσκάλεσαν επίμονα στην πόλη τους. Έμεινε ο Ιησούς μαζί τους 2 ημέρες. Ο λόγος του έπεσε σε καλή γη, σε διψασμένη γη. Πολλοί, πάρα πολλοί, οι περισσότεροι πίστεψαν βαθιά στον Ιησού ότι ήταν ο Μεσσίας τους και έλεγαν στη Σαμαρίτιδα εκείνη γυναίκα: «Τώρα πια δεν πιστεύουμε στον Ιησού επειδή μας διαβεβαίωνες ότι σου εφανέρωσε, ότι γνώριζε με την παγνωσία του την κρυφή και φανερή αμαρτωλή ζωή σου, αλλά και από μόνοι μας που τον είδαμε και ακούσαμε τη διδασκαλία του σχηματίσαμε την πεποίθηση ότι πράγματι αυτός είναι ο Χριστός, ο Μεσσίας που περιμέναμε, ο Σωτήρας και Λυτρωτής όλου του κόσμου». Αυτό είναι. Αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται στερεότυπα διαμέσου των αιώνων. Δεν χρειάζονται ρητορίες για να πιστούν οι άνθρωποι. Δεν είναι απαραίτητες οι λογοπλοκίες και με ανδρισκέψεων και περίτεχνες εξηγήσεις και φιλοσοφίες. Αρκεί να φέρεις τον άδολο και απλό άνθρωπο σε επαφή με τον Χριστό και το Ιερό Ευαγγελιό του. Αυτός μόνος του πια θα διαπιστώσει ποιος είναι ο Χριστός. «Πας ο όν εκ της αληθείας, ακούει μου της φωνής», είπε ο Χριστός. «Πληροφορείται, πείθεται εσωτερικά και ευθύς μορφώνει σωστή γνώμη για τον Ιησού, ότι είναι ο φιλάνθρωπος, Θεός και Σωτήρας του γένους των ανθρώπων. Φτάνει ο αναζητητής να είναι άδωλος, ειλικρινής, αληθινός. Έρχεται και η Θεία Χάρις και όλα γίνονται φως φανάρι και διαφωτίζεται ο άνθρωπος και σώζεται εν και διά Χριστού».

Η όλη διήγηση είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα, είναι και πάρα πολύ διδακτική. Απόψε θα απομονώσουμε ένα κομμάτι μόνον από αυτή τη διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού και από αυτού θα διατυπώσουμε μερικές ωφέλιμες σκέψεις. Είπαμε ότι αφορμή στη συζήτηση του Κυρίου με τη Σαμαρείτιδα και σε όλη τη σωτήρια εκείνη συνέχεια έδωσε το νεράκι του πηγαδιού και η δίψα της γυναίκας. Η δίψα. Η δίψα για νερό, για νεράκι, για του Θεού το δροσερό νεράκι. Είναι δυνατό αίσθημα η δίψα και όσο μένει ανικανοποίητο γίνεται πιεστικό, τυραννικό. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο Ιησούς Χριστός παρομοίασε τα δεινά της κολάσεως με ένα ζωηρό ασίγαστο αίσθημα δίψας που για πάντα μένει ανικανοποίητο και βασανίζει τους κολασμένους. Είναι λοιπόν η δίψα αίσθημα τυραννικό και με τίποτε δεν νικέται παρά μόνο με νερό. Όλα τα άλλα υποκατάστατα που τα χρησιμοποιούν στην ανάγκη, χαλάζι, χιόνι, χάπια και τα όμοια, μπορεί κάτι να κάνουν, αλλά μόνον κάτι. Η δίψα φυσικά, βασικά, αποφασιστικά κόβεται με το νερό.

δίψα ο Χριστός, της ψυχής τη δίψα. Και προς το νερό του πηγαδιού ένα άλλο νερό, το δικό του, όπως το χαρακτήρισε, νερό. Και βέβαια δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε τι εννοούσε ο Κύριος. Και δεν μας είναι δύσκολο να το καταλάβουμε απλούστατα, διότι δοκιμάζουμε το αίσθημα αυτό της ψυχής μας. Για παράδειγμα, όλοι διψούμε δικαιοσύνη και περισσότερο πιεστικά τη νιώθουμε όταν μας αδικούν οι άλλοι, όταν ζητούμε το δίκιο μας και οι άλλοι μας το παίρνουν, δεν μας το δίνουν. Είδες τότε πώς στεγνώνει η ψυχή μας, είδες πώς βασανιζόμαστε, πικραινόμαστε και μας έρχεται λιποθυμιά σαν από εκείνη που προέρχεται από την πολύ τη μεγάλη δίψα. Διψούμε για χαρά. Την καταλαβαίνουμε πιο βασανιστική τη δίψα αυτή της ψυχής μας όταν μας λείπει η χαρά, όταν μας ξεραίνει ο λίβας της λύπης, της θλίψεως, του πέθους. Αχ, λίγη χαρά, αναστενάζουμε. Διψούμε για αγάπη. Αισθανόμαστε πολύ μεγάλη την ανάγκη να μας αγαπούν οι άλλοι, οι γύρω, οι γνωστοί, οι άγνωστοι, οι δικοί μας, όλοι. Όταν ο άνθρωπος δεν βρίσκει γύρω του αγάπη, στοργή, συμπάθεια, κατανόηση, εκτίμηση, αναγνώριση, βασανίζεται, πνίγεται. Και αν πιστέψει ότι κανένας δεν τον αγαπάει και από πουθενά δεν έχει να περιμένει τη δροσιά της αγάπης να σβήσει τη δίψα της ψυχής του, δεν τη θέλει πια τη ζωή του. Έτσι η ψυχή διψά και για καλοσύνη, για αρετή, για ελευθερία, για αλήθεια και τα όμοια. Και νεράκι για τη δίψα της ψυχής δίνει μόνο ο Χριστός. Αυτό είπε ο Κύριος κοντά στο πηγάδι της Ιχάρ. Ας υπόσχονται και άλλοι, πολλοί, διάφοροι, ότι προσφέρουν νερό για να σβήσουν της ανθρώπινης ψυχής τη δίψα. Όμως δεν έχουν. Και αφού δεν έχουν, δεν προσφέρουν. Και ας τρέχουν πολλοί σε διάφορες πηγές για να κόψουν τη δίψα τους, όπως γελασμένοι το νομίζουν. Ας πούμε σε διάφορα κέντρα ψυχαγωγίας για χαρά, σε διάφορες φιλοσοφικές δασκαλίες για αλήθεια και ούτω καθεξής. Όλα αυτά είναι υποκατάστατα, δεν ικανοποιούν. Την ψυχή με τους υψηλούς πόθους της μόνον ο Χριστός τη δροσίζει. Την ικανοποιεί απόλυτα ο Χριστός την ανθρώπινη δίψα με τη Θεία Διδασκαλία Του, με την αληθιά Του, με την αγάπη Του την απέραντη, με τη Θεία Χάρη Του, με το πλήρωμα κάθε αιρετής, κάθε τελειότητάς Του. Αυτή είναι των αιώνων η πείρα. Ποτέ δεν θα δεις μέσα στην Εκκλησία του Χριστού καλούς και συνεπείς χριστιανούς, καλοκατοιχημένους που μαθαίνουν και εφαρμόζουν συνειδητά το Ιερό Ευαγγέλιο στη ζωή τους. Ποτέ δεν θα τους δεις ανικανοποίητους, διψασμένους. Οι πιστοί πίνουν από το πνευματικό νερό του Χριστού τους και αυτό το νερό έχει δύο θαυμάσιες ιδιότητες. Πρώτον, όποιος πίνει από αυτό δεν δοκιμάζει πια τυραννική τη δίψα στην ψυχή του. Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσεις τον αιώνα. Θα ζει με απέραντη ικανοποίηση και θεία δροσιά. Δεύτερον, το είδωρ ο δώσω αυτό γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος

αλλωμένου η ζωή αιώνιων. Δηλαδή, το νερό που δίνω εγώ στον άνθρωπο όχι μόνο του κόβει την δίψα για πάντα, αλλά μαζί με αυτό το νεράκι μου μέσα στην ψυχή του γίνεται ζωντανό πηδηχτό νερό μιας ατέλειωτης δροσερής πηγής που αναβλύζει μέσα του και τρέχει αδιάκοπα και του δίνει θαλερότητα και αιωνιότητα. Το πνευματικό νερό το δικό μου δίνει λύση στους πόθους της ψυχής του, γίνεται ευεργετικό και για τους γύρω του. Ο χριστιανός γίνεται ευεργέτης στο περιβάλλον του. Τι λοιπόν ζητείς ψυχή μου, τι ποθείς, νεράκι να ξεδιψάσεις τη δίψα σου? Μην αδειμονείς, υπάρχει. Άνοιξε καλά τα αυτιά σου. Άκουσε αυτόν που από τα βάθη των αιώνων ομιλεί και προσκαλεί τα διψασμένα πλήθη. Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πεινέτο. Πλησίασε κι εσύ με εμπιστοσύνη όπως εκατομμύρια ανθρώπων διαμέσου των αιώνων. Ακούμπησε τα φρυγμένα χείλη της ψυχής σου στη ζωήρητη πηγή του, στο Ιερό Ευαγγέλιο του, στα λυτρωτικά μυστήρια της Εκκλησίας του. Θα ξεδιψάσεις, θα ξεδιψάσεις για πάντα και θα νιώσεις πηγούλα μέσα σου να σε δροσίζει αιώνια. Η ζωή χωρίς Χριστό παρασταίνεται με καυτή έρημο, χωρίς νερό, με κόλαση ασίγαστης δίψας. Και η ζωή κοντά στο Χριστό πώς παρασταίνεται? Είναι παμπάλαια η παράσταση στους τοίχους των κατακομβών της Ρώμης. Πουλάκια χαρούμενα που σταματημένα στο χείλο συντριβανιού πίνουν από τα δροσερά τρεχούμενα νερά. Δεν γίνεται καλύτερη παράσταση του παραδείσου, όπου ανθρώπινες ψυχές απολαμβάνουν την τέλεια εκπλήρωση του Λόγου του Χριστού. Ως δαν πει εκ του ύδατος ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει εις τον αιώνα. Και για τους χριστιανούς ο παράδεισος αυτός αρχίζει από τούτη τη ζωή.

σας μεταδώσαμε ομιλία από την πνευματική κληρονομιά του μακαριστού Μητροπολίτου Πενταπόλεως, πατρός Ιγνατίου Μαδενλή.

Μακαριστός, πρώην Πενταπόλεος, κυρός Ιγνάτιος Μανδελίδης. Μη φοβήστε ημείς, Σαμαρίτισσα.

Αχιλλείου φωνή. Ο εκκλησιασμός είναι καταρχήν ανάγκη της ψυχής. Όπως ο πεινασμένος έχει ανάγκη από τροφή και ο διψασμένος από νερό, έτσι και ο χριστιανός έχει ανάγκη από τον επιούσιο άρτο, που είναι ο λόγος του Θεού και τα άχραντα μυστήρια, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και όπως χωρίς τροφή και νερό δεν μπορεί να ζήσει, έτσι και χωρίς το λόγο του Θεού και τη Θεία Κοινωνία. Γέρον Ιουστίνος Πόποβιτς.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Περί του χαρίσματος της ιεροσύνης στο γέροντα Σοφρόνιο. Μαθητεύοντας ο ιερέας το θείο φρόνημα του Ιησού, βάζοντας με συμπάθεια τον εαυτό του κάτω από τον άλλο και προτιμώντας τον ονειδισμό του Χριστού έξω από την παρεμβολή της υπόλοιψης του κόσμου, θα μπορέσει να ενταχθεί στην ταπεινή οδό του Κυρίου. Θα μπορέσει να εισέλθει στη ζωοποιώ παρουσία του και όπως ο Λουκάς και ο Κλεόπας που βάδιζαν προς Εμαούς, να αναζωπυρώσει στην καρδιά του τα ρήματα του Κυρίου Ιησού. Φέροντας ο ιερέας μέσα του ζωντανό το Λόγο του Θεού, επιτελεί το έργο του με παράδοξη αυθεντία. Τη μόνη θεμητή, εκείνη που αποκομίζει εξερχόμενος από τη Θεία Παρουσία και όχι βασιζόμενος στην εξουσία που παρέχει η θεσμική χειροτονία. Έτσι και ο δικός του λόγος στην προοπτική του Λόγου του Θεού γίνεται δημιουργικός, γιατί αποβαίνει όχημα της Θείας Αποκαλύψεως. Όταν τον μεταδίδει, πείθει και πληροφορεί με χάρη τις καρδιές των ακουόντων. Δικαιώνει την προσφώνηση «Πάτερ» που το απευθύνουν οι πιστοί, γιατί αναγεννά ως πνευματικός πατέρας τους ανθρώπους με τον Λόγο του. Διακονία του γίνεται διακονία Λόγου Θεού. Με τον Λόγο αυτό παρηγορεί τις πάσχουσες ψυχές των ανθρώπων. Εκπληρώνει τις δύο μεγάλες εντολές, γιατί αγαπά και το Θεό και τον άνθρωπο. Έτσι, έχει μεγάλο μισθό από τον Κύριο και τιμή από τους δούλους του. Οι καλώς προεστώτες, πρεσβύτεροι διπλής τιμής αξιούστοσαν. Προφήτης στην Καινή Διαθήκη δεν είναι τόσο αυτός που προλέγει τα επερχόμενα, όσο αυτός που γνωρίζει το μυστήριο των οδών της σωτηρίας για κάθε ψυχή. Αυτός που προφέρει λόγους με το πνεύμα της αιώνιας αμετάθετης αλήθειας, την οποία αποκάλυψε ο ελθόν και πάλιν ερχόμενος Χριστός. Το προφητικό χάρισμα στη ζωή της Εκκλησίας παρουσιάζεται ως η κατά το μάλλον και ήτον σταθερή πνευματική κατάσταση που μαρτυρεί την αιώνια αλήθεια των λόγων του Χριστού. Στην αλήθεια αυτή διαμένουν όσοι αγάπησαν την πρώτη επιφάνεια του Παντοκράτορος Ιησού και σπέβδουν με πόθο προς την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του. Στη ζωή τους βεβαιώνεται με θαυμαστή ενάργεια η δύναμη του μεγάλου μυστηρίου της ευσεβίας, η δοξασμένη και σωτήρια χάρη του ονόματος του Θείου Λυτρωτή και η ασύγκριτη φύση της άμμομης αγάπης του. Στο φως των χαρισμάτων του ελέγχεται η απάτη των αξιών του αιώνα τούτου, καταφρονείται η αστάθεια των προτύπων του, εμπέζεται το σκοτάδι των προτερημάτων του και διατρανώνεται ο απόλυτος χαρακτήρας της επερχόμενης βασιλείας του. Η αλήθεια αυτή αποδίδει με δύναμη δικαιοσύνη στο σωτήρα Κύριο, ομολογεί με βαθιά συντριβή το όνειδος της πτώσεως και της αχαριστίας του κόσμου και προπαντός εμπνέει στον πιστό πένθος για την πνευματική ένδια και αναξιότητά του μπροστά στον πλούτο της αποκάλυψης του αγαθού Κυρίου και Θεού. Η αποκάλυψη του αληθινού Θεού ουκ έστι κατά άνθρωπον, αλλά υπερβαίνει απείρως τα ανθρώπινα μέτρα. Γι' αυτό ο Κύριος Ιησούς είναι ο μόνος διδάσκαλος. Έφερε το πλήρωμα της θεογνωσίας. «Πάντα μη παρεδόθη υπό του Πατρός μου, και ουδείς επιγεινώσκει των Υιών, ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει, ημί ο Υιός, και ο εάν βούλητε ο Υιός αποκαλύψε». Υπέδειξε με οικία και καταληπτά σε εμάς λόγια την οδό προς την αιώνια αλήθεια. Εγνώρισε ημίν όλα όσα άκουσε από τον ουράνιο πατέρα. Μίλησε για τα μυστήρια της βασιλείας των ουρανών εν παραβολές και παροιμίες. Απέστειλε όμως και τον άλλο παράκλητο ή να μένει με θυμόνι στον αιώνα, να μας υπενθυμίζει τα ρήματά του, να ερμηνεύει τις παραβολές και να διερευνά τις παροιμίες του. Με άλλα λόγια, ο Χριστός έγινε για μας η μοναδική πηγή όλων των χαρισμάτων και το ασύγκριτο γεγονός της αυθεντικής θεολογίας. Ο Μέγας Απόστολος Παύλος ευαγγελίζεται ότι όλα τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος πήγασαν από την κατάβαση του Χριστού στα καταχθόνια και την ανάβασή του υπεράνω των ουρανών. Περισσότερο μάλιστα, τονίζει με θαυμασμό την κατάβασή του. Η κατάβαση είναι η οδός του Χριστού. Χαρακτηρίζει τον κυριακό άνθρωπο, όπως τον αραματίστηκε ο σοφός βασιλιάς του Ισραήλ Σολομών. Η οδός αυτή, κατεξοχήν ταπεινή, οδηγεί στη λύτρωση. Είναι αντίθετη προς την οδό που βάδισε ο πρώτος Αδάμ, όπως και προς τη φιλόδοξη ανάβαση των εθνικών σε θρόνους, κατά δυναστεύσεως των αδυνάτων, που οδηγούν σε αδιέξοδη τραγωδία. Είναι πρωτίστως οδός αιώνια αληθινή και γι' αυτό αυθεντικά προφητική, αλλά και διαχρονικά ικανή να οδηγήσει με ασφάλεια στα ίχνη τη ζωοποιού παρουσίας του Κυρίου. Μένουμε έκπληκτοι από την καθαρότητα, το βάθος και την ακρίβεια της προφητικής όρασης του Ισαΐα, που αναγγέλει τη θαυμαστή αυτή οδό του Χριστού, με την οποία φανέρωσε την ιστέλος αγάπη του και νίκησε τον θάνατο. Ως πρόβατον επί σφαγή νύχθη και ως αμνός εναντίον του Κύροντος αυτών άφωνος, ούτω σου κανοίγει το στόμα αυτού. Εν τη ταπεινώση αυτού η κρίση αυτού ήρθη, τη δέγενε αν αυτού και τα μεγαλεία της διηγήσεται, ότι έρεται από της γης η ζωή αυτού. Με αυτά τα λόγια περιγράφεται η κατάβαση του Χριστού. Με τα λόγια του ίδιου προφήτη, ο Ευαγγελιστής Ματθαίος σκιαγραφεί τα χαρακτηριστικά της ταπεινής οδού του Κυρίου. «Ιδού ο πες μου ονειρέτησα ο αγαπητός μου, ισόν ευδόκησεν η ψυχή μου. Θύσω το πνεύμα μου επ' αυτόν και κρίση της έθνεσιν απαγγελή. Κάλαμος συντετριμένων ου κατεάξι και λύλων τυφόμενων ου σβέσι, έως ανεκβάλει νίκος την κρίση». Ο ερχομός λοιπόν του Χριστού χαρακτηρίζεται από αυτήν την άκρα ταπείνωση. Βεβαίως, ο πρώτος αυτός ερχομός είναι προφητικός, γιατί αναγγέλει παράλληλα τη δεύτερη έλευσή του και πιστοποιεί τα αληθινά χαρακτηριστικά της. Το πνεύμα που αναπαύεται στον Κύριο είναι κατεξοχήν ταπεινό και απευθύνεται προφητικά στους ταπεινούς και συντετριμένους στην καρδία. Ο λόγος όμως του Κυρίου Ιησού, αν και εκφράζεται ταπεινά και ανθρώπινα, όταν γίνεται δεκτός από τον άνθρωπο, πείθει για τη Θεία προέλευσή του, τον αναγεννά και χαρίζει σε αυτόν το φως της ουράνιας ζωής.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της ενδυσμνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της ενδυσμνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατή σας και της ενδυσμνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Θεάς ελέησον ημάς Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ου εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί δια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη έβγε έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισή Κύριε μη χρονήσεις.
4: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνους, και κηδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς έντας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του έλεό σου διπησύλπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ανυπορεύσουμε ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγουν. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
3: Δόξα ειν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρικαιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
4: Άξιον εστίνος ελιθός, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και πανομόγκτον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλη Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον. Προσύν εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν του. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δίες κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουσε θερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε, το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε εθνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχλη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων, την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυτήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δίς εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δίς ενεδίθημεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου των χρησμών και κηρύξαντες σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτων δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος Σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσουμεν αυτήν βόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απείνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη η παράδεισος, χαίρε η κλής της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλουία.
5: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ο ηχθείας αφώνος, ο ρώμην επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τας πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τας αγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι' ημάς καθ' ημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασες επιητής άχρανδε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντας ή προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρθή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλουία.
5: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γάρ άειλον άπτο σαφώ, οδηγεί προ γνώση θεϊκή άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοή του ήλιου, χαίρε βολή του αδί του φέγγου, χαίρε αστραπίτα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε της Κορυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδηση, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίαση, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
5: Αλληλουία.
1: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναών Θεοδόκε. Εν τη σίγαρ οικοί σας γαστροί, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βουάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου. Χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι. Χαίρε Θησαυρέ της Ζωής Αταπάνητε. Χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών. Χαίρε Κάφημα Σεβάσιμιον Ιεραίων Ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος. Χαίρε της Βασιλείας του Απόρθητον Τείχος. Χαίρε Δις Εγείρονται Τρόπαια. Χαίρε Δις Εχθρή Καταπίπτωση. Χαίρε Χρωτός του Αιμού Θεραπεία. Χαίρε Ψυχής της Εμείς Σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
5: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
1: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας. Αλληλούια.
5: Αλληλούια.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν Θεούς αρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
5: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκιαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμού σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
4: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ω εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσουδρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον, Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποσθήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψης των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτηρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραστον έχοντας, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
3: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
2: Την πάσα ελπίδα μου είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσαι μου την καταδυναστία του θνητού τούτου σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εις οδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε περ εμού προς τον Κύριον το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξαση. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Δες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγίσων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Πατέρων ημών, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
4: Αιωνία ημιμή
1: αυτών. Και υπέρ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μεταμεσημβρίας, εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλείου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.

Ω Παναγία μου, κόρη πάναγνη, καλή, κι ίσως φτάσει και ως εμένα και να πλώσει γαλήνη στην ψυχή μου την αμαρτωλή. Έγραφε ο Ιεροφάντης των ελληνικών γραμμάτων Παπαδιαμάντης στο ποίημα στην Παναγία την Κουνίστρα, εναποθέτοντας την ελπίδα του στη μητέρα της ζωής μας. Κυρίες και κύριοι, σεβάσμιοι πατέρες, καλοί μας φίλοι που ξανανταμώνουμε στο φιλόξενο Μέγαρο Μουσικής, Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Μαζί θα περιδιαβούμε με το νου και την ψυχή μας δρόμους μουσικούς και θα προσπαθήσουμε να τιμήσουμε τη δέσποινα του ουρανού και της γης, τη μητέρα του Θεού, αλλά και τη μητέρα του καθενός από μας. Δύο μουσικοί πολιτισμοί θα συναντηθούν απόψε στο σταυροδρόμι της μητέρας της ζωής μας, για να τραγουδήσουν την αγάπη μας σε αυτήν που αιώνες τώρα μας τη χαρίζει απλόχερα. Και ξεκινάμε αμέσως το μουσικό μας ταξίδι με το κοντάκιο του ακαθίστου ύμνου, τη Υπερμάχο, και ένα μικρό μέρος του μεγάλου παρακλητικού κανόνα. Ένας αυτοκράτορας γίνεται ηκέτης και δημιουργεί αυτό το θαυμάσιο ύμνο. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος, ο Λάσκαρης, στα μέσα του 13ου αιώνα. Έτσι από τότε, τα γλυκά βράδια του 15 Αυγούστου, ψάλλεται στους ναούς εν αλλάξ με το μικρό παρακλητικό κανόνα, αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε, εν πάση περιστάση και θλίψη ψυχής. Και βέβαια, η κατάνοιξη που προκαλεί ο παρακλητικός κανόνας, ο εξομολογητικός και συνάμα θρηνητικός τόνος του, ο υμνητικός και ηκετευτικός του παλμός, γίνονται μέσα εκφραστικά σε κάθε ανθρώπινη καρδιά, προσευχή και παράκληση.

Ένας από τους κορυφαίους εκπροσώπους της μεταβυζαντινής παράδοσης, ο Πέτρος ο Πελοποννήσιος, μελοποιεί τον 18ο αιώνα έναν ύμνο αφιερωμένο στην κίνηση της Θεοτόκου, χρησιμοποιώντας όλους τους μουσικούς τρόπους της βυζαντινής μουσικής, ολόκληρη δηλαδή την οκτοηχεία που καθιέρωσε ο Ιωάννης ο Δαμασκηνός ήδη από τον 8ο αιώνα. Σχεδόν κάθε πρόταση του ύμνου είναι μουσικά επενδεδημένη και με έναν από τους 8 ήχους, αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο το μεγαλείο του μουσικού μας πολιτισμού. Από την άλλη, η ποίηση του ύμνου αντλεί το περιεχόμενό της από απόκριφη διήγηση ή την παράδοση, που θέλει την Παναγία, λίγο πριν από την κοίμησή της, να προσεύχεται και να ζητά να συγκεντρωθούν όλοι οι Απόστολοι από τα πέρατα της Οικουμένης για να παρασταθούν στην αναχώρησή της. Έτσι λοιπόν, «Θεαρχείο νεύματι, πάντοθεν η Θεοφόρη Απόστολη, υπονεφών μεταρσίως ερώμενοι».

Ο θησαυρός της Οκτωεχίας στο Θεαρχείο Νεύματι επενδύει το λόγο και αποδίδεται με πίστη στη μουσική μας παράδοση, με ιεροπρέπεια και κατάνοιξη, τιμή στο ιερότερο πρόσωπο της Ρωμιοσύνης, την Παναγιά μας. Ο αγγελικός ύμνος, άξιον εστί που ακούσαμε, αποκαλύπτεται σύμφωνα με την παράδοση το 980, σε ένα κελί στη σκήτη του Πρωτάτου, στις Καριές του Αγίου Όρους, κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης μεταμεσονύχτιας ακολουθίας. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, μεταμορφωμένος σε μοναχό, έψαλε για πρώτη φορά τον ύμνο, προβάλλοντάς τον πριν από το γνωστό την τιμιωτέραν το Χερουβίμ. Έτσι ολοκληρώθηκε ένας θεσπέσιος ύμνος στην Υπεραγία Θεοτόκο, με μεγάλο θεολογικό περιεχόμενο που έμελε να ψάλεται έκτοτε συνεχώς από τα χείλη των πιστών. Στην κορύφωση του πρώτου μέρους, κυρίες και κύριοι, έχουμε μία πρωτόγνωρη και συνάμα επιτυχή και εντυπωσιακή συνάντηση των δύο μουσικών πολιτισμών, των δύο μουσικών τρόπων, της Ανατολής και της Δύσης. Η ορθόδοξη εκκλησιαστική βυζαντινή χοροδία και η παραδοσιακή χοροδία του Εθνικού Οδείου, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Στέλιου Μακρύ, ερμηνεύουν σε βυζαντινή εκτέλεση το έργο «Η στη μητέρα της ζωής», σε σύνθεση Μιχάλη Μακρύ.

Εμπνευστής και δημιουργός του έργου «Εις τη μητέρα της ζωής» που ακούσαμε είναι ο δάσκαλος και μαέστρος Μιχάλης Μακρής. Αυτός ο μύστης και λάτρης του μουσικού μας πολιτισμού, με πατέρα από τη Σμύρνη και μητέρα από την Κωνσταντινούπολη. Στην αδιάκοπη ενασχόλησή του με τη μεγάλη του αγάπη, τη μουσική, αποφάσισε να ολοκληρώσει έναν ακόμη ανώτερο κύκλο σπουδών, αυτόν τη σύνθεσης. Έτσι λοιπόν, στη διπλωματική του διατριβή, επέλεξε να μελοποιήσει μέρος ενός ύμνου που δεν ανήκει στην έγκριτη λειτουργική υμνολογία, αλλά αφορά ένα ποίημα, «Εις τη μητέρα της ζωής», από το Θεοτοκάριο του Αγίου Νεκταρίου. Γράφει λοιπόν ο Άγιος για το δυστυχισμένο αμαρτωλό που λίγο πριν από την απώλεια και την καταστροφή στρέφει το βλέμμα του στη μόνη παρηγορήτρια και ζητά τη βοήθειά της. «Αγνή, τον αμέτρητο πλούτο της συμπαθίας σου και την άμαχη δύναμη της θεϊκής σου δυναστείας, αφού έφερα στη σκέψη μου, κατέφυγα στη σκέπη σου και φωνάζω από τα βάθη μου. Σώσε με με το έλεος σου». Η μελοποίηση του ύμνου από το δάσκαλο και μαέστρο Μιχάλη Μακρή είναι απόδοση τιμής στο πρόσωπο της γλυκιάς Παναγιάς και ταυτόχρονα, επικαλούμενος τη βοήθειά της, επιτυχία του εγχειρήματός του. Αυτή του η προσπάθεια ήταν το έναυσμα για να αποδοθεί με τη σύμπραξη 4 χοροδιών και τη συνοδεία συμφωνικής και παραδοσιακής ορχήστρας η υπέρτιμος μητέρα, η μητέρα της ζωής. Το ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, ήδη στη βυζαντινή του εκτέλεση, με μαέστρο το Στέλιο Μακρή. Τώρα, ενορχιστρωμένο από το δάσκαλο Κώστα Τσιλίδη, θα το απολαύσουμε στην ολότητά του από όλα τα μουσικά σχήματα. Τη Φιλαρμονική Ορχήστρα Νέων, την Παραδοσιακή Ορχήστρα Εθνικού Οδείου Αθηνών, την Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Βυζαντινή Χοροδία, την Παραδοσιακή Χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών, τη Μεικτή Χοροδία του Εθνικού Οδείου Αθηνών και τη Μεικτή Χοροδία Συλλόγου Υπαλλήλων της Τραπέζης της Ελλάδος. Διευθύνει ο Γιώργος Τσιλίδης.

φωτός, νεφέλη φωταυγής, λάμψον μη μετανοίας φως. Το σκότι γάρ συνέχω με αγνή της αμαρτίας μου και ρίσε με, σου δέομαι, πυρός γέννης δέσποινα και σκότους κόρη αφεντούς. Αντελεήμων δέσποινα, ή τον ελέους θελητήν τεκούσα, τούτον μητρικές δεήσεις ειδησόπισον, και την ψυχή μου πάσχουσα, προφθάσασα διάσουσον, και τον αλάστορα εχθρόν απέλασον τον τερνιστήν.

Το ληστή σας, Δέσποινα, τες επηρίες του εχθρού, εις απολίας των βιδών, κατά πεσών κατάκινε. Μιούν δε λήξη, Δέσποινα, την δέησή μου δέομαι, αλλά με η κτηρίσασα αντιλαβού και σώσον με.

96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Κυρίες και κύριοι, μετά τους ηκετευτικούς και δοξολογικούς ύμνους, το μουσικό μας ταξίδι συνεχίζεται για εκείνη που μας χάρισε τη ζωή που ξενύχτησε στο προσκεφάλι μας, για την γλυκιά μάνα του κάθε ενός από μας, τη μητέρα που είτε είναι εν ζωή είτε μας προσέχει από ψηλά, για τη μάνα που, αν θέλαμε να την περιγράψουμε με άλλη λέξη, μόνο μία της ταιριάζει, αγάπη, ανιδιοτελής και ανυπόκριτη. Στο παραδοσιακό και δημοτικό τραγούδι, η μάνα έχει εξέχουσα θέση και στολίζεται με μοναδικούς στίχους. Εκδηλώνει την αγάπη για το παιδί και τον ηρωισμό του, για το θάνατο, τον ξενιτεμό, τον έρωτα και το γάμο. Συμβουλεύει, χαίρεται, πονάει, υποφέρει. Η μουσική μας παράδοση στο διάβα των αιώνων έχει χιλιοτραγουδήσει τη μητέρα με απλά και ανεπιτίδευτα λόγια. Ενδεικτικά θα ακούσουμε τραγουδιστικά αφιερώματα από μερικές γωνιές της Ελλάδας. Την Πελοπόννησο, τη Ρούμελη, το Ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη και την Ήπειρο. Σε κάθε περίσταση, ο ανώνυμος τραγουδοποιός δεν χάνει τη μάνα από τα μάτια της ψυχής του. Πολλοί την τραγούδησαν και περισσότεροι έκλαψαν στο άκουσμα των στίχων. Στα κλέφτικα, χαίρεται και κλαίει για τους πολεμικούς κινδύνους του παιδιού της. Μυρολογεί τον Κίτσο που τον πάνε στο μνήμα, αντιπαλεύοντας με τα στοιχεία της φύσης και προφανώς επηρεασμένη από την πίστη της, θεωρεί ότι όσο η Ορδάνης εστράφει στα οπίσω, έτσι μπορεί να στραφεί και το ποτάμι για να περάσει αντίπερα. Παρουσιάζεται όμως σκληρή και ατρόμητη. Στα τραγούδια της αγάπης δένεται με τον ερωτικό πόνο των παιδιών της και παρότι δεν έχει ρόλο στην προκαταρκτική διαδικασία των γάμων, στα προξενιά και τα ραβωνιάσματα, είναι εκείνη που, όπως λέει το Τσακώνικο, δέχεται τις παρακλήσεις της κόρης που ανοίγει την καρδιά της και την οικετεύει να μην την ξενοπαντρέψουν, ή στο Ηπειρώτικο να σύρει να φέρει το γιατρό. Στίχοι απόλυτα συνυφασμένοι με τη μουσική και το χορό που πλάθονται από τον ίδιο το λαό.

Σε κανενός άλλου έθνους στη δημοτική ποίηση, η μάνα δεν έχει τέτοια τιμητική και εξέχουσα θέση. Τραγούδια ανεκτίμητα, όχι μόνο έμπνευση και απόρρια της μητρικής στοργής, αλλά για τη μελωδία και την καθαρότητα του στίχου, αν και ήταν αυτοσχέδια. Συγκινητικές είναι οι μελοποιήσεις των ποντίων, οι οποίοι ούτε μια στιγμή δεν ξέχασαν τη μακραίωνη παράδοσή τους. Όσο και αν υπέστησαν κατατρεγμούς και γενοκτονία, διέσωσαν άσβεστη την ελληνική φλόγα, μεταλαμπαδεύοντας από γενιά σε γενιά τον ελληνικό πολιτισμό. Συγκινητικότατη, οι στίχοι στο «Η μάνα εν κρύων νερών» και στο «Σουμέλα λέν την Παναγιά», με αναφορά ασφαλώς στην Ιερά Μονή Παναγία Σουμελά, σύμβολο επί 16 αιώνες του ποντιακού ελληνισμού. Δύο αντιπροσωπευτικά τραγούδια με τον Ηλία Ιφαντίδη στην ποντιακή λύρα, όπως τα παρέλαβε από τον πατέρα του και μας τα παραδίδει.

Η θέση της μάνας στην έντεχνη μουσική τραγουδιέται για τα πάθη της σύγχρονης ζωής. Ο ξενιτεμός, είτε της ίδιας είτε των παιδιών της, εκφράζεται με πόνο και πίκρα για κάποιες που ξεριζώθηκαν αναζητώντας μια καλύτερη ζωή ή για κάποιες που έμειναν πίσω, περιμένοντας το γυρισμό των παιδιών τους. Η μάνα χαρίζει καράβια και πλούτη για να δει το ανεστάκι της, όπως μας είπε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος σε μουσική Νίκου Τάτση, τον οποίο επιπροσθέτως ευχαριστούμε που μας τιμά με την παρουσία του. Στους μετανάστες, ο Γιώργος Κούρτης με ένα βιωματικό στίχο που μελοποίησε ο Γιάννης Μαρκόπουλος περιγράφει την ξενιτεμένη μητέρα όταν μιλά για τα παιδιά της και λιώνει. Στη σύγχρονη ελληνική ιστορία βαθιστόχαστες είναι οι ποιητικές αναφορές κορυφαίων λογοτεχνών για τη μητέρα. Ο Διονύσιος Σολωμός, εμπνευσμένος από τους ελεύθερους πολιορκημένους, προσωποποιεί την πατρίδα και την οραματίζεται ως μητέρα μεγαλόψυχη, με παιδιά τους Έλληνες που ζουν την ελπίδα της απελευθέρωσης. Ο ποιητής χαρακτηρίζει την πατρίδα μεγαλόψυχη γιατί διαπνέεται από ανωτερότητα και γενναιοδορία. Ο Οδυσσέας Ελίτης συνεχίζει στο Άξιον Εστί, ένα έργο που έχει ασφαλώς αφήσει το αποτύπωμά του στη συνείδηση όλων μας, γράφοντας για τη μακρινή μητέρα. Μπορεί για εκείνο να είναι η Παναγιά, η Ελλάδα, η μάνα, που μοιάζει με αιώνια έφηβη. Την αγάπησε, αλλά ξόδεψε τη ζωή του. Γέρασε μέσα στην καταλυτική επίδραση επικοινωνίας των ανθρώπων. Τον πολέμησαν, τον Οδυσσέα Ελίτη λέει, για αυτή του την αμαρτία. Συγκλονιστική είναι η επαναλαμβανόμενη προσφώνηση και συνάμα επιφώνηση του νομπελίστα ποιητή «Μακρινή μητέρα, ρόδο μου αμάραντο». Συνειρμική εν προκειμένο είναι η παραπομπή του Ελίτη στη μητέρα μεγαλόψυχη των ελεύθερων πολιορκημένων του Σολωμού. Πέρα από το συμβολισμό, σύμφωνα με το σπουδαίο Δημήτρη Μαρονίτη, το συνειρμό ενισχύει και το δύστιχο της οδής «Της πατρίδας μου πάλι ομοιώθηκα, μες στις πέτρες άνθησα και μεγάλωσα». Η έκφραση αυτή αποκαλύπτει τη βαθύτερη ρίζα τόσο της σολομικής μητέρας, μεγαλόκαρδης στον πόνο και τη δόξα, όσο και της ελιτικής, οξυδωμένης μες στην νοτιά των ανθρώπων.

0: Κυρίες και κύριοι, η μουσική πανδεσία για τη μητέρα του Θεού και τη μητέρα της ζωής μας ολοκληρώνεται. Μητέρα μεγαλόψυχη, μακρινή μητέρα, ρόδο αμάραντο, μητέρα της ζωής μας ή όπως αλλιώς νιώθει ο καθένας να την προσφωνήσει, καταθέσαμε ασφαλώς με την απόψινή μας εκδήλωση την ελάχιστη ευγνωμοσύνη, ένα αντίδωρο με λόγο, στίχους και μουσική στις μητέρες όλου του κόσμου. Και τώρα ο μαέστρος, ο εμπνευστής και δημιουργός αυτής της εκδήλωσης, ο Μιχάλης Μακρής, καλείται να αφήσει για λίγο το πόντιουμ και να έρθει στο αναλόγιο για ένα ευχαριστήριο σε εσάς. Που μας θυμήσατε με την παρουσία σας και ένα έπαινο σε όλους αυτούς τους συντελεστές της εκπληκτικής και αξέχαστης βραδιάς.
1: Μητέρα της ζωής μας, σε παρακαλούμε εν τη σκέπη σου να μας φυλάσεις ατρότους. Όπως λέει ο υμνοδός, εν τη σκέπη σου φύλαξον άτρωτον, εκ παντός κινδύνου και εξ εχθρών των πολεμούντων, αλλά όχι μόνο, και μισούντων με κόρη πανίμνητο. Αισθάνομαι ιδιαίτερη συγκίνηση και ιδιαίτερη χαρά που μας αξίωσε η Παναγία να ολοκληρώσουμε αυτό το έργο σήμερα σε αυτή τη συναυλία. Εμείς πάντα στις παραστάσεις μας, τις μεγάλες σαν αυτή, τελειώνουμε με το «Έχει Αγία Παναγιά». Αμήν τι άλλο, σε αυτήν με αυτό θα τελειώσουμε.

Επί το φρέαρ ως ήλθεν ο Κύριος, η Σαμαρίτης ηρώτα των εύσπλαχνων, παράσχουμι το είδωρ της πίστεως και λείψομε της κολυμβήθρας τα νάματα, αγαλίασιν και λύτρωσιν, ζωοδότα, Κύριε δόξαση, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Η πηγή της ζωαρχίας, Ιησούς ο Σωτήρη μόν, επί την πηγήν επιστάς του Πατριάρχου Ιακώβ, ποιήν εζήτη είδωρ παραγυναικός Σαμαρίτιδος, της δε το ακοινώνητον των Ιουδαίων προσιπούσεις, ο σοφός δημιουργός με το χέβι αυτήν, τες γλυκίες προσρίσεσι, μάλλον προσέτησιν του αηδίου ύδατος. Ω και λαβούσα, της πάσιν εκήρυξεν υπούσα, δεύτε, είδετε, των κρυπτών γνώστην και Θεών, παραγενόμενον σαρκή, δια το σώσε των άνθρωπων.

Αχιλλείου φωνή. Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν και έτσι να θεραπευθεί η ψυχή. Είναι και αυτή δείγμα του Θείου Ελέους. Γι' αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου. Αγίος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: ηγάπη σας δικαιοσύνην και εμίση σας ανομίαν. Τα δε λέγει Κύριος τη Σαμαρίτιδη, ή ήδη στην δωρεάν του Θεού, και τι σε στην ολέγονση δώσμη είδωρ ποιήν, σι αν ήτησας αυτόν, και έδω και σι ποιήν, ή να μη διψίσεις εις τον αιώνα, λέγει Κύριος.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου και ο Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Θεσσαλίας συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026 και ώρα 7 η ώρα μετά μεσημβρίας, εκδήλωση με σκοπό την ανάδειξη δύο σπουδαίων μορφών της τοπικής μας Εκκλησίας, τους εμβληματικούς Μητροπολίτες Λαρίσης, Πολύκαρπο Δαρδαίο και Ανδρόσιο Κασάρα, καθώς και την προσφορά της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου στην εκπαίδευση των υπόδουλων Ελλήνων κατά την Τουρκοκρατία. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Χατζηγιάννιο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Λαρίσης και θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Προσκαλούνται όλοι οι φιλίστορες της πόλεως μας να ωφεληθούν από την κατά τα ανωτέρω πνευματική εκδήλωση, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια των εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου μας Αγίου Αχιλλίου, του Μυροβλήτου και Θαυματουργού.
0: Ιδού σκοτία και πρωί, και τι προς το μνημείον Μαρία έστικας, πολύ σκότος έχουσα τες φρεσίν, ηφού που τίθεται ζητής ο Ιησούς, αλόρα του συντρέχοντας μαθητάς, πως της οθονής και το σουδαρίο την Ανάστασιν ετεκμήραντο και ανεμνίστησαν της περί τούτου γραφής, μεθόν και διόν και ημείς πιστεύσαντες ανυμνούμενσε τον ζωοδότην Χριστόν.

Αχιλλείου φωνή. Ο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο, πότε με θλίψη, πότε με χαρά. Εμείς μόνο το θαβόριον όρος θέλουμε. Τον Γολγοθά δεν τον αγαπάμε. Ναι, αλλά από τον Γολγοθά ήρθε η χαρά του κόσμου. Όσιος Εφραίμ Χατουνακιώτης. Μόνον ο Θεός κρίνει δίκαια, γιατί μόνον Αυτός γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων. Εμείς, επειδή δεν ξέρουμε την δίκαιη κρίση του Θεού, κρίνουμε κατόψιν, εξωτερικά, και γι' αυτό πέφτουμε έξω και αδικούμε τον άλλον. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

0: Στις 8 Ιουλίου 1807, στο Τιλσίτ, η Γαλλία και η Ρωσία υπέγραψαν ανακοχή και ακολούθησε η μοιρασιά της ευρωπαϊκής πίτας. Ο Ναπολέον απέτησε από τον Τσάρο Αλέξανδρο να του παραχωρήσει τα Επτάνησα, τα οποία για δεύτερη φορά περίλθαν στη γαλλική κυριαρχία. Έτσι σημειώθηκε το τέλος του πρώτου μικρού ελληνικού κράτους, καθώς και της πολιτικής ζωής του Καποδίστρια στο Ιόνιο. Ο νεαρός πολιτικός, ωστόσο, αποχώρησε με ένα σημαντικό κεφάλαιο εμπειριών. Γνώρισε την ευρωπαϊκή διπλωματία και μελέτησε τα μυστικά της. Παράλληλα, αποκαλύφθηκε η διπλωματική αλλά και πολιτική του ιδιοφυΐα, η οποία και θα προκαλέσει το θαυμασμό στον πληρεξούσιο του Τσάρου, Ζακύνθιο κόμι Γεώργιο Μοντσενίγο. Η γνωριμία μαζί του θα του ανοίξει το δρόμο για το σταυρό και τη δόξα.
1: Ο Ουσακόφ, ο ναύαρχος εκεί πέρα, τον εκτίμησε πάρα πολύ. Ο Μοντσενίγος κατάλαβε, που ήταν επίσης σύμβουλος των Ρώσων και εκπαιδευτής, κατάλαβε την ικανότητα του Καποδίστρια, και γι' αυτό του οι Ρώσοι αμέσως θελήσανε, και εκτός αυτού ήταν και υπέρ των Ρώσων. Ήταν τελείως κατά των Γάλλων και φυσικά μετά κατά της Αγγλικής κατοχής, εκεί κι αν ήταν κατά των Άγγλων. Και για αυτές όλες τις ικανότητές του τον θέλησαν να πάει στη Ρωσία.
0: Όταν οι Γάλλοι έγιναν για δεύτερη φορά κυρίαρχοι στα Επτάνησα, πρόσφεραν στον Ιωάννη Καποδίστρια δελεαστικές δημόσιες θέσεις, τις οποίες όμως

0: Προέδρου του Πρώτου. Τον Ιούλιο του 1808 ο ταχυδρόμος κομίζει στον Καποδίστρια ένα επίσημο γράμμα και ένα παράσημο. Αποστολέας ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Κόμις Ρωματζόφ. Στο έγγραφο του ανήγγειλε ότι η αυτού μεγαλειώτης ο αυτοκράτορα Αλέξανδρος τον όνομαζε υπότη του παρασίμου της Αγίας Άννας Β' Τάξεως και τον διέτασε να αναχωρήσει για τη Ρωσία με σκοπό να αναλάβει υπηρεσία στο διπλωματικό σώμα του Υπουργείου των Εξωτερικών της Ρωσίας. Του έστελνε ακόμα και μια χρηματική επιταγή για τα κόμιστρα. Ο κόμις Ιωάννης Καποδίστριας αποδέχθηκε τούτη την πρόταση με ένα μεγάλο ναι στο αναπάντεχο προσκλητήριο, διότι πίστευε και αυτός πως η ομόδοξη Ρωσία ήταν η σωτηρία υπερδύναμη που θα τους βοηθούσε στον ιερό απελευθερωτικό τους αγώνα.
1: Πήγε το 1809 και σκέφτηκε και ο ίδιος ότι το να μείνει εδώ δεν μπορούσε να προσφέρει τίποτα περισσότερο για τον ελληνισμό.
0: Τούτο το ναι θα καθόριζε την πορεία της ζωής του, της πατρίδας του και της Ευρώπης. Έφυγε από τα Επτάνησα ο Καποδίστριας και το 1809 έφτασε στην Πετρούπολη. Στην Κέρκυρα ξαναγύρισε μόνο το 1819 για λίγο, για να δει τον πατέρα του πριν πεθάνει.

Το θέμα της Ελβετίας ήταν πολύ παλιό και πολλοί Ευρωπαίοι διπλωμάτες είχαν σταλεί από τα κράτη τους για να το διευθετήσουν, αλλά απέτυχαν. Οι Ελβετοί ήταν μια συνομοσπονδία μικρών κρατηδίων, τα λεγόμενα καντόνια, με ξεχωριστή διοίκηση το καθένα. Μετά τη Γαλλική Επανάσταση, τα μικρά αυτά κρατήδια περιήλθαν στη Γαλλική επιρροή, ενώ αργότερα ο Ναπολέον προσάρτησε κάποια από αυτά στη Γαλλία και την Ιταλία. Ο Καποδίστριας εισέρχεται στην ελβετική ιστορία σε μια κρίσιμη στιγμή, ενώ επικρατεί το συγκεντρωτικό κράτος, το οποίο θέλησε να δημιουργήσει η Γαλλία κατόπιν της εισβολής της το 1798 στην Ελβετία και καταλήγει σε μια κατάσταση χάους, πραξικοπημάτων και αναρχίας το 1802. Κύριος στόχος της Γαλλίας ήταν η δημιουργία ελβετικού κράτους με εγκατάσταση φιλογαλλικής κυβέρνησης, για να μπορεί να ανέμεται τους ελβετικούς οικονομικούς πόρους. Βέβαια, κάτι τέτοιο δεν το ήθελαν οι μεγάλες δυνάμεις. Μετά λοιπόν τη μάχη της Λειψίας, 1813, τα συμμαχικά στρατεύματα εισέβαλαν στην Ελβετία και την ελευθέρωσαν. Όμως τα μεταπελευθερωτικά προβλήματα που προέκυπταν έπρεπε άμεσα να αντιμετωπιστούν. Οι νικήτριες δυνάμεις, η Αγγλία, η Ρωσία, η Πρωσία και η Αυστρία, όπως γνωρίζουμε, ξεκινούν την αναδιοργάνωση της Ευρώπης, αποκαθιστώντας κυρίως την παλιά τάξη πραγμάτων. Ποια θα είναι η θέση της Ελβετίας, η οποία βρίσκεται γεωγραφικά στο κέντρο της Ευρώπης? Μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, η Ρωσία είναι εκείνη που εκδηλώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την Ελβετία. Ο Καποδίστριας λαμβάνει εντολή από τον Τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο να σώσει την Ελβετία από τον γαλλικό δεσποτισμό και να τη συνδράμει ώστε να ξαναβρει τον εαυτό της και να λάβει μέρος στο μεγάλο έργο της ευρωπαϊκής αναδόμησης. Ο Καποδίστριας λοιπόν φτάνει στην Ελβετία τον Νοέμβριο του 1813 και θα παραμείνει εκεί ως το Σεπτέμβριο του 1814. Φέρει τον τίτλο του έκτακτου απεσταλμένου και εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του Ρώσου Τσάρου. Ο Καποδίστριας αναλάμβανε ένα τιτάνιο έργο

που το έκανε δυσκολότερο ο αυστριακός απεσταλμένος βαρόνος Λεμπτσέλτερν, που θα συνεργαζόταν μαζί του. Οι δύο άντρες έπρεπε να επιτύχουν την ενοποίηση της Ελβετίας, την ουδετερότητα και την ανεξαρτησία της και να την απαλλάξουν από τον γαλλικό δεσποτισμό. Χρειάστηκαν 19 μήνες σκληρών αγώνων και 101 συνεδριάσεις για να επέλθει η συμφωνία για την ενοποίηση των καντονίων και την ψήφιση συντάγματος. Συνεργάτες του είναι ο αυστριακός διπλωμάτης Λεμπτσέλτερν, αργότερα ο Σράουτ, επίσης ένας Άγγλος, ο Κάνινγκ και άλλοι. Κανείς τους όμως δεν θα παραμείνει στην Ελβετία καθ' όλη αυτή την περίοδο. Και όπως επισημαίνει και Μισελ Μπουβιέ Μπρον, ο Καποδίστριας αδιαμφισβήτητα άσκησε την πλέον καθοριστική επιρροή μεταξύ των απεσταλμένων των μεγάλων δυνάμεων. Το Σεπτέμβριο του 1813 η Ελβετία είναι κατακερματισμένη. Η χώρα σπαράσεται από πολιτικούς διχασμούς, από διαμάχες επιρροών, από εδαφικές διεκδικήσεις. Πρόκειται για μια πολύ οδυνηρή μεταβατική περίοδο και η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, ώστε η χώρα να βρίσκεται στο μετέχμιο ενός εμφυλίου πολέμου. Ο Κερκυραίος, ο οποίος απαντώντας τον Τζάρο δηλώνει ότι γνωρίζει την Ελβετία μόνο από τα βιβλία και πως δεν μιλά γερμανικά, βουτάει στα βαθιά νερά και αναπτύσσει μια αξιοθαύμαστη δραστηριότητα. Σε λίγο καιρό γίνεται γνώστης των ελβετικών πραγμάτων. Επισκέπτεται όλους τους παράγοντες, όλα τα καντόνια, συντάσσει σχέδια αποφάσεων και συνταγμάτων. Συμβουλεύεται, κατευνάζει τα πάθη, αναζητά συμβιβασμούς και την ίδια στιγμή αναφέρει πιστά και λεπτομερώς στους ανωτέρους του όλα όσα συμβαίνουν στην Ελβετία. Μόνο μια φορά χρησιμοποιεί μαζί με τους συναδέλφους του την απειλή. Τον Αύγουστο του 1814, όταν η Ομοσπονδιακή Βουλή ή το Κοινοβούλιο, το οποίο εδρεύει στη Ζυρίχη, δεν έχει καταλήξει στο κείμενο του νέου Ελβετικού Συντάγματος, οι ξένοι διπλωμάτες απειλούν να διαλύσουν τις σχέσεις τους με τη Βουλή και να εγκαταλείψουν τη χώρα στους διχασμούς. Τρεις μέρες αργότερα υιοθετείται το σχέδιο του Συντάγματος. Το πρόβλημα γινόταν περισσότερο πολύπλοκο, διότι δεν ήθελαν τα βόρεια πλούσια καντόνια να ενωθούν με τα νότια, ιταλόφωνα, που κατοικούνταν κυρίως από γεωργούς και κτηνοτρόφους. Παράλληλα, ο Καποδίστριας είχε να αντιμετωπίσει την υπονόμευση των προσπαθειών του από τον αυστριακό καγκελάριο Μέτερνιχ. Εκεί όπου ο Ναπολέον απέτυχε με τη βία, ο Καποδίστριας τα κατάφερε με τον διάλογο, τη δύναμη της πυθούς και την επιμονή του. Αυτός ο ιδιοφυής διπλωμάτης όχι μόνο κατανόησε από πολύ νωρίς την πολυπλοκότητα της ελβετικής πραγματικότητας, στις παραμικρές της λεπτομέρειες, αλλά εν τέλει κατάφερε να πείσει τους συνομιλητές του ότι η λύση που τους πρότεινε ήταν για το συμφέρον τους. Διαβάζοντας τις επιστολές και τις αναφορές του, φαίνεται ότι παρά τον τεράστιο φόρτο της δουλειάς, παρόλες τις συκοφαντίες εναντίον του κατά τα διάφορα στάδια των διαπραγματεύσεων από τους μεν και τους δε, ο Καποδίστριας δένεται με την Ελβετία. Στο τέλος της αποστολής του, το Σεπτέμβριο του 1814, γράφει στον πατέρα του τα εξής. Τα ζητήματα της Ελβετίας ολοκληρώθηκαν. Η Βουλή επικύρωσε τελικά το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα. Ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά πολύπλοκη διαπραγμάτευση με ατέλειωτες δυσκολίες και ταξίδια και γραπτά και δοκιμασίες και συντάγματα και σχέδια. Αλλά δεν πειράζει. Από την πρώτη αυτή δύσκολη και υπεύθυνη δοκιμασία, ο Καποδίστριας βγήκε νικητής. Η ευθυκρισία του στη σωστή αντιμετώπιση των προβλημάτων, η διαλλακτική συμπεριφορά ανάμεσα στις αντιμαχόμενες παρατάξεις, το θάρρος του να αναλαμβάνει επικίνδυνες πρωτοβουλίες χωρίς την προηγούμενη έγκριση του Τσάρου, που εκ των υστέρων της επιδοκίμαζε και τον αντάμιδε, τον καθιέρωσαν αμέσως σαν διπλωμάτη αξίας. Και να τι είπε για τη διαπραγματευτική ευφυΐα του Καποδίστρια εκείνος που υπήρξε για κάποιο διάστημα γραμματέας του, ο Ελία Μι Μπετάν από τη Γενέβη.
στη βιογραφία του Καποδίστρια το 1839. Γεννημένος σε μια ευάλωτη και διαιρεμένη δημοκρατία, εξοικειωμένος με τη γλώσσα των λαϊκών παθών, ο Καποδίστριας είχε απόλυτη άνεση απέναντι στις διαμάχες των κομμάτων που ανατάραζαν την Ελβετία την εποχή εκείνη. Κατάφερε να κερδίσει την εκτίμησή τους, γιατί δεν χρησιμοποίησε ούτε διπροσωπεία ούτε ακαμψία απέναντί τους και εισχώρησε με ειλικρίνεια στα εσωτερικά του ζητήματα. Όσες φορές βρέθηκε στην Ελβετία ως αντιπρόσωπος της ρωσικής διπλωματίας, παρά τις πολυάριθμες ασχολίες του, επισκέφθηκε πολλές φορές τα περίφημα εκπαιδευτήρια του διάσημου παιδαγωγού Φέλεμπεργκ. Επικοινωνούσε προσωπικά με τον ίδιο και τον δάσκαλό του, Πεσταλότσι. Θαυμαστής του εκπαιδευτικού του συστήματος, που αποτελεί συνδυασμό επιστημονικής εκπαίδευσης και ψυχικής καλλιέργειας, και επηρεασμένος από αυτό, θα προσπαθήσει αργότερα να το εφαρμόσει στην Ελλάδα. Από το 1815 και για κάθε χρόνο, 4 Ελληνόπουλα θα φοιτούν στα εκπαιδευτήρια αυτά με δικά του έξοδα. Κατά την πρώτη του αποστολή στην Ελβετία, ο Καποδίστριας κατάφερε επίσης να δημιουργήσει φιλικούς δεσμούς με πολλές προσωπικότητες της δημόσιας ζωής, όπως τον Φέλεμπεργκ, τον περίφημο ιδρυτή και διευθυντή της σχολής του Χόκβιλ, τον φιλελεύθερο βουλευτή από το καντόνι του Βόντ, τον Ανρί Μονό, όπως επίσης και τον Σαρλ Πικτέ ντε Ρωσμό. Οι σχέσεις αυτές θα ενισχυθούν και ο Καποδίστριας, μην μπορώντας να επιστρέψει στα Επτάνησα εξαιτίας των Άγγλων που είχαν καταλάβει τα νησιά, θα εγκατασταθεί προσωρινά αλλά για αρκετά χρόνια στην Ελβετία και συγκεκριμένα στη Γενέβη, η οποία θα γίνει ένα από τα κέντρα του ευρωπαϊκού φιλελληνισμού. Ικανοποιημένος θα γράψει στον πατέρα του. Οι ελβετικές υποθέσεις τελείωσαν. Η Δίαιτα ψήφισε επιτέλους το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα. Το τέλος μιας τόσο πολυπλόκου διαπραγματεύσεως μου εστίχησε πάμπολα βάσανα και ταξίδια και έγγραφα και αγορεύσεις και σχέδια συνταγμάτων, αλλά δεν πειράζει. Αυτοί οι λαμπροί άνθρωποι με γέμισαν με φιλίαν και αληθή εγκαρδιότητα. Η εμπιστοσύνη για τις οποίες με τιμούν με αντίμιψε να πύρος διόλα μου τα βάσανα. Αν δυνηθούν στο μέλλον να είναι ευτυχείς και να απολαύσουν την ανεξαρτησία των, θα υπώ ότι δεν έχασα τον καιρό μου και το έργο μου.

0: η Ιερά Μητρόπολη Λαρίσης και Τυρνάβου διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία. Την Δευτέρα, 18 Μαΐου, από τις 9 έως τη 1, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλίου. Δίνουμε αίμα. Προσφέρουμε ζωή.
1: Κατεπλάγει Ιωσήφ το υπερφύσιν θεωρών και ελάμβανεν εις νουν των επιπόκων ιετών εν τη ασπόρος η λήψη σου Θεοτόκε. Βάτων εν πυρία κατάφλεκτον, ράβδων ααρών την βλαστήσασαν και μαρτυρών ομνίστορ σου και φύλαξ της ιερεύσιν εκράβγαζε, παρθένος τίκτη και μετατόκον πάλιν μένει παρθένος. Κύριε, ανελθόν εν το σταυρό, την προγονικήν ημών κατάραν εξήλυψας, και κατελθόν εν το άδι, τους απαιώνους δεσμίους ηλευθέρωσας, αυθαρσίαν δωρούμενος των ανθρώπων το γένι, δια τούτο υμνούντες δοξάζομεν, την ζωοποιών και σωτήριών σου έγερσιν.

Αχιλλείου φωνή. Γνώρισμα των ευσεβών είναι να δίνουν στον καθένα που ζητάει. Τον ευσεβέστερον και σε εκείνον που δεν ζητάει. Αλλά το να μην διεκδικεί κάποιος αυτό που του αφαίρεσαν, και μάλιστα όταν έχει τη δύναμη, αυτό είναι γνώρισμα μόνο των Αγίων. Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Κάντε οτιδήποτε. Σχεδιάστε οτιδήποτε. Αλλά κάντε το θέμα προσευχής και πείτε «Θεέ μου, αν είναι για το καλό μου, άνοιξέ μου έναν δρόμο. Αν όχι, κλείστον». Μητροπολίτης Συσανίου και Σιατής της Παύλος.

0: ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν γέα εις αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητος της Αληθείας, πανταχοπορών και τα πάντα πληρών, θησαυρός χορηγός, ελθέ και σκηνή καθαρές μας πάση και λειτουργήσει στον αγαθέτα ψυχά ημών. Καλησπέρα σας. Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε τον Γέροντα Εφραίμ από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Ολύμπου. Πριν από αρκετά χρόνια αυτή η συντροφιά μας έκανε ένα προσκύνημα στη Βόρεια Ελλάδα. Μέσα στα προσκυνήματα ήταν και η Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου Ολύμπου. Αν κανείς βρεθεί εκεί, πραγματικά θα θαυμάσει αυτό το οποίο βλέπει στον Όλυμπο, και το νέο μοναστήρι αλλά και το παλαιό μοναστήρι. Είναι εντυπωσιακό και σε αυτό το χώρο εκεί να λειτουργεί ένα κοινόβιο, ένας φάρος της Εκκλησίας μας με τους πατέρες που διακονούν στην Ιερά Μονή. Υπήρχε πάντοτε η σκέψη ότι πώς θα ήταν εφικτό να έρθει κάποιος ομιλητής από τους πατέρες στη σύναξή μας. Χάρη τη Θεού και διαπρεσβείων των Αγίων, αυτό έγινε εφικτό. Δόθηκε ευλογία και ανάμεσά μας σήμερα είναι ο πατήρ Εφραίμ, από την αδερφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου και ιεροκήρυκας, νομίζω, στην Ιερά Μητρόπολη. Διακονείται σε δύο Μητροπόλεις, Γέροντα.
1: Σε δύο Μητροπόλεις.
0: Σε δύο Μητροπόλεις.
1: Σπάνιο φαινόμενο.
0: Αλλά αυτό δεν εμπόδισε και η αγάπη του να είναι κοντά μας σήμερα μετά από πρόσκληση που το απευθύναμε. Σας καλωσορίζουμε σε αυτή τη συντροφιά, πατέρα Εφραίμ. Είναι μια συντροφιά που ξεκίνησε πριν από αρκετά χρόνια. Τη ζήτηση έχει πολύ παλαιότερα, αλλά εδώ και 25 χρόνια ξεκίνησε με τη μορφή να στηριχθεί ο θεσμός της οικογένειας με νέους ανθρώπους, με νέους γονείς, νέους συζύγους. Αλλά τα θέματα διευρυνθήκαν και έτσι λοιπόν άμεσά μας είναι όλη αυτή η συντροφιά που βλέπετε και συνεχίζουμε τη διακονία μας. Είσαστε ένας από τους κεραίους σε αυτήν την ποιμαντική μας προσπάθεια και είμαστε ευγνώμονες. Τα σεβάσματά μας στον Σεβασμιότητο και στον Άγιο Καθηγούμενο τη μετάνοιά μας να μεταφέρεται και εκ μέρους μας και από τον Πατέρα της Ενορίας μας.
1: Εγώ θα ήθελα καταρχάς να σας εκφράσω την μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι έτσι μαζί σας. Αφήνουμε που και εμείς την ησυχία μας και τα άλλα. Με ρωτάνε τελευταία, «Πάτερ, πού μένεις?» Λέω, «Στο αμάξι». Καταντήσαμε να είμαστε συνέχεια περιπλανόμενοι. Με ρωτάνε, «Τι δουλειά κάνεις, Πάτερ?» Λέω, «Περιπλανόμενος θείασος». Αλλά το κάνουμε με χαρά. Και ξέρετε, ο Άγιος Διονύσιος ο Ενολύμπο, παρόλο που ήταν ένας μεγάλος κοινοβιάρχης και ένας μεγάλος ησυχαστής, παρόλα αυτά, στα δύσκολα εκείνα χρόνια της Οικοκρατίας, από το 1490 μέχρι 1560 που ζει, έκαμνε περιοδίες σαν πρόδρομος, σαν ένας πρόδρομος του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού σε όλη την κεντροδυτική Μακεδονία. Και ο σκοπός ήταν να μπορέσει να κρατήσει το γένος μας, το Ρωμαϊκό, να κρατήσει την ταυτότητά του. Αυτήν την οποία πάμε δυστυχώς στις μέρες μας να χάσουμε. Ο γέροντάς μας που έχει ρίζες αγιορείτικες με τους μεγάλους Αγίους και τα λοιπά και μας ενέπνευσε αυτό το πράγμα, ότι ο σκοπός του μοναστηριού μας και κάθε μοναστηριού πρέπει να είναι αφενός μεν να καλλιεργηθούν οι μοναχοί, να αποκτήσουμε πνεύμα Θεού, αλλά από την άλλη να διακονίσουμε και τον κόσμο, να διακονίσουμε το λόγο του Θεού, τους Ρωμιούς, τους Έλληνες. Και στις μέρες μας πολύ ακόμη περισσότερο, που ακριβώς όπως βλέπετε, το καταλαβαίνετε όλοι σας, επαπειλείται πλέον η εθνική μας ταυτότητα, η ρωμαϊκή ταυτότητα. Και γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε όσο μπορούμε, ο γεροντάς μας και εμείς και οι υπόλοιποι πατέρες, να βοηθήσουμε, να συμβάλλουμε έστω ένα μικρό λιθαράκι σε αυτήν την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι μας, να κρατήσουμε αυτό που έχουμε σαν ελληνοορθόδοξη παράδοση. Γι' αυτό και όπου μας ζητηθεί να πάμε να συμβάλλουμε, να βάλουμε αυτό το μικρό λιθαράκι, το κάνουμε με πολύ πολύ χαρά. Και έτσι γι' αυτό και ανταποκριθήκαμε σήμερα και ήρθαμε εδώ μαζί σας και ειλικρινά σας το λέω, έτσι αισθάνομαι έτσι πάρα πολύ ιδιαίτερη χαρά και θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω και τους πατέρες, τον πατέρα Σάβα, που τώρα γνωριστήκαμε, από το τηλέφωνο μόνο μιλούσαμε. Αλλά να πω και το εξής, ότι και τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπό μας και πατέρα μας, ο οποίος έδωσε πολύ την ευλογία του για να βρεθούμε. Με την άδειά του γίνονται αυτά, με την ευλογία του γίνονται όλα αυτά, όπως και με τους δυο Μητροπολίτες μου. Εγώ έχω τρεις στο κεφάλι μου, λέω, πεθερές. Τους λέω, δυο Μητροπολίτες και έναν ηγούμενο. Τρεις πεθερές έχω στο κεφάλι μου. Αλλά και οι τρεις το δεχτήκαν με πολύ χαρά. Γι' αυτό και έτσι βρίσκουμε σήμερα μαζί σας.
0: Ξέχασα να σας αναφέρω το θέμα το οποίο είχατε επιλέξει, είναι η αυτογνωσία. Γύρω από αυτό το θέμα νομίζω θα είναι όλη η παρουσίαση.
1: Νομίζω το έκλεισα εδώ. Ναι. Λοιπόν, είναι πολύ σπουδαίο πράγμα η αυτογνωσία. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι και οι αρχαίοι μας πρόγονοι τι μας κληροδότησαν. Το γνώθη σε αυτόν. Γνώρισε τον εαυτό σου. Γι' αυτό και λέμε ότι, όπως σιγά σιγά θα σας μεταφέρω έτσι απόψεις των Αγίων, και ξέρετε έχω εγώ και μια άλλη λόξα, και ας το πω έτσι, καλή λόξα πάντως, τα θέματα μου προσπαθώ να τα αντλώ μέσα από την φιλοκαλική παράδοση, μέσα από τη φιλοκαλία, από τους νηπτικούς πατέρες περισσότερο, γιατί πραγματικά μιλάνε στον καθένα από εμάς βαθιά μέσα μας, αλλά και στην εποχή μας. Και τα περισσότερα θέματα μου προσπαθώ να τα επιλέξω από εκεί και να αντλώ από τη σκέψη τους για να μπορέσω να μεταφέρουμε το μήνυμά τους και στη σύγχρονη εποχή μας. Πολύ βασικό λοιπόν πράγμα να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, και όπως θα μας πούν οι Άγιοι μέσα από αυτά μερικά χωρία που θα σας αναφέρω. Γι' αυτό λοιπόν βασική προϋπόθεση για το κάθε χριστιανό, για όλους μας που επιθυμούμε να ζήσουμε μια ζωή ευάρεστη στο Θεό, έτσι, και να ευαρεστήσουμε το Θεό αλλά και να ανεβούμε πνευματικά, είναι να μπορέσουμε να γνωρίσουμε βαθιά τον εαυτό μας. Και τι σημαίνει γνωρίζω βαθιά τον εαυτό μας? Κοιτάξτε, έχει πολλά επίπεδα αυτή η γνώση. Πρώτα, έχει τις ανθρωπολογικές του διαστάσεις, δηλαδή τι, ποιος είμαι, τι είμαι σαν άνθρωπος, γιατί ζω, γιατί υπάρχω. Έλεγα αυτές τις μέρες σε πολλά παιδιά που έρχονται για εξομολόγηση και σε διάφορες παρέες, βλέπετε η νεολαία μας σήμερα, παραδείγματος χάρη, έχει αληθινό νόημα ζωής? Πείτε μου σας παρακαλώ. Δεν ξέρουν γιατί θέλουν να σπουδάσουν, να πάνε στο σχολείο. Δεν θέλουν να πάνε στο σχολείο, δεν βρίσκουν νόημα. Γιατί να πάω στο πανεπιστήμιο? Γιατί να παντρευτώ? Δεν έχουν νόημα. Έτσι, αυτή είναι μια διάσταση η οποία λείπει από την εποχή. Δεν ξέρουμε τι είμαστε σαν άνθρωποι. Να το πάω λιγάκι πιο αυτό, πιο βαθιά. Ξέρουμε τις προπτωτικές και τις μεταπτωτικές μας καταστάσεις. Τι ήμασταν πριν την πτώση, πώς γίναμε μετά την πτώση, αν θέλετε, και πού καλούμαστε να φτάσουμε. Πάμε τώρα στις θεολογικές προϋποθέσεις, θεολογικές διαστάσεις. Γνωρίζω τι είμαι, πώς με έπλασε ο Θεός, ότι είμαι εικόνα του Θεού. Και τι σημαίνει είμαι εικόνα του Θεού? Είμαι κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού πλασμένος. Τι σημαίνει είμαι κατ' εικόνα και τι σημαίνει καθομοίωση? Αυτές είναι οι θεολογικές, θα λέγαμε, και οι, πώς το πούμε, μεταφυσικές διαστάσεις του ανθρώπου. Όλα αυτά τα γνωρίζω, αλλά το πάω λιγάκι σε πολύ ανθρώπινο. Πάλι εδώ το ίδιο. Έκανα το ίδιο λάθος. Το πάω σε ανθρώπινο επίπεδο. Τελικά, τι έχω μέσα μου? Τι υπάρχει μέσα μου? Τι κυκλοφορεί μέσα μου? Γιατί είμαι έτσι και όχι αλλιώς? Γιατί συμπεριφέρομαι με αυτόν τον τρόπο και όχι αλλιώς? Γιατί κάνω αυτό το πράγμα και όχι το άλλο? Όλα αυτά που δείχνουν τον τρόπο της συμπεριφοράς μας και στα πλαίσια των διαπροσωπικών μας σχέσεων, τα περνάμε παρατήρητα. Τι κυκλοφορεί μέσα μου? Αν θέλετε το πάω ακόμα πιο βαθιά. Λοιπόν, τι είναι αυτό το οποίο κληρονόμησα από το σπίτι μου, από την οικογένειά μου, το οποίο μου προκαθορίζει την πορεία της ζωής μου και τη συμπεριφορά μου και το ένα και το άλλο. Βλέπετε, έχει μεγάλη βάθος αυτή η γνώση του εαυτού μου, του μέσα μου, αν θέλετε αυτό το βαθαίους ανθρώπου. Κοιτάξτε, δεν είναι το ερώτημα αυτό τωρινό. Να σας πω τι λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Ο ίδιος αναρωτιέται για αυτό το πράγμα και λέει: ποιος ήμουνα πριν την πτώση, ποιος είμαι, τι θα γίνω, δεν γνωρίζω καθαρά. Και δεν γνωρίζει περισσότερα από μένα ούτε και ο σοφότερός μου. Το λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, σοφότατος, ε. Αλλά ο ίδιος σκεπασμένος μέσα στο σύννεφο, εδώ και εκεί περιφέρομαι και δεν έχω ούτε στο όνειρο όσα ποθεί η ψυχή μου. Είναι στα έπειτα θεολογικά το οποίο λέει. Δηλαδή, με λίγα λόγια, γνωρίζουμε όλοι μας τα φυσικά και πνευματικά και υπερβατικά όρια της ανθρώπινης ύπαρξής μας, έτσι. Αλλά και το βαθύτερο περιεχόμενο του εσωτερικού μου κόσμου. Το γνωρίζουμε. Και κοιτάξτε τώρα ποιο είναι το παράδοξο. Όλοι μας και κυρίως, συγχωρέστε με θα το πω όμως γιατί το λέω εφθαρσός, δεν έχω αυτό να φοβηθώ. Η κακή παιδεία μας ασχολούνται με τα παιδιά μας να δώσουν, να μάθουν γνώσεις ξερές, πολλές φορές είναι άχρηστες, που δεν τους βοηθάνε σε τίποτα ουσιαστικό, έτσι. Απλά μονάχα για να αποκτήσουν κάποια διπλώματα για να μπορέσουν να μπουν στο πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά αυτή την αληθινή γνώση του εαυτού μου. Γνωρίζω το σύμπαν, γνωρίζω τα άστρα, γνωρίζω τα πάντα, γνωρίζω, γνωρίζουμε, γνωρίζουμε. Αλλά αυτή την αληθινή γνώση του εαυτού μου, του εαυτού μας, σε όλες αυτές τις διαστάσεις, το τι είναι ο άνθρωπος δηλαδή, αλλά και τι το είναι το καθένας από εμάς μέσα μας, τι έχω μέσα μου, δεν το γνωρίζουμε. Και λέει ότι ο Μέγας Βασίλειος ότι αυτή η ακριβής γνώση του εαυτού μας έχει μεγαλύτερη αξία από την οποιαδήποτε άλλη γνώση. Κοιτάξτε τι λέει. Η ακριβής σε αυτού κατανόησης αυτάρκη παρέξει χειραγωγίαν προς την έννοια του Θεού. Η ακριβής γνώση του εαυτού μας θα μας δώσει την ικανότητα να μπορέσουμε τι? Να μας χειραγωγήσει προς την έννοια του Θεού. Κάπου αλλού λέει ότι η αληθινή αυτογνωσία του ανθρώπου ισοδυναμεί, πλησιάζει τα όρια της θεογνωσίας, να γνωρίσουμε τον Θεό. Μα αν θα γνωρίσω μέσα μου το στοιχείο της εικόνος που έχω και το φυσικά εννοείται ότι όταν το ανακαθάρω μέσα μου, έτσι, λοιπόν, τότε θα γνωρίσω και τον Θεό, θα γνωρίσω το αρχέτυπό μου. Με αυτή την έννοια λέει ότι η αυτογνωσία ισοδυναμεί με θεογνωσία. Και συνεχίζει, εάν γαρ προσέχεις σε αυτό, ουδέν δε είσαι της των όλων κατασκευής των δημιουργών εξιχνιέδιν. Εάν λέει προσέχεις τον εαυτό σου, δεν θα σου αρκέσει τίποτα άλλο για να μπορέσεις να ξιχνιάσεις τον δημιουργό σου. Βλέπετε. Αλλά σε αυτό μέσα σου, σαν σε μικρό διάκοσμο, άλλοι πατέρες το λένε μικρό κόσμος, είναι ο άνθρωπος μέσα στο μεγάλο κόσμο, έτσι. Θα κατόψει, λέει, θα δεις την μεγάλη του κτίσαντος σοφία μέσα μας. Βλέπετε. Αυτό όμως το να γίνει βαθιά αυτή η γνώση, έτσι, βέβαια εννοείται ότι χρειάζονται οι προϋποθέσεις, θα το πούμε παρακάτω. Λοιπόν, αλλά και εμείς μέσα στο χώρο που ζούμε, μέσα στο χώρο της Εκκλησίας μας, μα ο σκοπός της πνευματικής ζωής που κάνουμε δεν είναι απλά να κάνουμε τυπικά μερικά πράγματα, μερικά καθήκοντα, όπως έρχονται και πολλοί μας λένε, ανάβω το καντιλάκι μου, ξέρω εγώ ανάβω το κεράκι μου στο ναό, κάνω το, λέω το πατεριμόν και τα λοιπά. Δεν αρκεί αυτό. Η σχέση μας με το Θεό και με την Εκκλησία, τα μυστήρια της Εκκλησίας και όλη η πνευματική ζωή αποσκοπεί σε αυτό το πράγμα. Και στη γνώση του εαυτού μου και μέσω διαυτού, μέσω αυτής της γνώσης, να οδηγηθώ στη γνώση του Θεού. Και γνώση του Θεού τι σημαίνει? Γνωρίζω κάτι, σημαίνει το κατέχω. Το κατέχω ή το κάνω δικό μου, το κάνω κτήμα μου, έτσι. Λοιπόν, και λέει ο Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς ότι Η γνώση αυτή είναι ανώτερη από κάθε άλλη γνώση και από τη φιλοσοφία των Ελλήνων. Βλέπετε, οι ίδιοι αρχαίοι πρόγονοι μας είπαν «γνώθησε αυτό, γνώρισε τον εαυτό σου». Έτσι. Και ο Άγιος Γρηγόριος λέει ότι η γνώση αυτή είναι μεγαλύτερη από τη γνώση όλων την φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων. Λοιπόν, ας λιγάκι πάμε το αναλύσουμε, πάμε λίγο πιο βαθιά τώρα. Πάμε λιγάκι σιγά σιγά πιο βαθιά, έτσι. Λοιπόν, τι σημαίνει λοιπόν γνωρίζω τον εαυτό. Βλέπουμε στις μέρες μας και το γνωρίζουμε όλοι, το βλέπετε κι εσείς, ότι πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε βαθιά στον εαυτό μας και να γνωρίσουμε τον εαυτό μας, έτσι. Σε όλες αυτές τις διαστάσεις που είπα. Δεν μας ξεφεύγει. Ο εαυτός μας είναι ένας μεγάλος άγνωστος. Ένα αντικείμενο το οποίο, βέβαια, να πούμε το στραβό το δίκιο, θα πούμε ποιοι είναι οι λόγοι που δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, έτσι, αλλά μας ξεφεύγει. Μπορεί να γνωρίζουμε του κόσμου τα πράγματα, την τεχνολογία, το ένα, το άλλο, αλλά μας ξεφεύγει απόλυτα. Θέλετε η καθημερινότητα, θέλετε ο τρόπος ζωής μας, θέλετε η διάχυση, η σύγχυση, θα τα πούμε λίγο παρακάτω αυτά. Μας ξεφεύγει λοιπόν ο αληθινός εαυτός μας. Οι ψυχικές μας λειτουργίες. Ξέρουμε, γνωρίζουμε, καταλαβαίνουμε ότι αν λειτουργούν κατά φύσιν ή παραφύσιν. Ή αν θέλετε ποιες λειτουργίες από αυτές που τις συμπεριφορές μας και τον τρόπο που λειτουργούμε, συμπεριφερόμαστε είναι σωστές κατά Θεόν, κατά φύσιν όπως λέμε ή μη. Έτσι. Λοιπόν, ποια πάθη λεπτά, χοντροειδή, μεγάλα ή μικρά κυκλοφορούν μέσα μας. Όπως είπα, γιατί συμπεριφέρομαι έτσι και όχι, όχι. Τι κρύβεται πίσω από αυτή τη συμπεριφορά. Έτσι, γιατί είμαι έτσι και όχι αλλιώς. Όλα αυτά είναι όμως, κοιτάξτε, είναι αυτά τα οποία τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Αλλά τι, δεν θέλουμε να τα αγγίξουμε πολλές φορές. Αρνούμαστε, φοβόμαστε. Αλλά όπως είπα, δεν μας αφήνει και ο τρόπος της ζωής μας, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, να τα αγγίξουμε. Να πάω λίγο ακόμη πιο βαθιά. Ξέρετε, σαν πνευματικοί πλέον, έχουμε μπει σε ένα άλλο επίπεδο. Δεν αρκούμαστε μονάχα το να πούμε, ξέρετε, έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε εκείνο. Βλέπουμε παράξενες συμπεριφορές, άσχημες συμπεριφορές και ιδίως στους νέους μας. Και αναγκαζόμαστε να ψάξουμε να βρούμε πάρα πολύ βαθιά πράγματα, να τους βοηθήσουμε να ψάξουν να βρουν βαθύτερα πράγματα. Θα το πω λιγάκι έτσι. Αναγκαζόμαστε να μπούμε κι εμείς πολλές φορές στο ρόλο του ψυχολόγου. Έτσι. Αναγκαζόμαστε. Δεν είναι ο ρόλος μας αυτός. Αλλά για να βοηθήσουμε μια ψυχή θα μπούμε και σε αυτή τη διαδικασία. Τι εννοώ. Εννοώ να ψάξει κανείς να βρει τα βαθύτερα οικογενειακά του τραύματα, τα παιδικά του τραύματα, τα παιδικά του βιώματα. Να σας πω ένα πρόσφατο παράδειγμα το οποίο είχα. Ένας νεαρός 23 χρονών. 23 χρονών. Με πολλά προβλήματα ψυχολογικά, άρνηση του Θεού, άρνηση της Εκκλησίας, άρνηση των μυστηρίων, το ένα, το άλλο. Καταλάβαινε ότι στο πνευματικό, ας πούμε, θα μπορούσε κάτι να, αλλά και εκεί με πολύ πολύ μεγάλη άρνηση. Το πιο σπουδαίο, ξέρετε ποιο είναι. Άρχισε να έχει προβλήματα αμφισβήτησης, που είναι της μόδας τώρα αυτά, του φίλου του. Τι φίλο είναι. Προσπαθούσαμε να βρω τον τρόπο να δω τι γίνεται, από πού ξεκινάει το ένα το άλλο. Χρόνια τώρα. Πριν λίγο καιρό ήρθε από τη Γερμανία για να με δει ξανά και τώρα μετά από τόσο καιρό έφτασε λίγο σε κάποια επίγνωση. Προσπαθώντας βέβαια να τον βοηθήσουμε να δούμε τι γίνεται, να τον βοηθήσουμε να ελευθερωθεί από όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε τι μου είπε. Ότι η απουσία του πατέρα του από τη ζωή του, δεν υπήρχε πατέρα στη ζωή του, ναι μεν ήταν φυσικός πατέρας, αλλά έλειπε εντελώς από τη ζωή του, δεν τον αγάπησε ποτέ, η συμπεριφορά του απέναντί του ήταν μόνο να τον μαλώνει, να τον μειώνει, να τον εξουθενώνει, να τον ξεφτιλίζει κτλ. Και ο ίδιος, εγώ το ψεζόμουν, αλλά ξέρετε, πολλές φορές λέμε μήπως πέφτουμε και έξω, άμα δεν είσαι κανείς, δεν είναι κανείς σίγουρος για αυτά τα πράγματα. Τελικά αυτή η αμφισβήτηση του φίλου του, με ύψιλο το φίλο έτσι, τον αδερφό του, το πω έτσι, ξέρετε πού ξεκινούσε. Ξεκινούσε το ότι από την έλλειψη του πατέρα του, της αγάπης του πατέρα του, έψαχνε να βρει την αγάπη αυτού στα πρόσωπα των άλλων ανδρών. Κοιτάξτε, παίζουμε το ρόλο, όπως είπα, του ψυχολόγου. Δεν πρέπει ο πραγματικός να το εξετάσει αυτό, να βοηθήσει αυτό το παιδί. Άντε τώρα να το βοηθήσουμε αυτό το παιδί να ξεπεράσει όλη αυτή τη δυσκολία του. Θέλω ένα παράδειγμα σας αναφέρω, να δείτε ότι πλέον και πόσο βαθύ πράγμα είναι να γνωρίσει κανείς τον εαυτό του. Να μπει βαθιά μέσα του, να δει το τι γίνεται. Και όλα αυτά εμείς και πνευματικοί πολλές φορές λέμε δεν είναι τα αρμοδιότητα δικιάς μας, έτσι. Είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και αρνούμαστε και ασχολούμαι. Τι έκανες, έκλεψες, σκότωσες, ξέρω εγώ τι έκανες, λέμε αυτά. Αλλά εδώ είναι όμως τα βαθύτερα αίτια της συμπεριφοράς του ανθρώπου, έτσι δεν είναι. Και που προσδιορίζουν και τη συμπεριφορά μας, αλλά και μετέπειτα εξέλιξη της ζωής μας. Πολύ βασικό πράγμα. Πόσοι άραγε γνωρίζουμε από αυτό. Το γνωρίζουμε, το καταλαβαίνουμε ότι εκεί είναι η έδρα. Δηλαδή τι, εντάξει, σαν παιδί έκλεψε, έκανε ωραία και τελείωσε. Τα είπα, ησύχασα, αλλά αυτό που με βασανίζει και το έχω βαθιά μέσα στα τραύμα μου, δεν πρέπει να το κοιτάξω. Αλλά πολλές φορές δεν θέλουμε να το δούμε. Όλοι μας δεν θέλουμε να δούμε τέτοια πράγματα, δεν είναι. Και αυτά που βλέπουμε τώρα, αυτές τις μέρες στην τηλεόραση είναι τρομερά πράγματα. Τα βιώματα τα οποία έχουν τέτοια παιδιά, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, παρέκβαση το έκανε αυτό, συγχωρέστε με λιγάκι. Λοιπόν, τόσα και τόσα λοιπόν άλλα μας ξεφεύγουν από τον εαυτό μας. Και πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, μα γιατί είμαι έτσι, γιατί κάνω αυτό, γιατί συμπεριφέρομαι έτσι. Και δεν το ψάχνουμε. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα, πολύ τρανταχτό και αυτό. Έχω ένα πνευματικό παιδί, είναι αστυνομικός, ο οποίος μερικά χρόνια πριν προτού να με γνωρίσει είχε τάση αυτοκτονίας. Όπου άκουγε ότι γινόταν μια αυτοκτονία ή ένας θάνατος ενός συναδέλφου του κτλ, μπλόκαρε, κατέρεε όλη η ζωή του. Και φανταστείτε τώρα ένα αστυνομικό, γιατί τα βλέπουμε τώρα στις μέρες με τον αστυνομικό, έτσι. Λοιπόν, πήγε να καταστραφεί και η ζωή του και η επαγγελματική του ζωή και η οικογενειακή του ζωή κτλ. Μετά από ένα άλλο πνευματικό που είχε, έρθε σε μένα κάποια στιγμή και μου λέει το και το. Λέω όλα αυτά, εγώ το φτωχό μου το μυαλό του λέω δύο πράγματα πρέπει να συμβαίνουν. Ή έχεις ελλειπή εξομολόγηση, ή μπόλια έχουμε, έτσι δεν είναι. Εντάξει, μας ξεφεύγουν πολλά πράγματα. Ή κάτι συνέβη στα παιδικά σου χρόνια. Μου λέει, μα δεν θυμάμαι τίποτα. Μπορώ να σας πω, έχω εξομολογήσει χιλιάδες κόσμο, είναι από τις 5 εξομολογήσεις τις καλύτερες που έχω ακούσει στη ζωή μου. Λεπτομερέστατα, αναλυτικότατα, τα πάντα, χωρίς ντροπή, χωρίς τα πάντα. Του λέω, δεν είναι αυτό. Είναι το άλλο, κάτι έγινε στα παιδικά σου χρόνια. Μου λέει, μα δεν θυμάμαι. Λέω, ψάξε. Ζήτα από το Θεό να σε φωτίζει, κάνει προσευχή. Τον έβαλε να κάνει κουμποσκίνη, να σας πω έτσι την ευχή. Και αν ζητάει από το Θεό, του φανά. Δεν πέρασε ένας μήνας και έρχεται μου λέει, βρήκα κάτι, το θυμήθηκε, το οποίο ήταν αδύνατο να το θυμηθώ. Λέω, για πες μου. Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Που αυτό αποκαλύπτει και αυτό που θα πω παρακάτω. Λέει, όταν ήμουν 5-6 χρονών, ήρθαν και μου ανακοίνωσαν ότι ένας ξάδερφός μου, τον οποίο τον αγαπούσα πάρα πολύ, αυτοκτόνησε. Αμέσως το μυαλό μου πήρε αυτό που λέμε στροφές. Φανταστείτε τώρα έναν ξάδερφο ο οποίος αγαπάει πάρα πολύ τον ξάδερφό του, τι συναισθήματα, τι σκέψεις, τι λογισμοί, τι έγινε μέσα στην ψυχή του. Και προφανώς, και στεναχωρήθηκε, αλλά τώρα ένα παιδί 6 χρόνια πώς να το διαχειριστεί μια τέτοια κατάσταση, έτσι δεν είναι. Λοιπόν, το αποθήκευσε στο υποσυνείδητο, στο ασυνείδητο όπως λέμε, αλλά και έκανε την ευχή, την επιθυμία μάλλον, κράτησε μέσα την επιθυμία ότι και εγώ κάποια στιγμή θα το κάνω αυτό. Και ξέρετε, αυτό του βγήκε μετά από 30 χρόνια. Είναι δυνατόν να το γνωρίζει αυτό κανείς, να το καταλάβει αυτό κανείς? Πώς θα το γνωρίσει, πώς θα το... Και πολλά τέτοια πράγματα, ξέρετε, τα αποθούμε. Δεν θέλουμε να τα σκεφτόμαστε, τα ξεχνάμε εντελώς από το μυαλό μας, τα βγάζουμε εντελώς από το μυαλό μας. Ναι, αλλά αυτό όμως εκεί, στο υπόγειο της ψυχής, έκανε τη μεγάλη του ζημιά. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι εφόσον το ανακαλύψαμε, είπαμε ότι είπαμε, βοηθήθηκε και τα λοιπά, τα ξεπέρασε όλα. Τα ξεπέρασε όλα. Είναι δυνατόν να τα θυμόμαστε όλα αυτά τα πράγματα? Όχι. Πάμε τώρα ακριβώς να σας πω γιατί δεν τους λόγους, 5 λόγους για που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε στο απόλυτο, σε μια απόλυτη γνώση να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, πρώτα ο μεγαλύτερος λόγος είναι, ο σπουδαιότερος λόγος είναι ότι η ψυχή μας ως εικόνα του Θεού, που είπαμε, έχει μια απειρότητα. Έτσι τη δημιούργησε ο Θεός. Έχει ένα βάθος απροσμέτρητο. Γιατί? Για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον Θεό, έτσι, τον άπειρο Θεό, έχει μια απειρότητα. Οπότε όλο αυτό το άπειρο, όλο αυτό το μεγαλειώδες, όλο αυτό το άγνωστο, όλο αυτό το, αυτό το λαμβύριθο το εσωτερικό που έχουμε μέσα μας, είναι δύσκολο να το κατανοήσει κανείς. Δύσκολο να το βρει κανείς, χωρίς βέβαια εννοείται με τις ανθρώπινες δυνάμεις, με τις δικές μας προσπάθειες μόνο. Με τη βοήθεια του Θεού, με το φωτισμό του Θεού, που θα το πούμε παρακάτω, έτσι, μπορούμε να το γνωρίσουμε. Ο δεύτερος λόγος είναι το ότι πάντοτε, αλλά και πολύ περισσότερο, όπως είπα, στην εποχή μας, δεν θέλουμε να γνωρίσουμε αυτόν τον εαυτό μας. Δεν θέλουμε. Δεν το δίνουμε τόσο μεγάλη σημασία, δεν το δίνουμε τόση αξία. Θα δώσουμε αξία το να πάρουμε τα πτυχία μας, να γνωρίσουμε το ένα, να γνωρίσουμε το άλλο, έτσι. Όλο τον φυσικό κόσμο, τα άστρα και τα υπόγεια και τα καταχθόνια και τα λοιπά, αλλά αυτό τον εαυτό μας, το βαθύτερο, δεν θέλουμε να το γνωρίσουμε. Έτσι. Λοιπόν, από την άλλη, περισσότερο όλοι μας έχουμε την αίσθηση ότι έλα μωρέ, κάτι τι, δεν γνωρίζω τον εαυτό μου, δεν ξέρω τον εαυτό μου, τι. Βέβαια το λέμε αυτό γιατί επιδερμικά, επιφανειακά το γνωρίζουμε, αλλά αυτό που είπα, το βάθος, αυτό το τι κυκλοφοράει βαθύτατα μέσα μου, το γνωρίζω? Όχι, δεν το γνωρίζουμε. Αρκούμαστε σε μια εξωτερική γνώση ότι εντάξει, είμαι αυτός, είμαι τ' άλλο, και εκεί μένουμε. Και μάλιστα είναι και συνηθισμένο τώρα στην εποχή μας και λέμε, κοιτάξτε, έτσι είμαι εγώ, αυτός είμαι εγώ, αυτό το είναι έχω και δεν μπορώ να αλλάξω. Και το λέμε, δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Και ξέρετε, επειδή συζητάτε και θέματα οικογενειακά και θέματα γάμου, οπότε έτσι αντιλαμβάνουμε, μια μεγάλη αιτία διαζυγίων και συγκρούσεων μέσα στο ζευγάρι είναι ακριβώς αυτό. Εγώ είμαι έτσι, δεν αλλάζω, αλλά εσύ που είσαι έτσι πρέπει να αλλάξεις. Πρέπει να αλλάξεις εσύ. Μα εσύ δεν πρέπει να αλλάξεις, όχι, εγώ είμαι έτσι, δεν μπορώ να αλλάξω, λέει. Καταλάβατε? Γιατί ακριβώς δεν έχει αυτή τη γνώση, τη βαθύτερη γνώση του εαυτού του. Λοιπόν, όπως είπα όμως, είναι και η πολυδιάσπαση της σημερινής εποχής. Είμαστε διασπασμένοι, κατακερματισμένοι μέσα μας. Αυτό που λέμε, άλλα θέλουμε, άλλα κάνουμε, άλλα σκεφτόμαστε, άλλα μας ξεφεύγουν τα πιο πολλά πράγματα. Μια εσωτερική διάσπαση της ψυχής, ένας κατακερματισμός, ο οποίος δεν μας βοηθάει να δούμε τον εαυτό μας. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ότι εάν ήμασταν συγκροτημένοι εσωτερικά, θα ήταν σαν να είχαμε φτιάξει έναν καθρέφτη μέσα μας, ακέραιο καθρέφτη, ολόκληρο καθρέφτη, που μέσα του θα αντικαταπτριζόταν τι, το φως του Θεού. Φανταστείτε όμως αυτόν τον καθρέφτη τώρα να είναι κομματιασμένος σε ένα σωρό κομμάτια. Τι αντανάκλαση θα έχει μέσα αυτό το καθρέφτη. Τίποτα. Δεν θα δεις τίποτα. Έτσι είμαστε όλοι μας. Γιατί αυτός ο καθρέφτης εσωτερικός της ψυχής είναι διασπασμένος από ένα σωρό, σε ένα σωρό κομμάτια εξαιτίας της. Εξαιτίας της αιχμαλωσίας μας στα πάθη και στην αμαρτία. Αυτό δημιουργεί αυτή την εσωτερική διάσπαση, την κατακαιρμάτιση των εσωτερικών λειτουργιών, των ψυχικών μας λειτουργιών, των λογισμών μας, των επιθυμιών μας, των συναισθημάτων μας, της φαντασίας μας, της μνήμης μας, της λογικότητάς μας. Όλα αυτά διασπώνται, καταστρέφονται. Οπότε πώς θα λειτουργήσουν σωστά? Και όταν δεν λειτουργεί σωστά, πώς θα κατανοήσεις τον εαυτό σου? Εμένως, όλη αυτή, αυτός ο τρόπος δηλαδή, ζωής που ζούμε όλοι, δεν μας βοηθάει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Έτσι. Ένας άλλος λόγος, και αυτό είναι πολύ βασικό. Αρχίζουμε λιγάκι να τσούζουμε λίγο πληγές. Όλοι μου λένε, πάτερ, παντού όπου πας βάζει φωτιές. Λέω, καλά κάνω.

θέλετε. Αλλάζουμε πρόσωπα και καταστάσεις και διαθέσεις σαν το χαμελέοντα. Όταν επομένως εγώ κάθε φορά αλλάζω αυτά τα πρόσωπα, δεν θα πάθω σύγχυση μέσα μου να δω ποιος πραγματικά είμαι. Πώς να γνωρίσω τον εαυτό μου όταν καθημερινά μεταβάλλομαι, αλλάζω, μεταμορφώνομαι σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με την περίπτωση και ανάλογα με τις διαθέσεις του απέναντί μου, αλλάζω τη συμπεριφορά μου, τον ψυχισμό μου, τα συναισθήματά μου. Πώς θα γνωρίσω πραγματικά τον εαυτό μου? Φανταστείτε έναν ηθοποιό ο οποίος συνεχώς μεταμορφώνεται, αλλάζει πρόσωπα, στολές, ρούχα κτλ. Και ρόλους, έτσι. Στο τέλος, τι θα πάθει? Θα πάθει εσωτερική διάσπαση, ψυχή. Δεν θα καταλαβαίνει ποιος είναι. Το κάνουμε και εμείς αυτό. Γιατί χρησιμοποιούμε αυτά τις μάσκες, έτσι. Είμαι κλέφτης και παρουσιάζομαι προς τα έξω ότι είμαι ηθικός, ότι είμαι καλός, ότι είμαι τίμιος. Είμαι ανήθικος και παρουσιάζομαι προς τα έξω ότι είμαι ηθικός. Μα δεν έχω εσωτερική διάσπαση μέσα μου, δεν έχω. Απέχω πολύ από το να γνωρίσω αληθινά τον εαυτό μου. Έτσι. Λοιπόν, όλοι μας λοιπόν λίγο πολύ χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπία, αυτές τις μάσκες, έτσι. Και δείχνουμε στους άλλους το ψεύτικο εαυτό μας. Και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι αυτό προσπαθούμε να το περάσουμε και στο Θεό. Δηλαδή πάμε να ξεγελάσουμε με αυτοπροσωπία, να ξεγελάσουμε και στον Θεό. Όπως έκανε ο Φαρισαίος, ε. Ο Φαρισαίος τι έκανε? Έβρε το προσωπείο του καλού, του ηθικού και τα λοιπά, και τι κάνει? Θεέ μου, λέει, στον Θεό πάμε να ξεγελάσουμε, τον Θεό πάμε να ξεγελάσουμε που ξέρει καλύτερα από εμάς τον εαυτό μας, μέχρι το DNA μας, μέχρι το κύτταρό μας, ξέρει τα πάντα για μας. Και όμως προσπαθούμε και εκεί να περάσουμε ένα προσωπείο. Όταν ένα τέτοιος άνθρωπος απέναντι στον Θεό δεν θέλει να δει κατάματα τον εαυτό του, πώς θα το γνωρίσει τον εαυτό του? Αυτή είναι λοιπόν η τραγωδία μας. Λοιπόν, και τελευταίος ο λόγος που το είπα λίγο, το ανέφερα, λέει, είναι ότι δεν έχουμε το φωτισμό του Θεού. Η πνευματική μας ζωή, δηλαδή η ελλιπής πνευματική ζωή, πώς το πούμε, η καλή στροφή του εαυτού, του νου μας, της ψυχής μας προς τα έσω, να γνωρίσω εκεί το τι γίνεται, να είμαι σε μια συνεχή διαρκή συζήτηση, ένα διαρκή διάλογο με το μέσα μου, με τον εσωτερικό μου κόσμο. Τώρα έκανα αυτό, γιατί το έκανα αυτό? Τι κρύβεται από πίσω? Ποιο πάθος κρύβεται από πίσω? Τούτο, τ' άλλο. Λοιπόν, και να έχω αυτόν τον διάλογο, αλλά και να έχω και την ταπείνωση και την ειλικρίνεια να πω, ναι πάτερ μου, το έκανες αυτό γιατί είσαι εγωιστής, είσαι τούτο, είσαι τ' άλλο. Να δω κατάματα και αληθινά τον εαυτό μου. Καταλάβατε? Τότε ναι, αρχίζω και μπαίνω, βγάζω τα επικαλύματα, βγάζω τις μάσκες, βγάζω τα επιχώματα, τα μπάζα που έχουμε όλοι μέσα μας, τα βγάζω και αρχίζει και φανερώνω το αληθινός μου εαυτός. Και φυσικά όταν αναγνωρίσω τον εαυτό μου, τον αληθινό μου εαυτό, τα χάλια του, έχω όμως και τον τρόπο της θεραπείας. Έχω πού να καταφύγω. Ξέρω πού θα καταφύγω για να μπορέσω να τον διορθώσω αυτόν τον στραβό εαυτό μου. Έτσι, στον Θεό, στην Εκκλησία. Άρα, αλλά το θέμα είναι να προχωρήσω, να βγάλω αυτά τα μπάζα για να φανερωθεί ο αληθινός εαυτός μου. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να σας πω κάτι. Γι' αυτό λέω, όλα αυτά που σας είπα είναι... έχουν ως αρχή και ως ρίζα την πατερική διδασκαλία. Ένας μεγάλος Άγιος, ο Άγιος Νικήτας ο Στιθάτος, ο οποίος ήταν μαθητής του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, σε ένα κείμενό του λέει στη Φιλοκαλία: άλλο είμαι εγώ και άλλο τα σχετικά με εμένα. Άλλο επίσης είναι τα σχετικά με εμένα και άλλο είναι τα γύρω από εμένα. Και από αυτά, άλλο είναι τα έξω από εμένα. Και εξηγεί. Βλέπετε, άλλο είμαι εγώ, άλλο τα άλλο, άλλο τα έξω, άλλο τα γύρω, άλλο τα μακριά από μένα. Εξηγεί και λέει, το τι είμαι εγώ, λέει, είμαι εικόνα Θεού. Βλέπετε, είναι η οντολογική διάσταση του ανθρώπου και η θεολογική διάσταση του ανθρώπου, που φαίνεται σε ψυχή νοερή και αθάνατη και λογική. Αυτό έχουμε όλοι μας. Επειδή έχω τον νου πατέρα του λόγου. Ο νους μας γεννάει τον λόγο,

0: και τη λογική αλλά και τον λόγο, τον προφορικό. Έτσι. Μην μπούμε σε αυτά γιατί θα αρχίσουμε να πελαγοδρομήσουμε. Αδιαίρετο από την ψυχή και ομοούσιο με αυτήν. Αυτό είναι η λογικότητα του ανθρώπου, το εικόνα του, το κατοικόνα του, έτσι. Λοιπόν, τα σχετικά με μένα. Είναι οι έμφυτες ιδιότητες του ανθρώπου που μας τις έδωσε ο Θεός, που είναι στοιχεία της εικόνος, να βασιλεύει και να άρχισε την κτήση, να είναι λογικός και αυτεξούσιος. Αυτά είναι τα σχετικά με μένα. Είναι στοιχεία που άλλο το τι είμαι εικόνα, αλλά από την εικόνα προκύπτουν κάποιες ιδιότητες. Αυτά είναι οι ιδιότητες που έχει ο άνθρωπος, που είναι τα σχετικά με μένα. Τα γύρω από εμένα είναι όσα μπορώ να διαλέξω με την προαίρεσή μου. Το τι διαλέγει ο άνθρωπος. Το να είμαι γεωργός, το να είμαι έμπορος, το να είμαι δάσκαλος, το να είμαι δικηγόρος, το να είμαι στρατιωτικός. Ή να είμαι άνθρωπος των γραμμάτων ή αγράμματος αν θέλετε. Να είμαι φιλόσοφος ή να είμαι ένας απλός τεχνικός άνθρωπος της τέχνης, τεχνίτης που λέμε. Αυτά είναι τα γύρω από μένα, είναι αυτά που επιλέγει ο άνθρωπος. Τι επιλέγουμε εμείς. Τα έξω από εμένα, κοιτάξτε τώρα, θα το πει παρακάτω. Είναι όσα αναφέρονται στις κοινωνικές τιμές και στην κατακόσμο ευγένεια, όπως είναι ο πλούτος, η δόξα, η τιμή, η ευημερία, τα μεγάλα αξιώματα ή αντιθέτως η φτώχεια, η αδοξία, η ατιμία, η δυστυχία. Αν λοιπόν τώρα θέλουμε να ερμηνεύσουμε αυτό το χωρίο του Αγίου Σήμαντος του Ενεθόλογου, το ότι δεν γνωρίζουμε τον εαυτό μας, ξέρετε τι είναι? Είναι ότι δεν γνωρίζουμε ποιος πραγματικό είμαστε ως εικόνες του Θεού και τι έχουμε μέσα μας, γιατί αρχίζουμε να μπερδεύουμε μέσα μας και έξω μας και στη ζωή μας τα μέσα και τα έξω, τα γύρω από εμάς και τα πολύ έξω από εμάς. Δηλαδή τι κάνω, ταυτίζω τον εαυτό μου με τα αξιώματα, με την γνώση μου, με τα πτυχία μου, με το ένα με το άλλο και χάνω αυτήν την απόλυτη και μοναδική αξία που έχω ως εικόνα του Θεού. Ταυτιζόμαστε με τα έξω από εμάς και εκεί χάνουμε τον αληθινό εαυτό μας. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Χρυσόστομος. Το εαυτόν εγνοήν εσχάτης μανίας και φρενίτιδος χαλεπότερον. Το να γνωρίζεις τον εαυτό σου λέει είναι το πιο χειρότερο πράγμα από την εσχάτη μανία, την τρέλα, με αυτό σημαίνει μανία, και τη φρενίτιδα, τον παραλογισμό. Μήπως ζωγραφίζει τις μέρες μας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και λέει ο Άγιος ένας άλλος, ο Άγιος Πέτρος ο Δαμασκηνός, ουδέ Κρήτον του γνώνε την οικίαν ασθένειαν και αγνωσίαν. Δεν υπάρχει τίποτα μεγαλύτερο από το να γνωρίζεις τη δικιά σου ασθένεια και την αγνωσία σου. Το ότι δεν γνωρίζεις ούτε τον εαυτό σου, αλλά ούτε για τον Θεό. Λοιπόν, έτσι είναι η πραγματικότητα. Τι θα κάνουμε για να γνωρίσουμε τον εαυτό μας τώρα? Τι χρειάζεται να κάνουμε? Όπως είπα, ο τρόπος ζωής μας δεν μας βοηθάει. Αλλά πρέπει όμως, αν θέλουμε να δούμε πρόσωπο Θεού, να αρχίσουμε να ασχολούμαστε λίγο περισσότερο με τον εαυτό μας και όχι με τα γύρω και τα έξω από μας. Πώς? Πρώτον, να αρχίσω να κάνω αυτοκριτική. Να κριτικάρω τον εαυτό μου. Όταν το 1990 είχαμε πάει στο Έσεξ για να γνωρίσουμε από κοντά τον Άγιο Σοφρόνιο του Έσεξ, αυτόν τον σπουδαίο μεγάλο Άγιο της εποχής μας και θεολόγο, το ρωτήσαμε αυτό που το ξέρετε ίσως όλοι, το έχετε διαβάσει, για τον Άγιο Σιουλανό που λέει «Το κράτη τον νου σου εις τον άνδην και μη απελπίζω», το έχετε ακούσει? Αυτό είχε αποκαλυφθεί στον Άγιο Σιουλανό. Και του λέμε και εμείς, σαν μοναχοί, πώς θα το αποκτήσουμε? Χαμογέλασε, μη δίεσε και λέει «Ακούστε πατέρες». Δεν ξέρω αν τον έχετε γνωρίσει, αλλά ήταν ένας συγκλονιστικός Άγιος. Έχω γνωρίσει όλους τους άλλους Αγίους εποχής μας, αλλά αυτό στην ψυχή μου σφράγισε. Μεγαλειώδης μορφή. Έχεις την εντύπωση ότι έχεις μπροστά σου τον προφήτη Μωυσή που κατέβηκε από το όρο Σινά. Αυτή την εντύπωση εμένα μου έδωσε. Λοιπόν, λέει, κοιτάξτε πατέρες, αυτό δίδονται μονάχα στους πολύ μεγάλους Αγίους. Εμείς όμως, λέει, σαν αρχή μπορούμε να κρατήσουμε τι? Την αυτομεμψία. Τι σημαίνει αυτομεμψία? Να κατηγορώ, να κριτικάρω και να κατηγορώ τον εαυτό μου. Να τον στείλω στον τοίχο και να λέω είστε τέτοιος, είστε τέτοιος, είστε τέτοιος. Αλλά αυτό όμως προϋποθέτει τι? Να τον ψάξω, να τον βρω βαθύτατα, να δω τα λάθη μου, τις αδυναμίες μου, τα λατώματά μου, να τον κριτικάρω συνέχεια. Όπως είπα, γιατί κάνω αυτό? Μα γιατί είμαι εγωιστής, έχω θυμό, έχω μισικακία, έχω τούτο, έχω τ' άλλο. Και τον στείλω στον τοίχο και τον κοπανάω. Αυτό σημαίνει αυτομεμψία. Εμείς από εκεί θα ξεκινήσουμε. Και σιγά σιγά αυτό, αν είναι χάρη Θεού, δώσω η χάρη Θεός, θα φτάσει και στο άλλο. Αλλά αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Επομένως, το πρώτο πράγμα είναι να έχει κανείς την αυτοκριτική του. Λέω σε πολλούς έτσι, κάθισε το βραδάκι, πρωτού να ξεκινήσει την προσευχή σου. Γιατί και την προσευχή την καταδύσαμε τέλος πάντων τυπικά να την κάνουμε, έτσι μηχανικά, για να κάνουμε την υποχρέωσή μας. Κάτσε, κάνε την αυτοκριτική σου. Τι έκανε σήμερα, πώς πέρασε σήμερα, πού ενήργησαν τα πάθη μου, πού παραφέρθηκα, πού τούτο, πού τ' άλλο. Και κάνε αυτή την κριτική και κατηγόρησε τον εαυτό σου ενώπιον του Θεού. Και τότε άρχισε την προσευχή με, πώς το πούμε, με μετάνοια, με ταπείνωση, με την εξήτηση του ελέους. Τότε θα έχει καρποφορία η προσευχή. Έτσι. Λοιπόν, αυτό οφείλουμε να το κάνουμε. Οφείλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, το έργο εαυτού δοκιμαζέ το έκαστος, μας λέει πάλι ο Χρυσόστομος. Δι βίου και εξεταστάς είναι και ούχ απλώς. Πρέπει, λέει, να εξετάζουμε και το βίο μας και το είναι μας και όχι απλά, απλοϊκά, έτσι, αλλά με πολλή επίγνωση και πολλή συνέστηση. Αλλά με τα κρυβίας δοκιμάζειν τα πεπραγμένα ημίν. Με πολλή ακρίβεια να εξετάζουμε τα πεπραγμένα μας. Ίσως παρέβηκα το βάλτε, να μου βάλετε. Λέει ο Άγιος Εδέσης, τι λέει? Μη δώσεις, λέει, βήμα στον Ιεροκήρυκα. Θα σε πάρει τα μυαλά, λέει. Δεν θα βρει τρόπο να σταματήσει. Λοιπόν,
1: συνδυάζεται όμως και του μοναχικού σχήματος, οπότε
0: λοιπόν,
1: την υπακοή μέσα.
0: Έτσι. Και τώρα, εδώ τώρα είναι το εξής, ότι ακριβώς επειδή δεν κριτικάρουμε τον εαυτό μας, είναι και το θέμα που θα πω και λίγο παρακάτω μετά, αλλά ας το πούμε τώρα, είναι αυτό που αντί να αυτομέμφωμαι, να κατηγορώ τον εαυτό μου, ξέρετε τι κάνουμε? Είναι ακριβώς αυτό το αντίθετο που κάνουμε όλοι μας. Αντί να στυλιτεύουμε το κακό στον εαυτό μας, την αμαρτία, τα πάθη μας, τι κάνουμε? Τα προβάλλουμε στον άλλον. Και έτσι βλέπουμε τον άλλον μέσα από τα μάτια τα δικά μας. Μέσα από τα πάθη τα δικά μας βλέπουμε τον άλλον. Να πείτε, παραδείγματος χάρη, να σας πω ένα παράδειγμα μέσα από την Αγία Γραφή. Θυμάστε το παράδειγμα της Μαρίας η οποία έπινε τα πόδια του Χριστού, το θυμάστε? Όλοι την επίνεσαν. Τούτο έπραξε, λέει, πρώτου θανάτου μου. Ο Ιούδας όμως, τι είδε? Ο Ιούδας τι είδε, τι είπε ο Ιούδας? Μα λέει, τόσα χρήματα, λέει, να σκορπίστηκαν τζάμπα να πεταχτούν για να αλείψουν το σώμα του Χριστού. Δεν θα έπρεπε να μαζευτούν όλα αυτά και να πάνε να δοθούν στους πτωχούς? Γιατί το είπε αυτά? Γιατί ήταν κλέπτης. Είχε τον, λέει, το γλωσσόκομο και τα βαλόμενα βάσταζεν. Έκλεβε ό,τι προσφέρανε στο ταμείο το κοινό. Βλέπετε τι είδε? Είδε μέσα από τον εαυτό του αυτή την πράξη, που για άλλους ήταν πράξη επενετή, πολύ επενετή, πρώτο ενταφιασμού μου επίησε τούτο. Ο άλλος όμως είδε μια πράξη, πώς το πούμε, χαμένη εντελώς. Γιατί τα είδε μέσα από τα δικά του τα γυαλιά, μέσα από τη δικιά του κατάσταση, μέσα από τη δικιά του εμπάθεια είδε και στους άλλους τα πράγματα, καταλάβετε? Έτσι κάνουμε κι εμείς. Επειδή δεν τολμάμε με ταπείνωση και αυτοκριτική να κριτικάρουμε την αμαρτία μέσα μας στον εαυτό μας, τι κάνουμε? Την κριτικάρουμε στους άλλους. Γι' αυτό και κρίνουμε, κατακρίνουμε, το στείλουμε στον τοίχο και τα λοιπά. Είναι η πράξη αυτό που λέει και η ψυχολογία, το ξέρετε. Είναι κανένας γιατρός ψυχολόγος εδώ. Λοιπόν, η πράξη της προβολής. Προβάλλω στον άλλον αυτά που έχω εγώ μέσα μου. Και ξέρετε, ποτέ δεν θα δούμε στον άλλο κάτι το οποίο δεν το έχουμε εμείς μέσα μας. Αν εγώ παραδείγματος χάρη δεν είμαι κλέφτης, ποτέ δεν θα δω να κλέβει ο άλλος. Και ας κλέβει ο άλλος, δεν θα το δω ποτέ. Γιατί δεν το έχω μέσα μου εγώ. Λέει μια ιστορία, ένας ψυχολόγος. Είχα μια γυναίκα, λέει, η οποία ό,τι της έλεγα για κάποιον, κυρίως για γυναίκες, έλεγε «Α, είναι ζηλιάρα». Έλεγα για κάποια άλλη, λέει «Α, είναι ζηλιάρα». Είναι ζηλιάρα. Και η πράξη ποια ήταν? Η ίδια ήταν πολύ ζηλιάρα και εγωίστρια και στα πρόσωπα όλων των άλλων έβλεπε τη ζήλια. Καταλαβαίνετε? Αυτό κάνουμε. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μπει στον εαυτό του, έχει μπει βαθιά μέσα του και έχει γνωρίσει την ασθένειά του, την αρρώστια του, τα πάθη του και έχει την ταπείνωση ενώπιον του Θεού να πει «Θεέ μου, αυτός είμαι, συγχώρεσέ με, λέησέ με, βοήθησέ με», δεν θα κάνει αυτή την πράξη της προβολής στους άλλους. Θα ασχοληθεί με τον εαυτό του. Και ακριβώς επειδή δεν ασχολούμαστε σοβαρά με τον εαυτό μας, ασχολούμαστε συνεχώς με τους άλλους. Και ξέρετε, δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν ξέρω εσείς πάτερ Σάβα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να πάει στην εξομολόγηση που το πρώτο πράγμα που θα πει «κατακρίνω». Έτσι δεν είναι? Κατακρίνουμε. Είναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Είναι. Γιατί δεν κατακρίνουμε τον εαυτό μας. Λοιπόν, πρώτο λοιπόν αυτό, ο έλεγχος, ο αυτοέλεγχος, η αυτοκριτική του εαυτού μας. Έτσι. Δεύτερον, αυτό που βοηθάει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας είναι το να καθρεπτιστούμε όλοι μας και στα κείμενα της Αγίας Γραφής και στα κείμενα των Αγίων της Εκκλησίας μας. Μας βοηθάνε όλα αυτά να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Να σας πω πάλι ένα προσωπικό παράδειγμα. Έχω έναν νηψιό, ο οποίος προ-Χριστός, το πούμε έτσι, ήταν γύρως και πολιτεία. Τι θέλετε, ναρκωτικά, τι, το ένα, τι, το άλλο, ό,τι θέλετε. Στα πρώτο καιρό που ερχόταν δεν μπορούσα να συνεχθώ μαζί του, γιατί είχε αυτή την, όπως είπα, αυτή την εσωτερική διάσπαση. Δεν ήξερε τι γινόταν μέσα του. Δεν μπορούσα να συνοηθώ. Άλλα έλεγα εγώ, άλλα καταλάβαινε αυτή, άλλα μου έλεγε, άλλα καταλάβαινε εγώ. Βαβυλωνία, πραγματικά. Λέω, δεν μπορώ να συνοηθώ πέρα τώρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν κάπου λίγο ανάγυψε μετά από 2-3 χρόνια, μου λέει, θέλω να γνωρίσω τον εαυτό μου. Α, λέω, πολύ ωραία. Καλή αρχή αυτό. Αλλά λέω, κοίταξε. Γιατί, και πού να ασχοληθώ κι εγώ με όλα αυτά τα κουβάρια που είχε μέσα. Τέλος πάντων, λέω, πάρε το βιβλίο του Αγίου Παϊσίου που λέει για τα πάθη και τις αρετές. Το ξέρετε, έτσι, μια σειρά που έχουν βγάλει από το μοναστήρι της Ουρατής. Ναι, έτσι. Λοιπόν, το δίνω αυτό το βιβλίο, μετά από ένα μήνα περίπου έρχεται, ήτανε συντετριμμένος, ταπεινωμένος, όπως λέμε με την ουρά στα σκέλη. Λέω, τι έπαθες? Μου λέει, τι να πάθω? Μου λέει, διάβασα το βιβλίο και μου λέει, τα έχω όλα, μου λέει. Λέω, ωραία. Και δεν χαίρεσαι που τώρα κατάλαβες τι έχεις μέσα σου? Τώρα κατάλαβες ποια η αρρώστια σου μέσα σου και να τα θεραπεύσεις. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι από εκεί και μετά άρχισε τον αγώνα του, αφού γνώρισε τον εαυτό του, κατάλαβε τον εαυτό του και είχε δει το τι πρέπει να αντιμετωπίσει, τα έβαλε σε μια σειρά. Και παντρεύτηκε και έκανε και τη δουλίτσα του κτλ. Να, πώς μας βοηθούν λοιπόν η καθρεπτισμός μας στα κείμενα των Αγίων και κυρίως της Αγίας Γραφής. Ένας άλλος τρόπος είναι το να ακούμε τη συνείδησή μας, την οποία και αυτή την έχουμε θάψει. Άλλα μας λέει, άλλα κάνουμε. Τα αντίθετα μάλλον κάνουμε από ό,τι μας λέει. Έτσι. Πάντα η συνείδηση μας υποδεικνύει το καλό, το αγαθό, γιατί είναι ο φυσικός νόμος που έβαλε ο Θεός μέσα μας. Έτσι. Λοιπόν, πάλι λέει ο Χρυσόστομος, το συνειδός το ημέτερον καλέσαντες, ποιήσομεν αυτό λόγον των ρημάτων και σπουδάσομεν πόσα κέρουδα πάνης αποστήνε. Τα ακούμε τη συνείδησή μας, λέει, να κάνουμε λόγο μεταξύ μας και με τη συνείδησή μας και να αποφύγουμε την άκερη δαπάνη, το χρέος που έχουμε όλοι απέναντι στη συνείδησή μας. Λοιπόν, να ακούμε τη συνείδησή μας. Έτσι, πάντα μας υπαγορεύει το σωστό. Ο Άγιος Σιμεών Νέος Θεολόγος, ξέρετε τι έκανε? Όταν είχε γνωρίσει τον Άγιο Σιμεών, τον γεροντά του, τον Ευλαβή, του έδωσε ο Άγιος Σιμεών ο Ευλαβής το βιβλίο του Αγίου Μάρκου του Ασκητού. Και από αυτά όλα, ένα πολύ σπουδαίο βιβλίο, εκείνη την εποχή λέγανε πάντα πώλησον και Μάρκον αγόρασον. Λέγανε, πώλησε όλο και πάρε τον Άγιο Μάρκο. Από αυτά τα ωραία, γιατί είναι σε πολύ μικρά κειμενάκια αποφθέγματα του Αγίου Μάρκου, τρία κράτησε ο Άγιος Σημεών. Ξέρετε το ένα ποιο ήτανε? Λέει, άκουε τη συνείδησή σου και τήρη αυτά τα οποία θα σου λέει και αυτή θα σε οδηγεί στον Θεό. Και άκουε τη συνείδησή του. Και η συνείδηση του έλεγε, κάνε λίγο περισσότερη προσευχή, κάνε περισσότερη αγρυπνία, κάνε περισσότερες μετάνοιες και εγώ άσκηση και τούτο και τ' άλλο και τα λοιπά. Και ενώ ήταν νεαρός αυτός, δέχτηκε το άκτιστο φως. Ακούει τη συνείδησή του. Καταλάβατε. Δεν θα μας υποδείξει η συνείδησή μας κάτι το οποίο είναι αντίθετο στο θέλημα του Θεού. Αλλά αυτό θα μας βοηθήσει και να γνωρίσουμε και βαθύτερα τον εαυτό μας. Εννοείται ότι η ειλικρινή μετάνοια και η εξομολόγηση θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Η εξομολόγηση τι κάνει? Βγάζει, όπως είπαμε, όλα αυτά τα μπάζα που έχουμε μέσα μας, τα σκουπίδια, τα προσωπία τα οποία έχουμε, διότι προσωπείο, μάσκα ενώπιον του Θεού και του πνευματικού δεν χωράει. Εκεί ξεγυμνωνόμαστε όλοι μας. Αφήνουμε τον εαυτό μας γυμνά και τεταρχυλισμένο, όπως είμαστε. Με τα λάθη μας, με τα τραύματά μας, με τις πληγές μας, αποκαλυπτόμαστε ενώπιον του Θεού. Ναι, αλλά αυτό μας βοηθάει αφενός με να γνωρίσουμε τις πληγές μας, αφενός αφετέρου να τις θεραπεύσουμε και αφετέρου να γνωρίσουμε ποιος είναι ο αληθινός μας εαυτός. Άρα βοηθάει η ειλικρινή μετάνοια και η εξομολόγηση στο πνευματικό, ειλικρινής, γιατί και αυτό δεν το έχουμε, ξέρετε. Δεν, όπως είπα, βλέπετε, θα πάμε, σκότωσα, κατέκρινα, ξέρω εγώ, συγγνώμη, σκότωσα, δεν σκοτώνουμε τόσο εύκολα, έκλεψα, ξέρω εγώ, είπα ψέματα, κατέκρινα κτλ. Αλλά αυτά τα βαθύτερα πράγματα, τράματα τα οποία έχουμε, δεν ασχολούμαστε με εκεί να τα ψάξουμε, έτσι. Αλλά όταν κανείς μπει βαθιά στον εαυτό, θα το γνωρίσει και αυτό. Και το πέμπτο και τελευταίο, το οποίο είναι πολύ βασικό, η προσευχή. Αν παρομοιάσουμε όπως την παρομοίασε ένας Άγιος την ψυχή μας, το βαθύτερο είναι μας, αυτή τη βαθία καρδία που λέει και ο Ψαλμωδός, την παρομοιάσουμε σαν ένα αβύρθο σπηλαιώδη με τα σπήλαιά του μέσα, που λέει ο Βάσης Άκος Ήρος, εκεί είναι οι λέοντες, εκεί είναι, λέει, τα θηρία, εκεί είναι τα ερπετά, εκεί είναι τα πάντα, αλλά και εκεί είναι, λέει, ο Θεός και οι άγγελοι του και ο Δημιουργός σου. Αυτό το σπήλαιο, το σκοτεινό, αν δεν βάλεις ρίξει το φως, τον προβολέα μέσα του, δεν μπορείς να το δεις τι έχει μέσα του. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, η προσευχή και κυρίως η νοερά προσευχή, την οποία και αυτή σαν ορθόδοξη την παρατήσαμε. Την παρατήσαμε. Ξέρετε με τι θλίψη ακούω, μου λένε πάρα πολλοί εξομολόγοι, πάτερ, πήγα και κάνω γιόγκα. Μα γιατί να κάνουμε γιόγκα? Δεν έχουμε εμείς τη δικιά μας παράδοση? Κάνω διαλογισμό, λέει. Κάνω υπνοτισμό, κάνω τούτο, κάνω τ' άλλο. Είναι της μόδας, ξέρετε αυτά. Και ιδίως υποθέτω εδώ στην Αθήνα θα είναι ακόμα πολύ περισσότερο. Αν έχουν φτάσει στην επαρχία, φανταστείτε εδώ τι γίνεται. Μα γιατί δεν έχουμε στη δικιά μας παράδοση? Έτσι δεν είναι? Και μάλιστα τι, το παντοδύνο μόνο του Ιησού Χριστού, του Δημιουργού, του Κυρίου μας, του Λυτρωτού μας, το οποίο με το όνομα αυτό κάμπτει παγγόνια που ουρανίων και πηγαίνουν και καταχθονίων και φρύτουσε δαίμονες. Λοιπόν, γιατί? Αλλά φυσικά είναι ο διάβολος ο οποίος μας αποπλανά από την αληθινή, την παράδοσή μας, την σωστή, την αλήθεια και μας στρέφει σε άλλους οδούς. Με την προσευχή λοιπόν τι γίνεται? Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος, φωτίζεται αυτό το σπίτι και ξέρετε, βλέπουμε λεπτομέρειες της ζωής μας τις οποίες ούτε καν φανταζόμαστε, που δεν θα μπορούμε να τις θυμηθούμε, όπως σας είπα για τον αστυνομικό. Φωτίζονται όλα τα στοιχεία της ύπαρξής μας. Λοιπόν, αυτός ο τρόπος θα μας βοηθήσει και να δούμε κατάβαθα και, όπως είπαμε, με βαθιά μετάνοια και με ειλικρινή, έτσι, με αλήθεια απέναντι στον εαυτό μας και στον Θεό, θα το παρουσιάσουμε στον Θεό. Και προσευχή, θα έρθει και στην εξομολόγηση, θα έρθει και η Θεία Κοινωνία, θα μπει μέσα αυτό το άπλετο φως, αυτή η χάρις του Θεού μέσα στην ψυχή και θα τον ανακοινήσει τον άνθρωπο, θα τον κάνει μεταμορφωμένο, θα τον κάνει καινούριο, θα τον κάνει άλλον άνθρωπο, πολύ κενόν άνθρωπο που λέει ο Απόστολος Παύλος. Αυτό δεν θέλουμε? Αυτό θέλουμε. Βλέπετε όμως, αν η αυτογνωσία, γνωρίσουμε τον εαυτό μας, έτσι, τι θα γίνει? Θα γνωρίσω και τον Θεό. Γιατί εκεί στο βάθος ύπαρξής μου που θα έρθει αυτή η χάρη του Θεού και θα με φωτίσει, θα με καθαρίσει, θα με μεταμορφώσει, θα με αγιάσει, εκεί θα βρω και αυτό το βαθύ ακαρδία θα συναντήσω και τον Θεό. Εκεί θέλει ο Θεός.